διανύοντας τα διαστήματα των ωκεανών. Παρατηρώ τις φλογισμένες οροσειρές των βυθών που μοιάζουν στήθια ολόγιο μης καπάτσας, γυναίκας που έχει ανάσκελα ξαπλώσει στο νερό και έχει το πράσινο απ' τα φύκια παντρευτεί

Όσο υποφέρεις κι ας μη μου μιλάς, το ξέρω. Χαμογελάς, μα δε με ξεγελάς, σε ξέρω. Μια χαραμάδα μας έμεινε κι όλο μικραίνει. Όλα τα θέλεις, μα τίποτα δε σε χορταίνει. Το σπίτι λαβύρινθος, πώς να σε βρω.

不不冬色和布 Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας Σε αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά Λες πως τελειώσαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Πειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

βλέμματα μπαίνουν τόσο δάξιστα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται, κοίτα μας.

όπλα μας. Σφαίρες που πετούν σαν στη τροχιά, κοίτα μας. Δίσεξα Μαρτίν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλία και η κόλαση.

σκοτεινάβου. Έχουμε χαθεί δες ξαφνικά απ' όλα τα ραντάρ. Μας ακολουθούν μάτια, εμάς βρίσκουν άβατα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας με πίκρα, με μελαγχολία και καλημέρα σας με την επικαιρότητα η οποία ποτέ δεν μας σταματά να μας εκπλήσει με τις ανατροπές της, έτσι Μπάμπη?
1: Φίλε μου, αυτό που έχω μάθει στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά είναι ένα πράγμα. Ότι τίποτα ρε παιδί μου δεν είναι μόνιμο, όλα είναι προσωρινά και όλα είναι...
0: Και ποτέ μιλές ποτέ. Ποτέ δεν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το περιμένουμε.
1: Και όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος. Δηλαδή εκεί που εσύ φτιάχνεις σε σχέδια για τη ζωή σου, ταλαιπωρείσαι, στεναχωριέσαι, ασχολείσαι με μικρά ή με λιγότερο μικρά και με μεγάλα κτλ. Μπορεί να έρθει μια ανατροπή από τη μια στιγμή στην άλλη και όλα αυτά να μην είναι τίποτα. Τι να είναι? Να είναι άνεμος, να είναι σκόνη στον άνεμο.
0: Είμαστε σκόνη στον άνεμο,
1: φίλε.
0: Τι σου έδειχνα πριν και ανοίξαμε και οι δύο τους υπολογιστές μας και βλέπαμε? Ήταν μια ταινία που είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, έτσι βγήκαν και νέοι πρωταγωνιστές από αυτήν πριν αρκετά χρόνια, που λεγόταν Τέλος Εποχής. Και νομίζω ότι πριν από λίγες μέρες μόλις έτσι πενθούσαμε και μαζί και πολύ μέρος, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, για το χαμό του νεότερου του Κόκοτα, του Δημήτρη Κόκοτα, και μέσα σε λίγες μέρες άλλος ένας πενιντάρης, ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Και θα σου θυμίσω τι είχες πει τότε με αφορμή το θάνατο του Κόκοτα, ότι πλέον αρχίζουν και φεύγουν της σειράς μας, της ηλικίας μας άνθρωποι. Και πριν
0: πριν περάσουν λίγες μέρες.
1: Ναι, έρχεται και επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, τώρα ο Μαζωνάκης σε τι ηλικία έφυγε, Νίκο?
0: Νομίζω ότι για τον Κόκοτα λέγαμε ήταν 57 στα 58. Ο Μαζωνάκης 54, σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές.
1: Ναι, σχεδόν συνομιλικός μου. Ναι. Σχεδόν συνομιλικός μου. Και δεν είναι, Νίκο μου, το λέμε κάθε φορά, ότι φεύγει ένας σπουδαίος καλλιτέχνης όπως είναι ο συγκεκριμένος. Για μένα ήταν μέτρ στο είδος του, ήταν μια κατηγορία μόνος. Είναι ότι φεύγουν κομμάτια της ζωής μας, Νίκο, και της νεότητάς μας, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει τραγουδήσει, να μην έχει διασκεδάσει με τον Μαζωνάκη.
0: Εγώ θα σου πω το εξής, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση και για τον Αντώνη Ρέμο τις τελευταίες μέρες και βλέπεις τώρα η επικαιρότητα πώς ανατρέπει.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα.
0: Ξεχάστηκε εντελώς το θέμα, Ρέμο.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ σκέφτηκα και τον Αντώνη. Λέω, κάνει μια συναυλία για τα 30 χρόνια που έχει συμπληρώσει στο χώρο. Και λες ρε παιδάκι μου ότι αφήστε τον τελικά, εγώ αυτό σκέφτηκα μετά το χθεσινό.
0: Αφήστε τον να το χαρεί.
1: Να το κάνει να το χαρεί, ναι, γιατί δεν ξέρεις για κανέναν μας τι ξημερώνει. Αφήστε τον να το χαρεί ρε παιδί.
0: Απλά να ολοκληρώνοντας αυτό που ξεκίνησα να σου πω, λέγαμε για το Ρέμο λοιπόν, πρέπει να σου πω όμως ότι στις συλλογές μου με τα των τελευταίων ετών, τα λαϊκά, ελαφρολαϊκά κλπ. Εξέχουσα θέση είχανε ο Μαζωνάκης, ο Δημήτρης Κόκοτας και σε ένα μεγάλο βαθμό, παλιότερα ειδικά, γιατί έχει καθεί από την πιάτσα που λέμε, ο Σφακιανάκης.
1: Ο Νότης, ναι.
0: Ο Ρέμος είχα ακούσει, μ' άρεζαν κάποια τραγούδια, αλλά όχι τόσο. Κυρίως οι συλλογές μου σε αυτό το κομμάτι απαρτίζονταν από τους καλλιτέχνες που σου ανέφερα.
1: Ναι, ποιος είπες ότι είναι ο τρίτος?
0: Άστον, εκείνος έχει φύγει από την πιάτσα.
1: Ναι, εντάξει, από την πιάτσα δεν πειράζει να φύγει.
0: Ο Θεός να μας φυλάει.
1: Να τον έχουμε κοντά μας.
0: Μαζί με το σταυρό που έκανες τώρα, τα σταυροκοπήματα.
1: Φυσικά.
0: Λέω, συμπληρώνω εγώ την ατάκα σου, ο Θεός να μας φυλάει.
1: Νίκο μου, φεύγουμε εμείς, δεν φεύγουν αυτοί, εμείς φεύγουμε. Αυτό κράτα το από μένα.
0: Όλοι μαζί.
1: Εγώ θυμάμαι,
0: φεύγει μια εποχή αυτό που λέμε.
1: Εγώ θυμάμαι να έχω πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από πολλά χρόνια και έχω παρακολουθήσει τον Μαζωνάκη. Ήταν ένας φοβερός showman. Θυμάμαι ότι είχαμε περάσει εξαιρετικά ως παρέα και αυτό που συζητούσαμε, εσύ τι ωραία που περάσαμε με τον Μαζωνάκη. Είχε τον τρόπο του πραγματικά να σε κάνει να ψυχαγωγείσαι και να διασκεδάζεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φίλες και φίλοι μας λείπουν αυτά τα πράγματα μεγαλώνοντας και με την απόσυρσή μας από την ενεργό νυχτερινή ζωή. Δηλαδή έχω να πω πολλά χρόνια εγώ σε νυχτερινά κέντρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη τη βραδιά. Όχι επειδή έφυγε, το έλεγα πάντοτε σε φίλους ότι παιδιά εγώ σε τέτοια μαγαζιά δεν πολύ πήγαινα, αλλά θυμάμαι πάντοτε και το έλεγα ότι με το Μαζωνάκη είχα περάσει εξαιρετικά.
0: Ήταν κάποια μαγαζιά τα οποία ίσως μας άρεσαν και λίγο περισσότερο ακόμη και σε αυτό το είδος. Παραδείγματος χάρη, εγώ σε αυτό το είδος προτιμούσα έτσι λίγο που για κάποιους ήταν πιο ελαφριά, άλλοι θέλανε πιο, αν το πούμε έτσι, σκυλάδικα. Μου άρεσε το ακρόαμα,
1: ναι,
0: είτε
1: ναι,
0: παλιότερα είτε και
1: εποχή,
0: μετά.
1: Είχε αφήσει εποχή.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, Μπάμπη μου, πέρα από τα ρομαντικά, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Μία γενικότερη ατάκα, ενά και δεν θέλουμε συλλήδινξες να καταδικάσουμε κλπ. Μιλάμε για τα διάφορα κέντρα, παύλα Ινστιτούτα, παύλα. Αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι έτσι να μην ξεχνιόμαστε, εκεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχασε τη ζωή του τελικά ο Γιώργος ο Μαζωνάκης.
1: Ο οποίος, και απλώς διερευνάτε όμως κατά πόσο θάνατος του έχει σχέση με μια θεραπεία που επιχείρησε να κάνει.
0: Ναι, με τον ένα τον, γι' αυτό λέω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κυνηγούσε δαίμονες και τον κυνηγούσαν δαίμονες. Ναι. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί και από κάποιες άλλες περιπέτειες που είχε πρόσφατα κλπ.
1: Okay.
0: Δεν ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος, ας το πω έτσι.
1: Ναι, είχε τα θέματά του.
0: Αυτό το ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται και επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας στην εποχή μας, φτιαξίματα, τσιτώματα, αναζωογόνηση,
1: αναγεννητικής ιατρικής. Αυτό. Να κερδίσουμε τη νεότητά μας.
0: Κάποιος εδώ έπιασε το σήμα.
1: Όχι,
0: α, όχι. Βλέπεις εσύ κάτι.
1: Ναι, είναι οι τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής. Να νικήσουμε τη φθορά του χρόνου.
0: Να την νικήσουμε,
1: να παραμείνουμε νέοι.
0: Είναι η ματαιοδοξία.
1: Να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας μόνο και μόνο για να μοιάζουμε νεότεροι. Και δεν το λέω για τον Μαζωνάκη,
0: όχι,
1: γιατί σε αυτό
0: όχι,
1: ήταν
0: όχι,
1: έτσι όπως το ξέραμε. Αλλά δες πόσοι άλλοι που δίνουν αυτή τη μάχη να μην παραδεχθούν ότι ρε παιδάκι μου,
0: όχι, ρε παιδί,
1: μεγαλώνουμε και γερνάμε.
0: Και ο ίδιος τώρα, εντάξει, δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και ο ίδιος προφανώς ήταν σε μια τέτοια διαδικασία. Ήθελε, εντάξει, οι καλλιτέχνες,
1: ναι,
0: λόγω
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: πουλάνε και τη βιτρίνα, το έχουν αυτό. Εντάξει, δεν θα ξεχάσουμε τώρα αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, είναι σε μια διαδικασία λίγο πολύ, ειδικά οι γυναίκες. Εντάξει, λογικό είναι. Σε ένα μεγάλο βαθμό πλέον και οι άντρες, αλλά αυτό, ας ηρεμήσουμε λίγο όλοι μας, ας το φιλοσοφήσουμε, ας κάτσουμε λίγο πίσω την πλάτη στο κάθισμα και ας σκεφτούμε τι κυνηγάμε. Μήπως κυνηγάμε χήμερες, μήπως κυνηγάμε χήμερες.
1: Μπορεί, αλλά Νίκο,
0: μήπως πρέπει να σταθούμε στα πιο ουσιαστικά. Και έβλεπα, μαθαίνω έτσι από τη ζωή του Μαζωνάκη, ότι είχε πει, λέει κιόλας, κάποια στιγμή μέσωσαν η πίστη και η πίστα. Η πίστα και η πίστη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δύο λέξεις που μοιάζουν τόσο πολύ, αλλά είναι τόσο αντιδιαμετρικά αντίθετες,
1: ναι,
0: κιόλας,
1: ναι,
0: μεταξύ
1: έτσι,
0: τους.
1: Έτσι, έτσι. Καλή ατάκα όμως. Καλή ατάκα.
0: Πίστα από φόσφορα, έλεγε παλιά ένα τραγούδι.
1: Η πίστα και η πίστη.
0: Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μαζωνάκη τον αγαπούσαν πολύ και το βλέπω και από αναρτήσεις φίλων, πολλοί λεγόμενοι κουλτουριάριδες. Που έχουν με άλλο, που έχουν με το έντεχνο. Είδα κιόλας μία αξιολογότατη ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Σοταλάρας, ο οποίος πλέον είναι εκ των πατριαρχών, αν όχι ο πατριάρχης των Ελλήνων τραγουδιστών.
1: Μάλιστα.
0: Με πολύ έτσι αγάπη και.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα έχει κάνει και ο Σοταλάρας,
0: ναι,
1: ο λόγος.
0: Το είδα,
1: πρέπει
0: ακόμη
1: να είναι
0: και αυτό.
1: Κοίταξε, η εικόνα που έχουμε πέρα από τις μουσικές του και τις καλλιτεχνικές του επιδόσεις είναι ότι ήταν ένα καλό παιδί ο Μαζωνάκης. Δηλαδή δεν είχε βγει κάποιος ποτέ να πει, ακόμα και σε αυτές τις κόντρες τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ανάμεσα σε καλλιτέχνες, ότι του έκανε ζημιά ή δεν του συμπεριφέρθηκε καλά ο συγκεκριμένος. Με τα όποια πάθη μπορεί να κουβαλούσε, γιατί κουβαλούσε ξεκάθαρα τα πάθη, εδώ δεν κάνουμε αγιογραφίες, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αλλά εγώ τον βλέπω ότι ήταν πολύ αγαπητός και όλοι μιλούν για έναν καλό ψυχοάνθρωπο.
0: Ναι. Τώρα.
1: Τώρα. Δημήτρης Μπυρνάρας.
0: Βέβαια, να διαβάσουμε τα μηνύματα των φίλων μας.
1: Μαζό. Μας στέλνει την καλημέρα του. Απίστευτος Μαζό. Αυτό είναι. Νομίζω ότι ήταν ολονών μας ο Μαζωνάκης. Ό,τι τραγούδι, ό,τι στυλ τραγουδιού και αν μας άρεσε ή μας αρέσει, υπήρχε μέσα και ένας Μαζωνάκης με ένα, δύο με πέντε τραγούδια.
0: Το στυλ, ας πούμε, στο Gucci φόρεμα δεν σου άρεσε.
1: Φυσικά, ρε φίλε. Φυσικά.
0: Και το βίντεο κλιπ ήταν πολύ δυνατό. Βέβαια, βίντεο κλιπ και τραγούδια μια εποχή που ήταν τη Ευμάρεια.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Τη Ευμάρεια.
1: Τότε που πιστεύαμε ότι είχαμε φτάσει του Ευρωπαίου.
0: Ναι, πριν από το 2010.
1: Εγώ τη χαρακτηρίζω τη πλαστή ευμάρεια.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, συνήθως η ευμάρεια πλαστή είναι, Μπάμπη μου.
1: Ανήκω σε μένα ήταν το τραγούδι που επιλέξαμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι πέσαμε μέσα
0: στις προτιμήσεις του Πέτρου.
1: Ναι. Η πόλη ξύπνησε δυστυχώς, το ελληνικό τραγούδι ακόμα πιο φτωχό. Έκλεισα για πάντα τα πιο γαλανά μάτια του ελληνικού πενταγράμμου. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζονάκη. Με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε.
0: Παραμεγαλώσαμε, Πέτρο.
1: Και το τελευταίο τραγούδι που μας αποχαίρεσε, πιστεύω, ήταν το «Ανήκω σε μένα και τα όνειρά μου». Δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναξιά μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι με υγεία, το σημαντικότερο αγαθό και με ειρήνη.
0: Το σημαντικότερο αγαθό. Και μερικές φορές είπαμε, ας είμαστε ήρεμοι, ας μην κυνηγάμε χήμερες, για να μπορούμε να έχουμε τέλος πάντων και την υγεία μας και την ζωή μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο Μπάμπης και ο Νίκος, Μπάμπη Τζομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, και σήμερα το πρωί μαζί σας. Η πόλη, αν όχι ξύπνησε, είναι σε μια διαδικασία ξυπνήματος. Μαζί μας σε αυτή τη διαδικασία και ο Ανδρέας ο Κοράνης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε γιατί όχι την γνώμη σας, την άποψή σας. Πολύ ασχοληθήκατε και με τα social media τις τελευταίες ώρες. Επί του ρεπορτάζ τώρα και επί αυτών που λέγαμε για αυτές τις διάφορες αναλλακτικές θεραπείες κλπ. Να πούμε ότι καταρχάς έχει αφαιθεί ελεύθερο μετά από την... αφού πήγανε τέλος πάντων στο αστυνομικό τμήμα εκεί της περιοχής, η υπεύθυνη του ιατρικού το αυτού κέντρου, της Stem Cell, ναι, όπου έγινε αυτή η διαδικασία. Από εκεί πέρα εμείς δεν θα πάρουμε κάποια θέση. Ήδη πήραμε
1: την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Ήδη πήραμε κάποια θέση ως προς το τι κάνουμε ως κοινωνία και το τι θα έπρεπε ίσως λίγο να το μειώσουμε. Εκεί που διαβάζω μια ξεκάθαρη θέση και είναι ο απόλυτος αρμόδιος ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης, έκανε μία ανακοίνωση, μέσα σε αυτήν γράφει ξεκάθαρα. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησε από τον
1: ποια
0: πρόεδρο...
1: Ποια είναι η ιατρική πράξη? Πλάσμα...
0: Ναι.
1: Πώς τη λένε?
0: Πλασμαφαίρεση. Είναι, έχει να κάνει με το αίμα. Ουσιαστικά ανανέωση αίματος.
1: Okay. Το θέμα είναι, Νίκο, φίλες και φίλοι.
0: Μισό δευτερόλεπτο να κλείσω με αυτό το απόσπασμα. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση, καλό τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Και το λέω αυτό γιατί και εσύ και εγώ, Μπάμπη, και πολλοί τριγύρω μας δεχόμαστε τηλεφωνήματα και προσφορές. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε κιόλας από πού βρίσκουν τα στοιχεία μας ή σε mail κλπ. Προσφορές για διάφορες τέτοιες θεραπείες.
1: Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι αυτό που διερευνάτε και σίγουρα η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει περισσότερες απαντήσεις είναι κατά πόσο αυτή η ανακοπή την οποία υπέστη οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή προκλήθηκε από αυτήν τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία επιχείρησαν να τον εισάγουν στο ιατρείο.
0: Το οποίο εμφανιζόταν ως κλινική.
1: Μπράβο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει ο Νίκος, ότι πολλές κλινικές ξεπετάγονται και δεν είμαστε σίγουροι για το κατά πόσο είναι κλινικές ή είναι αυτό το οποίο παρουσιάζουν.
0: Με διάφορα εντυπωσιακά ονόματα, μερικές φορές ξενόγλωσσα, έτσι Ινστιτούτα, αυτά.
1: Μπράβο. Ναι. Αλλά στην ουσία μπαίνοντας μέσα, ακόμα και εικόνες, δεν ξέρω, τις σχολιάσαμε και νωρίτερα. Οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε από την κλινική δεν είναι εικόνες κλινικής αλλά ιατρίου. Και ενός ιατρίου μέσα στις εικόνες, μέσα σε σπαθιά σαμουράι, σε στολές σαμουράι. Περισσότερο με
0: εικόνες, διάφορα καλλιτεχνικά
1: δεν παραπέμπουν πολύ στην ιατρική επιστήμη.
0: Λες, ο άλλος μπορεί να είναι sui generis, αλλά ξέρω εγώ και αυτό έχει κάποια όρια. Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, γιατί υπάρχει τέτοια εταιρεία, παρεμβαίνει με ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου, ούτε συνδέει το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη. Ωστόσο, και αυτή θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση.
1: Νίκο, εγώ θα σε πάω στους γείτονες. Θα σε πάω μέχρι την Τουρκία. Κατά καιρούς πόσες φορές
0: πολύ, ναι,
1: διαβάζουμε για Βρετανούς και για από άλλες εθνικότητες που έχουν πάει είτε για να κάνουν εφήτευση είτε για να βάλουν εφητεύματα δοντιών κτλ. Επειδή είναι πιο φτηνά.
0: Για πιο απλές ιατρικές πράξεις εννοείς από αυτήν που.
1: Αλλά και πάλι που έχουν να κάνουν με το να ξαναγίνουμε νέοι ή όμορφοι.
0: Να βελτιώσουμε το look.
1: Μπράβο.
0: Μας.
1: Σε αμφιβόλου και εκεί κλινικές οι οποίοι καταλήγουν να έχουν σοβαρότατα προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Κάποιοι από αυτούς έχουν χάσει και τη ζωή τους.
0: Τις προάλλες ένας Έλληνας δεν είχε γίνει θέμα. Μόλις πριν λίγες μέρες που είχε πάει στην Τουρκία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και γύρισε με τεράστια προβλήματα υγείας.
1: Βρετανοί έχουν χάσει τη ζωή τους. Πολλοί κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και έχει μόνιμη βλάβη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει δηλαδή να υπάρξει μια πιστοποίηση ενδεχομένως αυτών των κλινικών σε εισαγωγικά από κάποιο θεσμικό όργανο που να δίνει το πράσινο φως ότι εδώ αυτές οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν υπάρχουν, τις έχουμε εντοπίσει και μπορείτε άφοβα να πηγαίνετε. Αλλά εκεί δεν υπάρχει πιστοποίηση και αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη για να πάτε.
0: Και όταν πηγαίνουμε σε κάποιον ιατρικό χώρο, όλοι μας να κοιτούμε κάπου στον χώρο και αν δεν υπάρχει στον χώρο να εκτίθεται, μπορούμε ίσως και να το ζητήσουμε. να ζητάμε τις σχετικές άδειες. Θα μου πεις, δεν είμαστε υγειονομικό, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, ιατρικός σύλλογος, επιθεωρητές υγείας κλπ.
1: Θα πρέπει να υπάρχει μια αναρτημένη, μια πιστοποίηση που να λέει ότι αυτό και είναι εγκεκριμένο από τον τάδε.
0: Και τι ακριβώς πιστοποιεί? Όχι, ας πούμε, ότι είναι, έχει άδεια, γιατί και αυτά τα έχουμε δει, οδοντιατρίου και κάνει, ας πούμε, ομοιοποθετικές πράξεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, τέλος, για να δούμε, είπαμε τους αρμόδιους φορείς, ο Υπουργός Υγείας, η αρμόδια εταιρεία και ο ιατρικός σύλλογος, στον οποίο παραπέμπει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αυτός έχει τελικά τη θεσμική ευθύνη.
0: Έκανε ανακοίνωση ο κύριος Πατούλης, έτσι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εκτός των άλλων. Ο ευνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, δηλώνει ο κύριος Πατούλης. Υπενθυμίζει ότι ως ιατρικός σύλλογος έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, αυτό που λέγαμε, και σημειώνει ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον χώρο που συνέβη το περιστατικό.
1: Και αυτό εμένα λίγο με ανησύχησε, το γεγονός ότι ένας ιατρικός σύλλογος είναι αυτός ο οποίος καλείται να ελέγξει και να κάνει τους
0: ελέγχους. Έτσι είναι, θεσμικά ναι.
1: Θεσμικά ναι, στην πράξη αν αυτό συμβαίνει δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Δηλαδή εννοείς
1: ότι να πάμε να
0: ελέγξουμε. Η διαδικασία της αυτοκάθαρσης μεταξύ ενός κλάδου.
1: Φυσικά, ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Και αν διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου ένας ιατρικός σύλλογος.
0: Εντάξει, ο αρμόδιος από την πλευρά της πολιτείας των ανακριτικών αρχών είναι ο ιατροδικαστής. Εμπλέκεται και η πολιτεία. Φαντάζομαι ότι
1: και το FBI,
0: επιστημονικά
1: το
0: όμως
1: έχει εμπλακεί, να ξέρεις.
0: Πολύ δηλαδή πιθανόν. Γιατί όχι, μπορεί να υπάρχουν και άλλες πράξεις ή παραλήψεις που να κρύβονται πίσω.
1: Μπράβο.
0: Από αυτό.
1: Την καλημέρα να στείλουμε στο φίλο τον Κώστα. Ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος αυτή την ώρα συνήθως μας ακούει ταξιδεύοντας για την εργασία του στην Ιγρήτα.
0: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στις Σέρες.
1: Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά μας και καλά μυαλά για όλους μας.
0: Με τέτοια τραγούδια και με αποχαιρετισμούς καλοκαιριού και με Ολύμπιανς ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα, αλλά είπαμε οι ανατροπές είναι συνεχείς, έχουμε κι άλλες.
1: Κώστα μου, καλό δρόμο σου εύχομαι και πράγματι να είμαστε γεροί όλοι για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Εγώ το λέω και το ξαναλέω πολλές φορές, λέω Θεούλη μου, προστάτευσε τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου, αλλά χρειάζεται να προστατεύσει και τους γονείς για να είναι δίπλα εκεί στα παιδιά για να τα μεγαλώσουν.
0: Τώρα τι σκέφτηκα, μερικές φορές η ευεξία δεν χρειάζεται περίπλοκες θεραπείες.
1: Α, μπράβο. Χρειάζεται, πες το φιλόσοφέ μου αυτό.
0: Χρειάζεται
1: αυτό.
0: Μια καλή παρέα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρειάζεται δίκιο. Έναν καλό ύπνο. Χρειάζεται μια καλή διατροφή. Χρειάζεται δύο μπάνια παραπάνω, ας γίνουμε και χειμερινοί κολυβητές στη θάλασσα, ναι, ναι. Για να έχουμε ευεξία, για να σφίγγει το κορμί. Χρειάζονται απλά πράγματα της φύσης.
1: Και τι άλλο βασικό, Νίκο μου? Αγάπη.
0: Αν νόμιζα τσιπουράκι θα έλεγες.
1: Και το τσίπουρο αγάπη είναι. Και κοινωνία με φίλους.
0: Αγάπησιάρικο.
1: Με κοινωνία. Αυτό που λες, αυτό χρειάζεται. Το χαμόγελο, τα παιδιά μας γύρω. Να τα αγαπάμε και να μας αγαπάνε.
0: Εγώ το λέω,
1: να
0: ξέρεις,
1: τα ξεσηκώνουμε και να μας ξεσηκώνουν.
0: Και στο σπίτι καμιά φορά έχουμε ελλείμματα. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται έφηβοι ή μετέφηβοι κλπ. Εγώ θα πω, καμιά φορά μου λείπει η απλή αγκαλιά. Γιατί τώρα πια όλοι έχουν γίνει εξυπνάκηδες και όλοι έχουν γίνει λίγο αυτό. Μια απλή αγκαλιά, ρε παιδιά. Κάποιος να δώσει μια αγκαλιά. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα και στο Μάκη το Μουδιώτη.
0: Καλημέρα Μάκη, είδα μας έστειλε μήνυμα. Πάντα μας στέλνει τα εφιολογήματά.
1: Μπράβο,
0: του.
1: Είδες και αυτός.
0: Αλλά
1: είναι.
0: Όχι σε σχέση με τον Μαζονάκη.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, βέβαια. Και το θέμα είναι ότι και αυτός προσπαθεί να βελτιώσει την ευεξία μας. Γιατί το να κάνεις τους άλλους να γελάνε με τα πρωινά τα μηνύματα κτλ. Είναι μια τέτοια διαδικασία η οποία μάλιστα είναι και ακίνδυνη.
0: Γελάτε, είναι μεταδοτικό. Πάμε πριν συνεχίσουμε, έχουμε και άλλα θέματα να δούμε και άλλα θέματα που ανέτρεψαν τα θέματα για τα οποία θα μιλούσαμε, για τα οποία θα ασχολούμασταν. Πάμε όμως πριν, έτσι αφού αρέσει και στο Μπάμπι και μου το ζήτησε, είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου. Εμπλέκονται Γιώργηδες. Γιώργος Χατζινάσιος, Γιώργος Μαζονάκης. Το είχε τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς πάρα πολύ ωραία πριν πολλά χρόνια, στα 70's εκεί.
1: Από εκείνον το μάθαμε.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Και μετά το είπε σε μία όμως πολύ ωραία δική του διασκευή ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ο οποίος φέρει και το όνομα. Έφερε.
1: Και είπα, Νίκο μου, δεν ξέρω τι έχεις επιλέξει από κομμάτια, να το παίξουμε και αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στα τραγούδια που σου αρέσουν. Δηλαδή, ο Μαζονάκης ερμηνεύει ένα τραγούδι που ουσιαστικά είναι από αυτά που αρέσουν και στον Νίκο Τολαδιανό.
0: Παρότι και ο Μαζονάκης και ο Νίκος Ολαδιανός, φαντάζομαι, δεν σταματά να τραγουδάνε, γιατί το τραγούδι λέει «Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω». Αλλά ας τραγουδάμε κιόλας, και αυτό μας βγάζει πολλές φορές από τα άγχη και τα στρες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας.

0: καλημέρα και σε ένα δίδυμο αγαπημένο φίλε Νίκο που μας ακούει και σήμερα και μας κάνει υπερήφανος που μας ακούει.
1: Ο ένας είναι ο Αργύρης ο Δούμπλατζης.
0: Όχι, ο ένας είναι ο Απόστολος ο υπερήφανος.
1: Α, Χρήστος.
0: Και ο άλλος είναι ο Χρήστος ο Πλατσιώτης. Είναι αγαπημένοι φίλοι.
1: Καλημέρα
0: που μας
1: στους διόσκουρους. Καλημέρα στους διόσκουρους.
0: Και βέβαια και στον Αργύρη το Δούμπλατζη, με τον οποίο χθες συνεργαστήκαμε στην Περίμετρο και καλύψαμε με έκτακτη σύνδεση το τροχαίο, το σοβαρό τροχαίο.
1: Συνεργαστήκατε εκτάκτως δηλαδή?
0: Όχι, ήταν προγραμματισμένη η συνεργασία μας. Εκτάκτως μας βγήκε το περιστατικό.
1: Προγραμματισμένη έκτακτη.
0: Μας βγήκε το τροχαίο με τα αστικά λεωφορεία. Και σε αυτό θα πάμε σε λίγο.
1: Ναι, εκεί θα πηγαίναμε τώρα, ναι.
0: Τώρα κατάλαβα τι πρέπει να γίνει, λέει, για να ακούσω Λιόλιου και Ελληνίδου.
1: Χτύπα ξύλο, ρε.
0: Ελπίζω να ζήσουν πολλά χρόνια τα κορίτσια.
1: Χτύπα ξύλο, βρε. Χτύπα ξύλο. Την Ελληνίδου, κοίταξε, νομίζω μπορεί να την ακούσει στην καταληκτική συναυλία, νομίζω την Κυριακή στη ΔΕΘ. Ορίστε, ιδού πεδίων δόξης λαμπρών.
0: Πάντως,
1: Αργύρη.
0: Ο Αργύρης με το αιχμηρό του το χιούμορ, φίλε. Πολύ μάλιστα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πολύ
1: λοιπόν, και μας έδωσε και γέφυρα, γιατί το επόμενο θέμα θα ήταν αυτό. Πρόσεξε, ανατροπή στην ανατροπή. Είχαμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Με κορυφαίο, θα έλεγα, όσο και αν δεν του ταιριάζει την ιστορία αυτή του Ρέμου και της συναυλίας και την όλη συζήτηση που έχει πάρει, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να μην πω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι πλέον θέμα, γιατί όλη η Βόρεια Ελλάδα θα σπεύσει,
0: θα
1: εδώ,
0: και ναι. Όχι μόνο.
1: Και εγώ, κοίταξε τώρα, μια που το λέμε, μια μικρή παρένθεση. Παρακαλώ τους διοργανωτές και όσους είναι από πίσω, γιατί από πίσω είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, από την άποψη ότι έχει δώσει σχετικές άδειες κλπ. Παρακαλώ, επειδή φαίνεται ότι αναμένεται ότι θα έρθει πολλής κόσμος και η δομή του χώρου φαίνεται ότι θα είναι πολύ μεγάλη, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, καταρχάς από τους διοργανωτές, επίσης επιμέλεια, να μην, δεν ξέρω ακριβώς τι αναφέρουν τα συμβόλαια και τα contracts και οι άδειες κλπ, να καθαριστεί όσο γίνεται η ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι η μοναδική ίσως ως πνεύμονας που έχουμε στην πόλη αυτή, να καθαριστεί, να μην γίνεται. Επίσης να φροντίσει ο Δήμος, αλλά να φροντίσει πάρα πολύ, γιατί είναι Σάββατο βράδυ, θα έχουμε και κλείσιμο έκθεσης κλπ, να φροντίσει πάρα πολύ και η τροχέα. Φαντάζομαι θα έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνει τα σχέδια.
0: Ξεκάθαρα,
1: από ό,τι μου είπαν φίλοι και γνωστοί που κάναν το ρεπορτάζ, ο χώρος που θα ξεδιπλωθεί ο κόσμος για τη συναυλία θα είναι και πέραν του δρόμου που περνάει εκεί μπροστά από το Βασιλικό Θέατρο και το Μέγα Αλέξανδρο. Θα είναι και παραπάνω.
0: Ναι, αναλόγως στην. Θα είναι προς το αυτούς τους χιλιάδες που
1: πάρκο λέει, Ξαρχάκου που λέμε, και προς άλλες κατευθύνσεις. Άρα μπορεί να κλείσουν και δρόμοι. Και θα είναι Σάββατο βράδυ και θα κλείνει και η έκθεση και ο κόσμος θα θέλει να φύγει, να πάει να έρθει από τις δουλειές του κλπ. Έτσι, θα υπάρχει μεγάλη κίνηση.
0: Σάββατο κλείνει η έκθεση ή Κυριακή?
1: Όχι, ενώ κλείνει, που θα κλείνει το ωράριο. Γιατί
0: ναι,
1: κλείνει,
0: ναι.
1: 11 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Και θα έχει τελειώσει και μία συναυλία για όσους πάνε, δεν ξέρω, όσοι προτιμήσουν τη συναυλία. Αν και ήταν λίγο ατυχής αυτή η συγκυρία.
0: Μπράβο.
1: Για την έκθεση.
0: Ποιος θα το σηκώσει το βάρος?
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι ότι τελευταία μέρα, νομίζω, είναι Ρία Ελληνίδου, που είναι την Κυριακή. Το Σάββατο θα μπούμε, μισό λεπτό να μπούμε.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν έχει τον κόσμο τον οποίο αναμένει, είναι βέβαιο ότι θα γίνει χαμός στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι δρόμοι κεντρικοί, οδικοί άξονες θα μπλοκάρουν ξεκάθαρα και θέλει, όπως είπες και εσύ, διαχείριση. Θέλει και έκτακτα μέτρα της τροχιάς. Εγώ να σου πω, και από τον Δήμο θα πρέπει να υπάρχει μια κινητοποίηση στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο εδόθη.
1: Α, τελικά μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο. Τελικά φαίνεται ότι, δεν ξέρω, τροποποιήθηκε το πρόγραμμα
0: μπορεί,
1: ή εξ αρχής.
0: Μπορεί.
1: Βλέπω ότι Παρασκευή παρουσιάζεται ο Ακύλας, ο γνωστός μας Ακύλας, και το Σάββατο
0: τον
1: είναι κενό.
0: Τον έχω παρακολουθήσει σε συναυλία τον Ακύλα.
1: Το ξέρουμε. Το Σάββατο είναι και.
0: Ελπίζω να μην με ξανατρέξουν τα πιτσιρίκια, γιατί τα πιτσιρίκια με τρέξανε. Παρασκευή,
1: Το Σάββατο βλέπω λοιπόν ότι είναι κενό. Και την Κυριακή μετά ισχύει, όπως το είπα, Ρία Ελληνίδου. Δεν ξέρω τώρα αν είχαν ειδοποιηθεί από νωρίς και δεν βάλαν κάτι στον προγραμματισμό,
0: ναι,
1: τους από τη ΔΕΘ.
0: Δεν θα πήγαινε, συγγνώμη για την έκφραση, θα πήγαινε άπατο, ξεκάθαρα.
1: Θα πήγαιναν τρεις και ο Κούκος.
0: Ναι, ναι, άπατο θα πήγαινε. Εντάξει. Θα το διαχειριστούμε, ρε Νίκο, θα το διαχειριστούμε. Δεν είναι τόσο τραγικό και φοβερό.
1: Λοιπόν, τραγικό όμως είναι αυτό που συνέβη χθες. Και είναι κάθε φορά, είναι τραγικό, το να περιμένεις για να πας μια βόλτα ή να πας στη δουλειά σου.
0: Μόλις τώρα η Λία Χριστάρα δίνει.
1: Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
0: Για δώσ' την Άρα Ανδρέα στο Earth News.
2: η μία, μία ακόμα γυναίκα 62 ετών συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, χωρίς να κινδυνεύει και αυτή η ζωή της. Και οι δύο τραυματίες, ακόμη που ευτυχώς είχαν ελαφρά τραύματα, έχουν πάρει εξιτήριο 17 και 50 ετών αντίστοιχα, όλες οι γυναίκες οι τραυματίες. Τώρα, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό, γιατί πραγματικά οι εικόνες που κατέγραψαν χτες οι συνάδελφοι εδώ και η κάμερα του Ερτινού πραγματικά ήταν φοβερές. Τι έγινε ακριβώς, γιατί βρισκόμαστε στο σημείο. Περίπου λοιπόν στη μία η ώρα το μεσημέρι, στην στάση που βρισκόμαστε κι εμείς εδώ, άμα θέλετε, δεν ξέρω αν φαίνεται βέβαια και αυτή την ώρα. Στην λεωφόρο Παπανδρέου συνέβη το περιστατικό, στη Νεάπολη. Μιλάμε για έναν δρόμο κεντρικό που οδηγεί μεγάλο, που οδηγεί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είμαστε προς την έξοδο. Εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν περίμενε ένα σταθμευμένο λεωφορείο, το 57 του ΚΤΕΛ που κάνει δρομολόγια αστικά. Από πίσω ακριβώς ερχόταν το 28, ένα ηλεκτρικό, του ΟΑΣΤ ηλεκτρικό λεωφορείο και μάλιστα από αυτά της τελευταίας τέλος πάντων τεχνολογίας του 2024. Για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμή, αν και υπάρχουν κάποιες εικασίες, μπήκε ανάμεσα, πραγματικά σφινώθηκε ανάμεσα στο λεωφορείο και στην στάση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη στάση και στις δύο γυναίκες. Τραυματίστηκαν και άλλες δύο γυναίκες, όπως σας είπα, πιο ελαφρά, αλλά ήταν πάνω στο λεωφορείο αυτές. Οι δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και η 21χρονη, η οποία νοσηλεύεται μετά το χειρουργείο, ήταν στην στάση. Φυσικά προκλήθηκε εδώ πανικός. Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής κατέβηκαν από τα σπίτια τους, από τις πολυκατοικίες, για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και κανένας δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι έγινε. Πραγματικά το λεωφορείο στην κυριολεξία έριξε κάτω την στάση. Έγιναν όλα γυαλιά καρφιά. Τώρα έχει αφαιρεθεί φυσικά, βλέπετε και τις εικόνες του Θοδωρή του Μαραντίδα, έχει αφαιρεθεί η στάση, τα λεωφορεία έχουν φύγει. Είναι μια στάση που είναι ακριβώς δίπλα στον δρόμο. Πεζοδρόμιο
3: σε
2: ένα εδώ,
3: δρόμο με πολλή κίνηση, Ηλία, έτσι, όπως το βλέπω. Σε ένα δρόμο με πολλή κίνηση, αυτοκίνητα, πεζοί, χαμός γίνεται.
2: Το θέμα είναι ότι η στάση είναι δίπλα στον δρόμο, δεν υπάρχει κάποιο πεζοδρόμιο. Τώρα υπάρχει... ο Δήμος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δανιλίδη, υπάρχει κάποιο κόλλημα εδώ και δεν έχουν γίνει ακόμα πεζοδρόμια με τις συμβάσεις, με τους διαγωνισμούς.
3: Μάλιστα.
2: Θα γίνει τέλος πάντων. Αλλά να σας πω, εγώ το 2022 είχαμε μία 23χρονη που έχασε τη ζωή της εδώ σε αυτό το σημείο. Μάλιστα ο παπάς της, ο πατέρας της, μίλησε χθες και στους συναδέλφους. Ενώ γενικά εδώ οι κάτοικοι μιλάνε για ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Και νομίζω ότι είναι εμφανές και από τις εικόνες που βλέπετε.
3: Ναι, ναι.
2: Και
3: το
2: τώρα πάντως θα πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ο οδηγός του λεωφορείου του ΟΑΣΤ, επειδή δεν πάτησε καν φρένο, ίσως επειδή είναι ηλεκτρικό, έγινε κάποιο μπέρδημα εκεί, δεν γνώριζε πώς θα το χειριστεί, έπαθε κάτι το λεωφορείο. Όλο αυτό όμως είναι υποέρευνα. Μάλιστα ήρθε στο σημείο και άνθρωπος της κατασκευάστριας εταιρείας για να δει τι ακριβώς συνέβη. Επαναλαμβάνω, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό, γιατί οι εικόνες πραγματικά είναι τρομακτικές.
1: Νομίζω ότι η Ηλία Μπάμπη έχει τους ίδιους προβληματισμούς, ναι, και κάποιες σκέψεις με εμάς. Αυτά που εκφράζαμε και εμείς όσον αφορά το σύστημα πέδησης, τα φρένα, το τι γίνεται με αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα.
0: Αν είναι τεχνικό το πρόβλημα, δηλαδή αν οφείλεται στο ηλεκτρικό αυτό λεωφορείο, το οποίο είναι υπερσύγχρονο,
1: ναι,
0: ή αν αφορά για άλλη μια περίπτωση ανθρωπίνου λάθους.
1: Αν και ανθρώπινο λάθος. Οι οδηγοί οδηγός, έχουν τάχαση. Εκπαιδευτεί στην ειδική διαχείριση τέτοιων οχημάτων, αλλά και πάλι ίσως επειδή είναι καινούργια έχουν κάποιου άλλου τεχνολογία.
0: Εμένα ξέρεις μου έκανε εντύπωση, Νίκο.
1: Πολύ συχνά στο σημείο.
0: Μπράβο. Από το οποίο περνώ σχεδόν καθημερινά.
1: Καθημερινά.
0: Απέναντι ακριβώς έχει και μία κάβα από την οποία προμηθεύομαι τις μπυρίτσες μου και τα λοιπά για το σπίτι. Αλλά από εκεί περνάω κάθε τρεις και λίγο, όταν ο μικρός με τρέχει να πάμε στο σιδηροδρομικό σταθμό για να δει τα τρένα. Είναι ένας δρόμος και μάλιστα θα σου πω κάτι. Παλαιότερα έμενα σε αυτόν τον δρόμο.
1: Στη γειτονιά, ναι.
0: Σε αυτόν τον δρόμο 20 μέτρα πιο κάτω.
1: Είναι η περιοχή των μετεώρων.
0: Μπράβο.
1: Έτσι,
0: είναι η Ανδρέα Παπανδρέου. Για 6 χρόνια έμενα εκεί. Δηλαδή απέναντι έχει ένα περίπτερο. Εκεί στο περίπτερο έπαιρνα.
1: Η Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ξέρω,
1: βέβαια,
0: δηλαδή,
1: την οποία
0: την
1: αναφέρουμε σχεδόν καθημερινά και κατά την καταγραφή της κίνησης με τον Μπάμπη και λέμε πόσο δύσκολος δρόμος είναι, πόσο έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Κίνηση όλη
1: δεν, έχει και, δεν έχει και εύκολες διαφυγές.
0: Ξέρεις τι δεν έχει, Νίκο, θα σου πω. Ενώ έχει πολύ κίνηση κίνηση δεξιά και αριστερά για μένα δεν έχει βαθμό επικινδυνότητας κατά την οδήγηση, αλλά δεν έχει τις πεζοδρομήσεις εκείνες που οριοθετούν τη σχέση ανάμεσα στον πεζό
1: Μπάμπη
0: και στον οδηγό.
1: Είναι από τους δρόμους που γίνανε όπως πολλά στο πολυοδομικό συγκρότημα και δυστυχώς η Νεάπολη καρακτίστηκε. Θα έλεγα ότι η Νεάπολη είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, προάζεται τη Θεσσαλονίκη, ένα από τους χαρακτηριστικούς δήμους που χτίστηκε πολύ περισσότερο από τις δυνατότητές του. Και
0: μιλάμε,
1: είναι και ανηφορικός.
0: Εκεί στο σημείο που μιλάμε για σικές και μετέωρα.
1: Ναι, και είναι ένας δρόμος που έγινε σε ένα μεγάλο βαθμό λίγο άρτζι μπούρτζι και λουλάς.
0: Δεν έχει δηλαδή, για μένα η επικινδυνότητα προκύπτει, Νίκο, και από την πολύ μεγάλη κίνηση. Ακόμα δηλαδή αν είσαι σε παράπλευρο δρόμο με το αυτοκίνητο και θες να βγεις στην Ανδρέα Παπανδρέου, mm-hmm. δυσκολεύεσαι, έχει τόση πολλή κίνηση και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να σταματήσει ο οδηγός να σου δώσει προτεραιότητα, αλλιώς δεν βρίσκεις χρόνο. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει σαφής διαγράμμιση ότι εδώ είναι ο δρόμος και εδώ είναι το πεζοδρόμιο για να περπατήσει
1: ναι,
0: κάποιος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε πολλά σημεία έχει ελάχιστο πεζοδρόμιο.
0: Εμένα το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι λίγο πιο πάνω είναι το τέρμα των λεωφορείων.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι εάν έχουν ξεκινήσει τα δύο τα λεωφορεία από το τέρμα, δεν προλαβαίνουν να κινηθούν με ταχύτητα τέτοια ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Μήπως ήταν άλλες γραμμές, άλλοι το ένα και άλλοι το άλλο.
0: Το ένα, ναι, το ένα ήταν το 57, 20, λέει.
1: Και το άλλο ήταν το 28.
0: Το 28 νομίζω. Ήρθε και δημιούργησε μάλλον το θέμα, από ό,τι λένε οι συνάδελφοι που βρέθηκαν στο σημείο. Το ερώτημα και εδώ είναι, τι οδήγησε στο τροχαίο αυτό που κατά τύχη δεν θρύνησαμε θύματα. Πώς χειρίστηκε ο οδηγός του πίσω λεωφορείου, τι πρόβλημα αντιμετώπισε, τι λάθος μπορεί να έκανε, μπορεί να επιχείρησε να βγει να προσπεράσει επειδή δεν μπαίνει από τη συγκεκριμένη στάση και είδε αυτοκίνητα από την απέναντι πλευρά και πήγε να ξαναμπεί στο σημείο να χωθεί. Θέλω να πω ότι ή τεχνικό είναι το ζήτημα ή ανθρώπινο λάθος. Κάτι διαφορετικό δεν μπορεί να
1: είναι. Τι να σου
0: πω,
1: καμιά φορά και ένα σκυλάκι, ένα γατάκι που μπορεί να πεταχτεί στον δρόμο,
0: μπράβο.
1: Μπορεί να προκαλέσει τεράστιο
0: κομφούζιο. Τέσσερις γυναίκες στη στάση πήγανε να πάρουν το λεωφορείο. Να μετακινηθούν.
1: Περαστικά και, είδανε... και στα κορίτσια και στις μεγαλύτερες τις γυναίκες. Περαστικά και κυρίως αυτό το πουλάκι μου, το κορίτσι 21 ετών που χρειάστηκε να κάνει τόσο δύσκολο χειρουργείο. 3,5 ώρες χειρουργείο. Τώρα ένα κοριτσάκι 21 χρονών, φοιτήτρια, ποιος ξέρει, μπορεί να πήγαινε στη δουλειά της, μπορεί να πήγαινε μια βόλτα, κάθισε εκεί στη στάση και ξαφνικά. Χθες δηλαδή πραγματικά ήταν συγκλονιστικό και,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ήθελα σήμερα, είχα σκοπό να ξεκινούσαμε λίγο με αυτό το πράγμα, γιατί είναι από την καθημερινότητά μας. Πώς η καθημερινότητά μας μπορεί να εξελιχθεί σε θρίλερ, σε τραγωδία. Και τέλος πάντων προέκυψε και η άλλη τραγωδία με τον Μαζονάκη.
0: Κάντε το σταυρό σας, κάντε το σταυρό σας. Όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Δεν έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε λίγο και με τους τίτλους ειδήσεων. Ακούσαμε ήδη δύο από τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Κρατάω ακόμη ένα τελευταίο άσος στο τέλος πάντων.
0: Στο μανίκι.
1: Αλλά θα το ακούσουμε λίγο αργότερα αυτό. Είχα προετοιμάσει για σήμερα σε μια κανονική ροή πολλά τραγούδια που αποχαιρετούσαν το καλοκαίρι, που μας φέρουν λίγο πιο κοντά στα ανοίγματα του σχολείου.
0: Ναι.
1: Αύριο έχουμε να πούμε ότι έχουμε κλείσει να μιλήσουμε το πρωί και με τον κύριο Κόπτση, τον διευθυντή περιφερειακής.
0: Αλλά και με αλλά αυτό που ήθελες και το Χρυσόστομο τον Παράδο.
1: Περίμενα από σένα να το ακούσω.
0: Χρυσόστομο αγαπημένο.
1: Μια αυτοπεποίθηση ο Μπάμπης.
0: Όχι,
1: ξέρεις,
0: με τη βεβαιότητα,
1: με τη βεβαιότητα.
0: Ο Χρυσόστομος μας ακούει καθημερινά.
1: Εγώ φοβόμουν επειδή θα
0: είναι
1: αρχίσει και εκείνος αύριο το μαγκανοπήγαδο με τα παιδιά σχολείου κλπ.
0: Ναι.
1: Μήπως δεν τον βόλευε η ώρα.
0: Εκεί γύρω στις 7.30 θα μπορέσουμε.
1: Ίσως λίγο πριν τις 7.30, γιατί για 7.30 ναι. Έχω πει τον κύριο Κόπτση.
0: Το θέμα είναι επειδή ο Χρυσόστομος μας ακούει και του αρέσει η εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Και μας θεωρεί φίλους, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα μας πει όχι.
1: Βέβαια. Γεια σου, Χρυσόστομε.
0: Είναι αγαπημένος ο Χρυσόστομος.
1: Λοιπόν, σε όλους τους φίλους την καλημέρα μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια που θα αποχαιρετούσαμε το καλοκαίρι. Πάμε να μιλήσουμε για το άλλο καλοκαίρι. Ότι και το άλλο καλοκαίρι θα λέμε τώρα, θα είμαστε εδώ.
0: Γεροί να είμαστε.
1: Τι παξίλο, θα είμαστε εδώ.
0: Γεροί να είμαστε.
1: Και εντάξει, ας τα περάσουμε αγαπησιάρικα. Πάμε.
4: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε και σήμερα. Όχι, θα μπορούσε να έχει και άλλη επιλογή, να μην ξυπνήσει.
1: Ήμαρτον. Μακάρι που ξυπνάει κάθε μέρα ο κόσμος. Το θέμα είναι να...
0: Με τα καλά και τα άσχημα, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, Ρενίκο, και λέμε ότι το καλοκαίρι τελείωσε και το φωνάζω εγώ που είμαι ο μέγιστος καλοκαιράκιας. Αλλά να σου πω και κάτι. Θα είχε αξία το καλοκαίρι αν δεν μεσολαβούσε και ο χειμώνας.
1: Όχι, βέβαια.
2: Είδες.
1: Απλά εμείς, κοίταξε, εμείς ζητάμε κάτι απλό. Εγώ τουλάχιστον ζητάω κάτι απλό. Να είναι 9 μήνες καλοκαίρι και 3 μήνες χειμώνα.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Μαζί σου.
1: Μπορούμε.
0: Μαζί σου. Κίνημα.
1: Το στρέχουμε.
0: Κίνημα. Λοιπόν. Ή αλλιώς να βρούμε σε ποιο γεωγραφικό πλάτος ή μήκος του κόσμου συμβαίνει αυτό και να πάμε εκεί.
1: Εγώ πάντως θα σου πω. Αναλόγως και των συνθήκων. Μέχρι αρχές Οκτωβρίου τα μπάνια μου θα τα συνεχίσω. Σε προειδοποιώ.
0: Ναι.
1: Σε προειδοποιώ. Έστω έτσι ένα στις τόσες. Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως τώρα τα μπάνια και ας αφήσουμε τα μπάνια του λαού και ας πάμε στα μπάνια των εξουσιών.
0: Ωρε φίλε.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το Παρίσι, έτσι, όπου βρέθηκε χθες, θα πούμε και κάποιες λεπτομέρειες αργότερα και στην συνομιλία μας με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, θα επισκεφθεί σήμερα στις 10 το πρωί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Εν τω μεταξύ, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν στο Μέγαρο των Ηλισσίων τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam έως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολική. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Σίσι αλλά και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, πήγε εκεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και του είπε εδώ: έλα ρε Εμμανουέλ, έχουμε θέμα πάλι με τους Τούρκους. Τι θα γίνει με την πόντιση, θα το προχωρήσουμε, γιατί έχει αυτό το πράγμα ρίσκο τώρα που
1: μπήκατε. Είναι και γαλλικές εταιρείες στη μέση.
0: Πρέπει, άμα χρειαστεί, να στηριχθούμε και στρατιωτικά. Οπ, ναι, είπε ο Μανώλης. Το είπε. Εγώ ξέρω ότι έδωσε πράσινο φως.
1: Στόπε.
0: Σε μένα όχι. Στον Έλληνα Πρωθυπουργό του είπε προχωράμε. Όπως ακριβώς το σχεδιάσαμε.
1: Εγώ νομίζω προηγουμένως ο Εμμανουέλ σε πήρε ένα τηλέφωνο στο κινητό. Σου λέει: Μπάμπη, να το προχωρήσω. Προχώρα το, πες.
0: Μη μασάς. Μη φοβάσαι, οι Έλληνες είμαστε στο πλευρό
1: κάνε
0: σου.
1: Κάνε το χατήρι του Κυριάκου.
0: Όχι, εγώ το είπα. Προχώρασε και μη φοβάσαι τους Τούρκους, οι Έλληνες είναι στο πλευρό σου.
1: Έτσι, μπράβο. Θα τους φάμε.

0: Πάμε τώρα και στο πρώτο θέμα της ημέρας. Εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του ανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αυτή την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργείου Υγείας και του αρμόδιου υπουργού για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάνητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος, το ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής.
1: Στη Θεσσαλονίκη χθες, και το λέγαμε ο Αλέξης Τσίπρας, εάν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος δήλωσε μιλώντας στο ERT News, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι ο μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Εάν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενο στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάμε τώρα σε ποιον άλλον, έτσι, ποιον αφήσαμε παραπονεμένο.
1: Ο Ντόναλτ.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ, μιλώντας σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, υποσχέθηκε μέρισμα 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν δωράκι τους. Κάνει έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα
0: ρουσφέτη,
1: κάτι άλλο.
0: Ρουσφέτη.
1: Έχει εγγένεια τις δέθκες στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εποχή.
0: Δεν ξέρω. Εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου σε διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου, έθεσε ως προϋπόθεση να δαπανηθούν εντός της χώρας. Κουπόνι, δωροκουπόνι θα του δώσει.
1: Μην το δώσετε έξω, εδώ σε εμάς. Λοιπόν, πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν
0: πολλαπλές,
1: στην πόλη.
0: Πήγες να πεις εκπλήξεις και πράγματι από τον Ντόναλτ Τραμπ έχουμε ακόμη πολλαπλές εκπλήξεις να βιώσουμε.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ελπίζω
1: καθόλου
0: να μην είναι δυσάρεστες ως πλανήτης.
1: Μέχρι
0: και
1: τώρα είναι, γιατί δεν έχει. Αυτό που ξεκίνησε δεν μπόρεσε να το τελειώσει για να ηρεμήσει ο πλανήτης. Συνεχίζεται λοιπόν. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμ, αναφέρει το πρακτορείο Φαρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί, για να το φέρουμε στα δικά μας τα παπούτσια, φίλες και φίλοι, στο βενζινάδικο.
0: Τα παπούτσια ή στα αυτοκίνητα, στα ρεζερβουάρ.
1: Τα παπούτσια, γιατί έχουμε να περπατήσουμε, να φάμε σε όλα περπατώντας. Στα βενζινάδικα που καταγράφω εγώ την πορεία των τιμών και τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 1,987 το ντίζελ. Έκανε ένα άλμα, μετά πήγε στο 1,997. Σήμερα κατεβαίνοντας είδα ότι πέρασε το όριο των 2 ευρώ. 2,027 η τιμή του ντίζελ, 2,072 η βενζίνη.
0: Βλέπεις τώρα, Μπάμπη, τι μου κάνεις. Πάλι σε μένα πέφτει ο Τραμπ, ο δεύτερος Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, έτσι. Όλα μετά τις εκλογές, αφού δηλαδή πάρει τις έδρες που θέλει,
1: ναι,
0: οι Ρεπουμπλικάνοι,
1: ναι, και μετά
0: θα δώσει μέρισμα 5.000 δολάρια στους Αμερικανούς πολίτες. Θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Όλα θα πάνε μια χαρά.
1: Εφόσον αυτός έτσι μπορέσει να συνεχίσει.
0: Λοιπόν, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Αναφερόμενος δε στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία, ναι, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Συνήθως, όταν έχει κάνει μια θαυμάσια συνομιλία, μετά ακολουθούν βόμβες και πύραυλοι.
1: Θα συμφωνήσω και σε αυτό, αλλά με τον Βλαντιμίρ, αλήθεια είναι ότι έχει μια προσωπική σχέση, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: δηλαδή, υπάρχει μια αλληλεκτίμηση ανάμεσα.
0: Πίνουν μαζί βότκα.
1: Μπράβο. Την ίδια ώρα, βέβαια, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε μια επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε με τους τίτλους μας. Και εμείς σας μείνουμε στο καλοκαίρι. Και καλοκαίρι στην καρδιά θα ακούσουμε από τους Serial. Έτσι, έχουμε ακόμη κάποιες αισθήσεις ή ψευδαισθήσεις καλοκαιριού.
1: Πριν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, με τη Βούλα Σαΐτη, φαντάζομαι, την αγαπητή συνάδελφο.
0: Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει εξαίρεση.
1: Και επιστρέφουμε μετά για τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, ενώ δόθηκε έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κινήματος για την Ελλάδα που αξίζουμε παρουσιάζει σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στις 5.30. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρίου και επισήμανε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τόνισε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας του, το αντικείμενο, οι προβλεπόμενες δραστηριότητες και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Σε σταθερή κατάσταση, υποστενή ιατρική παρακολούθηση, νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης η 21χρονών κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρότερα από τους άλλους τραυματίες στο ατύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε χθες στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, υπευλήθη σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται και μία 62 ετών τραυματίας για προληπτικούς λόγους. Στο διεθνή χώρο, πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα $100 το βαρέλι, ενώ κυβερνητικά στενά

Λέχει άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Και μια ματιά στον καιρό, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Καλημέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τόπους artnews.gr και echo.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤ Βόλου σε Facebook και Twitter και επίσης καλώντας μας στα 2421 26201 και 26221. Να υπενθυμίσω και το email μας που είναι ertvolupapaki@ertvolupapaki.gr.

0: Πάμε για μια ματιά στα καιρικά μας. 19 με 30 θα κοιμανθεί η θερμοκρασία σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε 19. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έχουμε. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 4 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειοι. Και 68% υγρασία. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, αυτή την ώρα 3,41 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα τα μικροσωματίδια, 2,98 μέσο όρο των τελευταίων 24 ωρών για την πόλη του Βόλου. Είμαστε στα πράσινα. Πάμε στη βιομηχανική περιοχή. 3,17 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, αυτή την ώρα 0,91 μέσο όρο των τελευταίων 24 ωρών. Είναι τελικά πολύ υγιεινό να ζεις σε μια βιομηχανική περιοχή. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα το καιρικό και την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ερχόμαστε σημερινή ημέρα και λέμε χρόνια πολλά στη Μηνοδόρα, τη Μητροδόρα και την Νυμφοδόρα που γιορτάζουν σήμερα, που είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Έχουν αυξηθεί πάρα πολλά τα περιστατικά παγκοσμίως. Και όχι μόνο, η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη αυτοκτονίας με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σε ένα δυσάρεστο γεγονός, την απώλεια περί των 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς, έτσι το ονομάζει. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 5.000 πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, για κάθε μία αυτοκτονία μένουν πίσω τουλάχιστον 5 έως 10 άτομα που πενθούν, βιώνοντας όχι μόνο το συναισθηματικό φορτίο του πένθους, αλλά και τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του στίγματος της αυτοκτονίας, ενώ 135 άτομα θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυτοκτονία. Ακόμη στην Ελλάδα δεν έχουμε καταγραφή των μη θανατηφόρων αποπειρών αυτοκτονίας, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών. Βέβαια, το να πάρει ένας άνθρωπος τη ζωή του είναι κακό, όπως και να πεθαίνει κάποιος, αν και έχουμε ένα κύκλο ζωής και κάποιος αποφασίζει τον κλείσει πιο νωρίς. Το αν αυτό έχει γίνει κοινωνικό στίγμα ή οτιδήποτε άλλο, και φυσικά οι συγγενείς πίσω πέρα από το πένθος σηκώνουν και αυτό το βάρος, όπως λέει εδώ το άρθρο, ποιος το έχει κάνει αυτό, ποιος έχει κάνει την κοινωνία να νιώθει έτσι, ποιος? Νομίζω είναι πολύ εύκολη η απάντηση, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω λοιπόν από το 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης, ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες, ανθρακορίχους, που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Παντί στο Λάτιμερ της Πενσιλβάνιας. 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925, υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Το 2003, ένας άγνωστος, λέει, καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, την Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει τα τραύματά της την επόμενη μέρα. Και το 2009, λεφτά υπάρχουν, λέει, σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου τότε, και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Να σας υπενθυμίσω ακόμη ότι το 1933 γεννήθηκε ο Καρλ Ράκελφερντ, γερμανός μόδιστρος, και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος, Έλληνας ηθοποιός. Το 1827 έφυγε ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής, Ιταλός ποιητής. Το 1976 ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγουντ. Και το 2010 η Γκιζέλα Ντάλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαματίας Μαυροειδή, Ελληνίδας ηθοποιού. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1945 γεννήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο ο σπουδαίος Χωσέ Φελισιάνο. Γεννημένος τυφλός σε μια φτωχή οικογένεια με 11 παιδιά, κατάφερε να μάθει κιθάρα μόνος του ακούγοντας δίσκους. Έγινε ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του πλανήτη και κέρδισε 9 βραβεία Grammy. Το 1968 πήρε ένα ροκ κομμάτι των Doors, το Light My Fire, του έδωσε Latin πάθος και μια συγκλονιστική ερμηνεία.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζουμε την καθημερινή. Τα μεστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντ δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Μητσοτάκης Μακρόν με το πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Εγκλωβισμένοι για δεύτερη μέρα στα βρετανικά αεροδρόμια. Στον αδύρι σχέσεις Ευρώπης-Ισραήλ. Στην ατζέντα το καλώδιο με Κύπρου. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Airbnb το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμούς. Τεχνητή νοημοσύνη δημιουργώντας τον ιδανικό σύντροφο. Και ένας αντισυμβατικός στάρ, Γιώργος Μαζωνάκης, 1972-2026.

Εφημερίδα Τα Νέα, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντις του καλωδίου, το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελισέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής, το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Μιλάει στα νέα ο Ανδριανός Γολέμης, ήθελε να γίνει αστροναύτης από παιδί. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 27. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια, στο ένθετο υγεία, άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Όλος ο χάρτης, οι νέοι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Δέθ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Πρόβλεψη, σοκ, η ΑΗ θα μας εξαφανίσει ως το 2030. Εφημερίδα απογευματινή. Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Τελειώσαμε εδώ. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Αυτό είναι για τον κύριο Τσίπρα. Έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους, μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε, Αλγουαθήλ ο νέος coach του θρύλου. Εφημερίδα των συντακτών, επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη, συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Σοκ με τον ευνίδιο θάνατο υποψίες για τις συνθήκες, Γιώργος Μαζωνάκης. Ο κεντρικός τραγουδιστής λέει με τη σπουδαία λαϊκή φωνή που εφήβρε την εικόνα του, επέβαλε το queer στοιχείο στην πίστα και πειραματίστηκε με την τέχνη του. Πέθανε από ανακοπή σε ιδιωτική κλινική του Κολωνακίου, έρευνα διέταξε ο Υπουργός Υγείας. Κυβέρνηση, φθηνό παιχνίδι με τα εθνικά, είπα Ιράν χτυπήματα σε τάνκερ φωτιά στα καύσιμα, συντίκη σερών, η 8η εξέγερση των κολλασμένων, υπόθεση Βαλιράκη, ανθρωποκτονία από πρόθεση βλέπω εισαγγελέας, κομισιόν όπλα στους δημάρχους για παρεμβάσεις στο στεγαστικό, Ολυμπιακός, αλλαγή φρουράς. Ρίζος πάστης, πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με μεγάλα προβλήματα και λήψη ξεκινά η σχολική χρονιά. Συνεχίζουν τον αγώνα με την ορμή από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της ΔΕΘ να δοθούν απαντήσεις για τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφου στη διάρκεια επιχειρηματικής φιέστας στην Τανάγρα. Φθάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Ελεύθερος τύπος, αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας. Η κοινή Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα. Οριακή αύξηση 0,9% στη μέση τροφίμων τον Αύγουστο. Τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία, όχι σε αλλαντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ και σε φρούτα λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένες τροφές. Πέρασαν 5.000 σε μόλις 10 ώρες το μεγάλο ταξίδι των αρπακτικών πτηνών στα αντικήθυρα, ενδοοικογενειακή βία, βραχιολάκια νέας γενιάς με συναγερμό απόστασης για θήτη και θύμα. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας Γιώργος Μαζωνάκης. Υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Μανιφέστο, ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, η υποκρισία Τσίπρα και η λοβοτομή της μνήμης. Τσιμουδιά για το που βρίσκει τα λεφτά η Ελλάς, άνοιξε θέμα φορολόγηση των καταθέσεων, μπακαλίστηκα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά. Καρφιά για το Πασόκ του Ανδρουλάκη, απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άγριος βιασμός από γνωστό αντιφασίστα, ανατριχιαστική καταγγελία γυναίκας για επώνυμο άνθρωπο των μίντια. Όλοι είχαν λέει το μη και καλό άνθρωπο, αντιρατσιστή και αντισεξιστή. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάδας. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Δύσκολες... Και έχει τον κύριο Τσίπρα να έχει σηκωμένο το χέρι, κάπου χαιρετάει μέσα σε μια αίθουσα και λέει: «Εσύ στο βάθος ο Πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω». Λοιπόν, δύσκολες εκκρεμότητες στην επομένη της ΔΕΘ, τα υπέρ και τα κατά της αμυντικής συμφωνίας, πώς η ΜΕΚ αλλάζει τη γεωπολιτική σκακέρα, η νίκη της AFD, ο Μέρτς και η Ευρώπη.
Τύπος Θεσσαλονίκης, πάγος στο Πανελλήνιο το χαμό του Μαζονάκη, σήγησε μόλις τα 54 το αγαπημένος τραγουδιστής, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από καρδιακή ανακοπή. Σε ετοιμότητα για το πρώτο κουδούνι τα σχολεία, έναρξη αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα. Κόντρα νιούς, μοναδικό στόχος η ήττα του Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Λοιπόν, για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο αθηναϊκό, να σας πω, ναι, την αυτεμπορική. Έκρηξη τιμών πριν την απασφάλιση Σεπτεμβρίου, πληθωρισμός Αυγούστου. Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα, Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Στρατηγική συνεργασία Heck Zimmerman στο λιμάνι του Αμβούργου. 144.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. 13 δις ευρώ στην AI ρίχνει η Google. Και να πάμε να δούμε λίγο και τα τοπικά φύλλα τώρα. Λοιπόν, ταχυδρόμος, χάθηκαν 3.350 μαθητές μέσα στην τελευταία 15ετία στη Μαγνησία. Απεβίωσε ο Γιώργος Κόπανος που έστρωνε τους ξενύχτιδες, το πατσατζίδικο που ήταν σημείο αναφοράς. Βόλος φυλακή σε 44χρονο για κλοπή. Συνεχίζει ο Σάλος με τις 17 κάμερες στον Αλμυρό, νέα στοιχεία. Δήμος Βόλου, σκανδαλώδη μισθώματα για αρχοντικά. Καλό ταξίδι μαζό, η Ελλάδα αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη. Έρευνα διέταξε ο Υπουργός Υγείας στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή. Προσήχθη ο γιατρός. Πάγος στο Πανελλήνιο με τον ξαφνικό θάνατό του μόλις 54 ετών. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Η Μαγνησία γράφει, μετράνε ευρώ-ευρώ για τα σχολικά οι γονείς. Τα περσινά επίπεδα τιμές, αλλά οι οικογένειες στο Βόλο αγοράζουν με φιδότη, πρέπει να προσέχουν. Πήγαν ταμείο με 1,8 εκατομμύρια ευρώ, τρελά κέρδη για Αχιλλέα, Μπέο και Λοιπούς. Το χαμόγελο του παιδιού στηρίζει, υποθέτω δεν είναι από του Δήμου τα κέρδη. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Μαριανίκη Δεμήρη στο Ράδιο 1. Το χαμόγελο του παιδιού στηρίζει 100 οικογένειες με 350 παιδιά σε όλη τη Θεσσαλία. Ο Βόλος επιδεικτικά αγνοείται, λέει ο κ. Βενέτης. Ανοίγουν τα σχολεία, επιστρέφουν οι ιώσεις. Κουρεύει δωρεάν παιδιά οικογενειών που δυσκολεύονται. Έσβησε ο Γιώργος Κόπονος από τους παλαιότερους ιδιοκτήτες πατσατζίδικου στο Βόλο. Έκλεψε 3.500 ευρώ από επιχείρηση στο Βόλο. Βολιώτησα βρέθηκε χρεωμένη από το πουθενά. Τι καταγγέλει. Και να βρω και τη Θεσσαλία. Στο κόκκινο η ξηρασία. Σε Σαχάρα κινδυνεύει να μετατραπεί η Θεσσαλία. Απειλή ερημοποίηση και καμπανάκι για τις επόμενες δεκαετίες από μελέτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στις εγκαταστάσεις Νόβα το βαλκανικό ιστιοπλοίωσε μετά από 38 χρόνια. Ο Βόλος πάλεψε με Ολυμπιακό παρά τις απουσίες. Ο καλός καιρός σύμμαχος για τουρίστες το Σεπτέμβριο. Θέλουμε να κάνουμε μια πόλη φιλική στον ναυτισμό. Αυτά τα λέει η κυρία Παπαμαργαρίτη από τον Ένα Νου. Και για κοινόχρηστους χώρους, διαγωνισμός 400.000 ευρώ για πεζοδρόμια από Δήμο Βόλου. Καθιέρωση του μέτρου ηλεκτρονικού βραχιολιού στους υπόδικους για ενδοοικογενειακή βία. Στο επίκεντρο τα προβλήματα των κτηνοτρόφων Μαγνησία, συνάντηση με την Περιφερειάρχη. Αυτά λοιπόν από τη Θεσσαλία. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

Αύριο ανοίγουν τα σχολεία, ε. Φίλες, φίλοι, ακούτε πρωινή μερική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στη πόλη. Και σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται σαφής υπεροχή των γυναικών εκπαιδευτικών έναντι των ανδρών. Πολύ μεγάλη διαφορά, 85,6 έναντι 14,4%. Όμως έχουμε μείωση των μαθητών στην πρωτοβάθμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 23 και 24. Έχουμε σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών μελών. Ο αριθμός των παιδιών δημοτικού αντανακλά το μέγεθος του πληθυσμού, τη δημογραφική δομή, καθώς και τις διαφορές στην τυπική ηλικία έναρξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια αυξήθηκε σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώθηκε στις υπόλοιπες 11. Το σχολείο βοηθά τους νέους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες κτλ. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024 φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια 23,2 εκατομμύρια μαθητές, σημειώνοντας μείωση κατά 0,2% σε σχέση με το 2023. Το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών δημοτικού κατέγραψε η Γαλλία με 4,1 εκατομμύρια, ακολουθούμενοι από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία. Αντιθέτως, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος κατέγραψαν τους χαμηλότερους αριθμούς. Σε σύγκριση, λέει, με το 2014, ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια αυξήθηκε σε 15 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώθηκε σε 11. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Λουξεμβούργο, Σλοβενία, και ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Πολωνία, την Κροατία και την Πορτογαλία. Επίσης, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι σε επίπεδο δεκαετίας, δηλαδή από το 2014 μέχρι το 2024, η αναλογία μαθητών αναδάσκαλο έχει μειωθεί. Το 2024 ειδικότερα η χαμηλότερη αναλογία καταγράφει η χώρα μας με 7,4 και την υψηλότερη Ρουμανία με 18,2. Ωστόσο, διευκρινίζεται, λέει, ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν στο επίπεδο των διαθέσιμων εκπαιδευτικών πόρων και δεν πρέπει να συγχέονται με την ποιότητα της εκπαίδευσης, ούτε αντανακλούν το μέσο μέγεθος μιας σχολικής τάξης. Το 24, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 13,3 μαθητές πρωτοβάθμιας αναεκπαιδευτικό. Η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο ήταν οι μόνες χώρες που ανέφεραν αναλογίες κάτω του 10. Στο αντίθετο άκρο του φάσματος, η Γερμανία με 15,2 αναδάσκαλο, η Ιρλανδία 16,3, η Τσεχία και η Γαλλία και οι δύο 17,9 και η Ρουμανία με 18,2. Τι άλλο, σαν στοιχείο... Σύμφωνα λοιπόν με τα επιμέρους στοιχεία της Eurostat, στην πρωτοβάθμια παρατηρείται σαφής υπεροχή των γυναικών εκπαιδευτικών εν των ανδρών, αυτό σας το είπα. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 24 υπήρχαν 1,6 εκατομμύρια δασκάλες, ενώ οι δάσκαλοι ήταν μόλις 273.000. Το χαμηλότερο ποσοστό ανδρών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας το 24 κατεγράφει στη Λιθουανία, 3,9, και το υψηλότερο στη Δανία, 32,8. Το ποσοστό των ηλικιωμένων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ήταν πάνω από 20% σε 24 χώρες και πάνω από 30% σε 20 από αυτές. Το υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας παρατηρήθηκαν στην Ιταλία, 58,2, και στη Λιθουανία, 57,3. Οι τρεις χώρες με ποσοστά ηλικιωμένων εκπαιδευτικών κάτω του 20% ήταν η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Σημαντικές διαφορές, λέει, παρουσιάζεται και η κατανομή μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 83,6% των μαθητών της πρωτοβάθμιας φοιτούσαν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και το υπόλοιπο σε ιδιωτικά. Η Ολλανδία και το Βέλγιο ήταν οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η πλειονότητα των μαθητών δημοτικού, 74% και 54% αντίστοιχα, φοιτούσε σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στις 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποσοστά μαθητών της πρωτοβάθμιας σε ιδιωτικά ιδρύματα υψηλότερα από το μέσο όρο, τα ιδιωτικά εξαρτημένα από το κράτος ιδρύματα είχαν μεγαλύτερα, συχνά κατά πολύ, ποσοστό μαθητών δημοτικού σε σύγκριση με τα ιδιωτικά ανεξάρτητα. Τα υψηλότερα ποσοστά και κλίνο μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιωτικά ανεξάρτητα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν 14,1%, στην Κύπρο 14%, όπως και στη Μάλτα. Η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο παρουσίασαν επίσης ποσοστά άνω του 10%.

0: Εκπομπή φίλες φίλοι με το βλέμμα στην πόλη. Ακούτε, λένε η Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και μπορεί αύριο να ανοίγουν τα σχολεία. Οι θερμοκρασίες πάντως διατηρούνται σε πολύ καλά επίπεδα αυτή την εποχή. Μπορείτε να συνεχίσετε και τα μπάνια σας. Και μπορείτε επίσης να ψυχαγωγήσετε. Έχουμε ακόμα πάρα πολλές εκδηλώσεις και για το χειμώνα μαθαίνω, τουλάχιστον οργανώνονται ωραία πράγματα. Αλλά και ό,τι θέλετε δηλαδή, ό,τι αρέσει τον καθένα, από θέατρο, από σινεμά, ξέρω εγώ, από λαϊκή μουσική, από παζάρι. Ας πούμε το παζάρι νομίζω στο Βελεστίνο ακόμα είναι, έτσι δεν είναι, δήμαρχε? Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι, το εμποροπανήγυρο του εκτίσει, εμποροπανήγυρο του Βελεστίνου, το παζάρι μας είναι σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει στις 7 την Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Είναι ένας θεσμός που έχει πολλά χρόνια στην πόλη μας και όλη η περιοχή κάθε βράδυ είναι γεμάτα τα μαγαζιά, κόσμος. Το εμπορικό βέβαια κομμάτι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά είναι ένα παζάρι το οποίο πιο πολύ οδηγεί στις ταβέρνες και στις παράγκες που έχουν δημιουργηθεί με τα γνωστά ιδέσματα των παζαριών, σουβλάκια, λουκάνικα κλπ. Και είναι ένα παζάρι το οποίο έρχεται από πολύ πολύ μακριά, με βασιλικό διάπαιγμα το οποίο το έχουμε στο Δήμο. Ρίγα Φεραίο είναι ένα από τα κοιμήλια που έχουμε, με το 1881 τότε είχε θεσπιστεί το παζάρι του Βελεστίνου και συνεχίζεται συνεχώς μέχρι σήμερα. Βέβαια τώρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι μάλλον στη θέση την οποία γίνεται μπροστά στα προπύλια του σταδίου, στην περιοχή του σταδίου Βελεστίνου, θα αλλάξει μάλλον στην επόμενη διετία, επειδή ορίζεται εκείνη η περιοχή να γίνει μια ανάπλαση με κυκλικό κόμβο κλπ. Και είμαστε σε μια διαδικασία ως Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Αρχή, έγινε ο διάλογος ο πρώτος προχθές, να δημιουργήσουμε έναν άλλον χώρο δίπλα στην πόλη του Βελεστίνου που να γίνει αποκλειστικά για την εμποροπανήγυρη, να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να γίνει πόλος έλξης για δεκάδες εμπόρους και επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία.
0: Α, μάλιστα, δηλαδή να είναι συγκεκριμένος ο χώρος, ίσως να φτιάξει και κάποιες υποδομές.
1: Έχουμε επιλέξει 2-3 περιοχές των 20 στρεμμάτων ώστε να γίνει μια εμποροπανήγυρη η οποία να έχει άλλη διάσταση από αυτό το παζάρι που έχουμε τώρα, δηλαδή να το αναπτύξουμε, γιατί είναι καθιερωμένες ημέρες, είναι από 7 έως 12, όλοι το γνωρίζουν και πιστεύουμε ότι με το νέο χώρο, με τη νέα δομή, ήδη έχουμε μιλήσει με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εμπόρων για την προσέλκυση εμπόρων, μιλάμε ή για το καλοκαίρι του 27 ή για το Σεπτέμβριο του 28, αν δεν έχουμε σίγουρα πάντως. Για πολλούς λόγους θα πρέπει να μετακινείται το παζάρι μας από τη γνωστή θέση και είμαστε σε μια διαβούλευση, τοπική κοινωνία και δημοτικό συμβούλιο, να βρούμε την νέα θέση ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση για την εμποροπανήγυρη του παζάρι του Βελεστίνου.
0: Ωραία, άρα θα πει ότι υπάρχει το ενδιαφέρον για να στέκεστε.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, απλά επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος εκεί και επειδή τώρα προβλέπεται να γίνει ανάπλαση όλης της περιοχής σε ένα πρόγραμμα της πράσινης και μπλε υποδομές από την περιφέρεια Θεσσαλίας, θα αναπλαστεί με κυκλικό κόμβο και όλη η οδός μέχρι τον Αδριάντα του Ρίγα. Είμαστε, σας λέω, στην επόμενη διετία σίγουρα θα έχει μετακινηθεί το παζάρι από εκείνη τη θέση.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ένα άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι τι γίνεται με τους εορτασμούς φέτος για την απελευθέρωση του Βελεστίνου.
1: Α, μάλιστα, για φέτος, επειδή ουσιαστικά η απελευθέρωση του Βελεστίνου ήταν τις 31 Οκτωβρίου 1881. Ήταν Σάββατο, για φέτος για πρώτη φορά μετά από 145 χρόνια θα γιορτάσει η πόλη μας την απελευθέρωση, θα δημιουργήσουμε ένα θεσμό κάθε χρόνο. Το 1881, όπως σας είπα, 31 Οκτωβρίου μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στο Βελεστίνο και 2 Νοεμβρίου απελευθερώθηκε ο Βόλος. Γι' αυτό και υπάρχει η οδός 2 Νοεμβρίου στο Βόλο. Ουσιαστικά 31 Οκτωβρίου πήγαν τα στρατεύματα στο Βελεστίνο και μετά έρθαν στο Βόλο. Προηγήθηκε ο Αλμυρός τον Αύγουστο, μετά ήμασταν εμείς 31 Οκτώβρη και 2 Νοεμβρίου ήρθαν στο Βόλο. Και για φέτος έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκδήλωση 31 Οκτωβρίου που έχει πραγματικά έτσι ενδιαφέροντα πράγματα να μας επισκεφτείτε, για να τιμήσουμε την 145η επέτειο από την απελευθέρωση του Βαλαιστίνου μετά από 450 χρόνια σκλαβιάς, γιατί η έρευνα την οποία κάναμε να διασταυρώσουμε την ημερομηνία ήταν τουλάχιστον 2 χρόνων, μέσω του επιτελείου στρατού, μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ιστορικά, ώστε να καταλήξουμε επίσημα με διατάγματα, με βιβλία, με ανθρώπους που ασχολήθηκαν, και οριστικοποιήθηκε η 31η Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, που μπήκε ο ελληνικός στρατός στο Βαλαιστίνο. Άρα φέτος επίτυχε να είναι και Σάββατο επίσημα ο Δήμος Ρήγα Φεραίου θα γιορτάσει την 31η Οκτωβρίου στο Βαλαιστίνο με μια σειρά εκδηλώσεων εκείνη την ημέρα.
0: Μάλιστα, ωραία. Και ένα τελευταίο, αλλά νομίζω το άφησα έτσι, γιατί εδώ νομίζω θα έχετε κάποια πράγματα να μου πείτε περισσότερα. Και ναι, αναφέρομαι στις ανασκαφές που γίνονται στην περιοχή.
1: Ανασκαφές βέβαια συνεχίζονται, δεν είναι καινούργιες.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είχαμε αναφερθεί και παλιότερα σε αυτά. Είναι ότι το 1996 γεωλόγοι από το ΙΓΜΕ ανακάλυψαν την περιοχή του μικρού Περιβολακίου, απολιθώματα θηλαστικών από την προϊστορική περίοδο. Ήταν ο καθηγητής τότε ο κύριος Κουφός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1996 και τελείωσαν το 2004, αποκαλύπτοντας ένα σημαντικό αριθμό απολιθωμάτων, και όλα αυτά τα απολιθώματα περιλάμβαναν ίαινες, αρκούδες, Κάμιλο Παρδάλης, και ένα πίθηκο που ζούσε στην περιοχή που υπολογίστηκε ότι η ηλικία του ήταν περίπου στα 7 εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό το οποίο όμως είχε ιδιαίτερη σημασία για την παλαιοντολική κοινότητα ήταν ένα ιδιαίτερο έβριμα που είναι ένα είδος αντιλόπης που ονομάστηκε προς τιμή του Δήμου Ρήγα Φεραίου Χρυσόμαλος Φεραίος, και η πανίδα της περιοχής σε συνδυασμό με τη μελέτη των πετρωμάτων προσφέρει ουσιαστικά στην επιστημονική κοινότητα, από ό,τι μας έχουν πει οι καθηγητές, είναι τώρα εδώ η ομάδα του κ. Κωστόπουλου που συνεχίζει τις ανασκαφές στο μικρό Περιβολάκι, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι εμείς έχουμε ήδη ολοκληρώσει το μικρό Περιβολάκι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο προς την άνοιξη του 27,
0: ναι,
1: έχει ολοκληρωθεί το κτηριακό κομμάτι. Θα μεταφερθεί όλος αυτός ο πλούτος, θα μεταφερθεί στο δικό μας Μουσείο του Μικρού Περιβολακίου, όπου θα προβάλλονται όλος ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Και σε αυτές τις συλλογές που θα εκτίθεται θα είναι εκθέματα παλαιοντολογίας, βοτανικής, πανίδας και γεωλογίας της περιοχής. Πιστεύουμε ότι θα είναι πραγματικά ένα ακόμα σημείο αναφοράς στο πλέγμα επισκεψιμότητας του Δήμου Ρήγα Φεραίου και θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία για την περιοχή, γιατί θα επισκέπτονται πολλά σχολεία αυτό το μικρό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που δημιουργούμε, και πάνω απ' όλα θα είναι σε διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με τη Σχολή Θετικών Επιστημών στον τομέα γεωλογίας και παλαιοντολογίας. Όπου και από εκεί έχουμε μια, από ό,τι μας ξύσαν, επίσκεψη φοιτητών, επιστημόνων, να βλέπουν αυτά τα ευρήματα.
0: Ωραία. Αυτό δηλαδή το βλέπετε να γίνεται, να ολοκληρώνεται μέσα στο 27, όχι?
1: Έχει ολοκληρωθεί η κτηριακή εγκατάσταση, γιατί έχουμε περίπου, είμαστε στο πρόγραμμα Leader που έχει ξεκινήσει, ναι, τώρα είμαστε στον τρίτο χρόνο, έχει ολοκληρωθεί όλη η εγκατάσταση. Ουσιαστικά αναπλάσαμε το παλιό δημοτικό σχολείο του Μικρού Περιβολακίου, το οποίο έχει διαμορφωθεί τώρα σε ένα σύγχρονο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
0: ναι,
1: και ήδη περιμένουμε τώρα να έρθουν να γίνει όλη η ταξινόμηση, η μεταφορά των απολιθωμάτων που βρέθηκαν από το 1996 μέχρι και σήμερα. Επειδή χθες είχαμε μια συνάντηση με τον καθηγήτη και την ομάδα του, βρέθηκαν και νέα απολιθώματα στην περιοχή, γιατί έχουν από την Κυριακή εδώ, δηλαδή περίπου κλείνουν μια εβδομάδα από την Παρασκευή που θα φύγουν. Είναι φιλοξενούμενοι του Δήμου Ριγαφεραίου, γιατί προσπαθούμε να ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει τον τόπο μας. Και αυτό το μουσείο εκτιμώ πραγματικά ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, αλλά σίγουρα θα προσελκύσει πολλούς ανθρώπους που έχουν αγάπη για το παρελθόν, για τα απολιθώματα, σχολεία και ερευνητές.
0: Μάλιστα, ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό να σας πω ότι θα πάμε να συνδεθούμε στις 8 με το Earth News Radio, να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων, με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθεται άδεια απλού παθολογικού ιατρικού, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο πρόεδρος του Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤ News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα, και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα.

0: να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
7: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και θα ακούσουμε τώρα μια συνέντευξη που έκανα χθες το βράδυ με τον καθηγητή υρολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, καθώς μια καινούρια έρευνα που έκανε, μια επικαιροποιημένη μάλλον έρευνα, γιατί έρχεται από το παρελθόν και θα συνεχίσει και στο μέλλον αυτή η έρευνα, αρκεί να βρίσκεται χρηματοδότηση ή έστω μέσα από τα μεταπτυχιακά ή μέσα στα διδακτορικά να μπορεί να εμπλουτίζεται με στοιχεία. Και αναφέρουμε για το πώς τέλος πάντων δημιουργούνται αυτές οι... Όχι πώς, ξέρουμε ότι έχουμε πλέον μια κλιματική κρίση, ξέρουμε ότι έχουμε λειψιδρία, ξέρουμε ποιες δυνατότητες έχουμε στη Θεσσαλία, ποιες δεν έχουμε, και όλα αυτά τα συζητάμε πάρα πολλές φορές και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και έχουμε κάνει για την ώρα ελάχιστα πράγματα για να μην πούμε τίποτα. Τουλάχιστον αυτό μας λέει ο καθηγητής και προειδοποιεί για αυτά τα οποία μπορεί να συμβούν και αν έχουμε τελικά χρόνο, έτσι, για να αντιδράσουμε σε αυτό το οποίο όχι θα έλθει, έρχεται, ήλθε, είναι εδώ. Κύριε καθηγητά, η μελέτη αυτή προβλέπει ότι την περίοδο 2072% τα επεισόδια ξηρασίας σχεδόν διπλασιάζονται. Τι σημαίνει αυτό για τη Θεσσαλία?
1: Αυτό σημαίνει λίγο πολύ, κυρία Μανώλη, ό,τι σημαίνει για όλον τον κόσμο. Δηλαδή, αντίστοιχες είναι οι μελέτες και τα αποτελέσματα για ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, αν θέλετε. Εμείς έχουμε την ιδιαιτερότητα στην Μεσόγειο και ειδικά στην Ελλάδα να έχουμε μία, γι' αυτό τη λέμε, το hot spot της κλιματικής κρίσης. Είναι κάπως πιο οξυμένα τα πράγματα, με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά λίγο πολύ στις περισσότερες ζώνες του πλανήτη ισχύει αυτό. Δηλαδή τι? Ότι τα επεισόδια, τα ακραία φαινόμενα πολλαπλασιάζονται, τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα πολλαπλασιάζονται. Αυτό σημαίνει πολύ περισσότερες και πιο έντονες πλημμύρες. Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, το ζήσαμε δυστυχώς στη Θεσσαλία, με την επανάληψη των φαινομένων Ιαννός, Ντάνιελ κτλ. Και αύξηση της πυκνότητας εμφάνισης και της συχνότητας της ξηρασίας. Σε εμάς, με βάση τα μοντέλα τα δικά μας, όταν έγινε η μελέτη αυτή, βγήκε το αποτέλεσμα που είδατε κι εσείς, ότι μέχρι το 2000, μέχρι το τέλος του αιώνα δηλαδή στην πραγματικότητα, για τα επόμενα 50 χρόνια θα διπλασιαστούν, κάπου εκεί είναι περίπου τα ποσοστά, θα διπλασιαστούν τα επεισόδια ξηρασίας και σε ένταση και σε δρυμύτητα και σε συχνότητα και σε έκταση.
0: Από όλα αυτά,
1: δηλαδή, και η έκταση.
0: Ναι. Από όλα αυτά, ναι, τα στοιχεία, ποιος σας ανησυχεί έτσι περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, έβλεπα προηγουμένως μία έρευνα του Αυγούστου, μόλις ένα μήνα δηλαδή έχει δεν έχει, του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι συνέχεια μιας άλλης μελέτης πάλι της Κλιματικής Επιτροπής του ΟΗΕ. Όλοι αυτοί λένε, τα βάζουν κάτω σε άλλα μοντέλα και λένε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει ένα 35% περίπου του εδάφους της, των εδαφών της, κινδυνεύουν από ερημοποίηση. Αυτό συνδέεται με τα δικά μας αποτελέσματα, γιατί όντως αν συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα ξηρασίας και μάλιστα διπλασιαστούν όπως βρήκαμε εμείς με τον τρόπο και τη συχνότητα που γίνεται και δεν κάνουμε τίποτα για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, τότε η ερημοποίηση έρχεται δυστυχώς με μεγάλα βήματα.
0: Ναι. Στην ουσία δηλαδή έχουμε καταναλώσει περισσότερο νερό από αυτό που μπορεί να αναπληρωθεί.
1: Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, από αυτό ξεκινάμε. Αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 δηλαδή. Τη δεκαετία του 80 και του 90 εκτινάχτηκε. Το να καταναλώνουμε πολύ περισσότερο νερό εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα είναι δυστυχώς συνεχίζεται όχι με τον ίδιο ρυθμό μπορεί, αλλά ξέρετε, όπως έχω ξαναπεί νομίζω και σε εσάς, η λειψιδρία και όλα αυτά τα φαινόμενα λειτουργούν σωρευτικά. Δηλαδή το ότι έχουμε ένα αρνητικό υδατικό ισοζύγιο μια χρονιά και την επόμενη ακόμα περισσότερο, αυτό Σημαίνει ότι υπάρχει κάπου υδατικό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το νερό δεν αντικαθίσταται, δεν ανανεώνεται, δεν αναπληρώνεται. Αυτό κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο. Αν το φανταστούμε λίγο, γιατί πάλι να πω ότι έχω πει πάλι στην εκπομπή σας ότι ο μεγάλος ασθενής της Θεσσαλίας όσον αφορά τα υδατικά ζητήματα είναι ο υπόγειος υδροφορέας, έτσι δεν είναι, το υπόγειο νερό.
0: Ναι.
1: Το έχουμε πει νομίζω αυτό. Εκεί λοιπόν είναι η ταπείνωση της στάθμης, η πτώση της στάθμης είναι σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Αυτό λοιπόν που μόλις είπα ότι λειτουργεί σωρευτικά, αν το φανταστούμε στο υπόγειο νερό, έτσι να κάνουμε μια εικόνα λίγο απλοποιημένη, αυτό μεταφράζεται στο ότι κάθε χρόνο η στάθμη πέφτει όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο κάτω. Άρα όλο και πιο κάτω, όλο και πιο κάτω, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει και νερό. Να το πω έτσι πολύ λαϊκά, ας το πω. Λοιπόν, ναι.
0: Πώς θα εμπλουτιστεί όμως, δηλαδή, γιατί πραγματικά δεν έχει γίνει κάτι. Σήμερα, χθες μάλλον τώρα, μιλούσα με τον Περιφερειάρχη για τα έργα αυτά ορεινής υδρονομίας, έλεγε πού πρέπει να βρεθούν χρήματα για να γίνουν κάποια βασικά φράγματα και όλα αυτά, και για την περίπτωση να αντιμετωπίσουμε πλημμύρες, αλλά και να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Τελικά τι είναι αυτό, είναι η πίεση που έχουμε ας πούμε, για την άρδευση, είναι ότι κάνουμε κακή διαχείριση, γιατί συνέχεια φτιάχνουμε ας πούμε, φτιάξαμε τον ΟΔΙΘ έγινε ξέρω εγώ για να το διαχειριστεί καλύτερα και πάλι λέτε ότι δεν γίνεται τίποτα.
1: Είναι όλα αυτά μαζί, είναι όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως και μαζεμένα, δηλαδή είναι και η υπερκατανάλωση από λόγω της υπεράρδευσης, η υπερκατανάλωση νερού. Και δηλαδή το ότι συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε ένα μοντέλο γεωργικής ανάπτυξης που είναι στρεβλό, που είναι υδρομόρο, πίνει πολύ περισσότερο νερό από όσο θα έπρεπε. Και συνεχίζουμε να μην φτιάχνουμε τα δίκτυα, να μην κατασκευάζουμε έργα υποδομής, βασικά έργα υποδομής, ειδικά στον κύκλο του νερού, που ξεκινάνε από τους ταμιευτήρες συλλογής, που δεν έχουμε επιφανειακούς, έτσι, στη Θεσσαλία δεν έχουμε. Έχουμε πολύ λίγους. Και είναι και παλιοί. Είναι και παλιοί με την έννοια του λάθους, είναι κατασκευασμένοι για τα παλιά φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Για τις παλιές μετρήσεις. Όχι για την... Δεν έχουν βάλει μέσα την κλιματική κρίση ακόμα. Ξεκινώντας λοιπόν από τα έργα συλλογής του νερού, πηγαίνοντας στα έργα μεταφοράς του νερού, όπου η σπατάλη είναι τρελή. Το νερό που χάνεται στη μεταφορά του νερού, στους τρύπιους αγωγούς, τους παλιούς, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και καταλήγοντας στην διανομή του νερού πια στην έλλειψη που όπου δεν έχουμε επίσης εγκυβολιτιωτικά έργα, δεν έχουμε αρδευτικά δίκτυα, σύγχρονα υπόγεια με πίεση κτλ. Όλα αυτά συντελούν σε μια τελικά σπατάλη νερού που φτάνει από τα δικά μας, ποτέ δεν μπορείς ξέρετε να το πεις με ακρίβεια, αλλά το προσεγγίζουμε σε 50 με 60 και μπορεί και 70% σπατάλη νερού. Όλα αυτά που σας είπα. Λοιπόν, αυτό, εάν το 100, δηλαδή το νερό που ζητάμε, είναι και περισσότερο από όσο θα έπρεπε, και το 60, 50, 60, 70% από αυτό το σπαταλάμε, δηλαδή δεν πάει εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνει, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση πάει όλο και χειρότερα.
0: Ναι.
1: Βάλτε τώρα σε αυτό ότι έχουμε μπει μέσα στην κλιματική κρίση, είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα, ή και της ξηρασίας φυσικά, που τα εντείνει όλα αυτά, τα κάνει ακόμα πιο έντονα, τα κάνει ακόμα χειρότερα. Οι ξηρασίες είναι ακόμα πιο έντονες, αυτό λέει η μελέτη μας, από εκεί ξεκινήσαμε. Οι πλημμύρες είναι ακόμα πιο καταστροφικές. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν αυτό το πρόβλημα. Επομένως, το να κάνουμε τα έργα ορεινής υδρονομίας είναι ένα άγιο πράγμα, εγώ το πρότεινα πρώτος, με τις πρώτες πλημμύρες, ήδη από τον Ιαννό το λέγαμε. Εγώ, συγχωρήστε με, όχι εγώ ο Μιλόπουλος.
0: Ναι, σαν πανεπιστήμιο,
1: σαν πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ακριβώς. Οι υδρολόγοι, δεν είπαμε κάτι καινούριο, ούτε ανακαλύψαμε την Πυρίτιδα. Είναι κάτι που το λένε όλοι και γίνεται σε όλες τις χώρες. Αλλά αυτό είναι ένα από τα δεκάδες μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για την αντιπλημμυρική προστασία και για την διαχείριση του νερού και για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και για τη συνολική προσαρμογή μας στην κλιματική κρίση.
0: Ναι. Πάντως, ναι.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Λέω, δεν είναι λιγάκι έτσι αντιφατικό τώρα, γιατί σας ακούω και τα συνδυάζω και εγώ στο κεφάλι μου. Απ' τη μια να λέμε μεγάλες πλημμύρες αυτά τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα λέμε και για υπερβολικό, δηλαδή και για λειψιδρία, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, ότι το θέμα της φυσικής λειτουργίας, της περιβαλλοντικής λειτουργίας, είναι κατεξοχήν στις μέρες μας πολιτικό. Ναι. Δεν είναι η φύση που λειτουργεί με έναν τρόπο και εμείς πρέπει να... κάθε άλλο. Είναι εμείς σε σχέση με τη φύση πώς λειτουργούμε. Δηλαδή, το ότι θα βρέξει ή δεν θα βρέξει δεν έχει να κάνει απευθείας με το αν θα έχουμε νερό ή όχι. Μπορεί να βρέχει και να μην έχουμε νερό. Γιατί? Γιατί το ξοδεύουμε. Γιατί ξοδεύουμε πολύ περισσότερο. Αν έχετε, όπως έλεγα και προηγουμένως σε μια άλλη συνέντευξη, αν έχετε στο σπίτι σας διαρροή και χάνετε το μισό νερό,
0: ναι, ναι.
1: Όλο το χειμώνα να βρέχει, δεν θα έχετε νερό. Ή τουλάχιστον θα έχετε τις ίδιες ελλείψεις. Λοιπόν, επομένως, είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής, και όταν λέω πολιτικής εννοώ προσέγγισης, αυτό που λείπει, ολιστικής προσέγγισης του προβλήματος.
0: Άρα
1: ότι όλα αυτά... Όλα αυτά από τα έργα ορεινής υδρονομίας που λέει ο Περιφερειάρχης, μέχρι τα έργα βασισμένα στη φύση, τα NBS, τα Nature Based Solutions που δεν ακούω καθόλου, που σημαίνει διανοίξεις ποταμών και τα λοιπά, μέχρι τις αναδασώσεις, μέχρι την κατασκευή των έργων που σας είπα για τον κύκλο του νερού που δεν είναι και φτηνά, μέχρι την αλλαγή του μοντέλου παραγωγής και του μοντέλου κατανάλωσης, ώστε να προσαρμόσουμε τις ανάγκες μας, τις απαιτήσεις μας στα κλιματικά, πια στα σύγχρονα κλιματικά δεδομένα, είναι ένα σύνολο έργων, μελετών, φυσικά και συζητήσεων, σκέψεων και δημοκρατικών λειτουργιών που δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εγώ λέω και επιμένω για την ολιστική προσέγγιση, ναι. Γιατί όλα αυτά, το ένα επηρεάζει το άλλο.
0: Άρα δηλαδή πολύ πιο γρήγορα, ξέρω εγώ, από το τέλος του αιώνα η Θεσσαλία θα ερημοποιηθεί αν δεν γίνει κάτι, ας πούμε. Ή τέλος πάντων δεν ξέρω πόσος χρόνος υπάρχει για να γίνουν αυτά που περιγράφεται, αν κάποιος αποφασίσει ότι έτσι πρέπει να το λύσουμε ολιστικά.
1: Επειδή είπατε ότι τα ακούτε τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα κτλ. Αν εγώ τώρα σας πω σε 5 χρόνια ή αν σας πω σε 50 χρόνια, ναι, η διαφορά ποια θα είναι? Δηλαδή σε 5 χρόνια θα κάνουμε κάτι και σε 50 δεν θα κάνουμε? Εν τω μεταξύ τα λέμε εδώ και 50 χρόνια τα ίδια πράγματα. Πιστέψτε με, δεν είναι κάτι που θα γίνει. Δεν θα ξυπνήσουμε αύριο και θα είναι έρημος η Θεσσαλία. Γι' αυτό είπα ότι είναι και λίγο υπερβολή αυτό για την έρημο Σαχάρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι μια πορεία όμως, και την μετράνε όλοι πια. Την δείχνουν και την μετράνε και την λένε όλοι. Και τα διεθνή και οι διεθνείς επιστημονικές ομάδες και οι οργανισμοί και οι πάντες. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά ειδικά για την Ελλάδα υπάρχει ειδικό πρόβλημα, για τους λόγους που σας είπα. Είναι μια πορεία η οποία οδηγεί ακριβώς στην ερημοποίηση. Η ερημοποίηση μπορεί να μην γίνει Σαχάρα, αλλά μπορεί να γίνει μια περιοχή η οποία δεν θα μπορεί να συντηρήσει πια καμία καλλιέργεια, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Καμία αναπτυξιακή λειτουργία, για παράδειγμα.
0: Αυτός...
1: Το έδαφος της, το νερό της κτλ.
0: Αυτός ο τρόπος που επέλεξε η κυβέρνηση, κάνοντας αυτή την, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιλωτική γιατί είναι νόμος του κράτους πλέον, γύρω από την ίδρυυση, ξέρω εγώ, την εταιρεία ίδρυυσης Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που είναι ήδη στο χρηματιστήριο, να έρθει και να βάλει όλες μέσα τις ΔΕΙΑ περιφερειακά και να τους υπόσχεται ότι εγώ αν το κάνετε αυτό θα σας, ξέρω εγώ, θα σας πληρώσω τα χρέη ως κράτος, λες και το κράτος έχει άλλη τσέπη από τη δική μας, ας πούμε, δεν τα βγάζει,
1: ναι,
0: από τους φόρους.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: ξέρω αν είναι τρόπος αντιμετώπισης, γιατί φυσικά θέματα λειψιδρίας τώρα δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ, εντάξει, μιλάμε για τη Θεσσαλία. Βλέπετε τι γίνεται και στην Αττική και πάνω στη Μακεδονία, γενικότερα παντού υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Φυσικά, αυτό που δεν θέλουν να καταλάβουν και η κυβέρνηση και πολλοί κόσμος είναι ότι η λειψιδρία δεν είναι κάτι τοπικό. Δεν υπάρχει λειψιδρία στην Αττική και πολύ νερό στη Θήβα. Δεν υπάρχει λειψιδρία στη Θεσσαλία και πολύ νερό στη Μακεδονία. Η λειψιδρία είναι ένα φαινόμενο πολιτικό, ξαναλέω, το οποίο χαρακτηρίζει συνολικά μια κατάσταση. Και επίσης, αυτό που επίσης δεν καταλαβαίνω εγώ με τα μέτρα της κυβέρνησης είναι ότι η λειψιδρία είναι έξω κυρίως. Δηλαδή, την καταλαβαίνουμε περισσότερο στις πόλεις, γιατί ανοίγουμε τη βρύση και δεν έχουμε νερό να πιούμε, που λέει ο λόγος. Εκεί χτυπάει περισσότερο. Ναι, αλλά δημιουργείται στην άδερση, δημιουργείται στα χωράφια, δημιουργείται στον χάρτη, δηλαδή έξω από τις πόλεις. Άρα εκεί πρέπει να ξεκινήσεις τα έργα.
0: Ναι.
1: Και όχι, όλα τα άλλα είναι διοικητικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, εννοώ για τις ΔΕΙΑ και τα λοιπά, οι οποίες και είναι λάθος και είναι σε λάθος κατεύθυνση και μπορεί να προϊονίζονται και άλλα πράγματα που δεν θέλουμε τώρα να πάει το μυαλό μας και να αρχίσουμε να συζητάμε περί ιδιωτικοποίησης και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ανοίγουν πάντως μία πόρτα λίγο μυστήρια. Αλλά δεν βλέπω κανέναν λόγο, δηλαδή δεν βλέπω κανέναν τρόπο με τον οποίο όλα αυτά θα βοηθήσουν στην κατάσταση.
0: Και βλέπετε ότι συνεχώς δημιουργούνται ενεργοβόρα σε ό,τι αφορά το θέμα του νερού, εντάξει, και της ενέργειας αλλά και του νερού, αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, data centers, τα οποία, ας πούμε, έβλεπα εκπρόσωπο κάτω της ίδρυυσης στην Αττική να λέει ότι εμείς δεν τα βλέπουμε, με τη λογική ότι δεν μας δημιουργούν κάποιο θέμα ως επιχείρηση και τα αιτήματά τους για νερό. Είναι σαν μία βιομηχανία, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Και λες, δεν ξέρω, ίσως δεν έχουμε όλα τα στοιχεία εμείς.
1: Σίγουρα δεν τα έχουμε όλα τα στοιχεία. Σίγουρα υπάρχει μία διεθνής, πια παγκόσμια ανησυχία και για τα data centers. Τα είχαμε όλα, δηλαδή, μας προέκυψαν και αυτά. Κάνουμε ένα ερώτημα στο AI και κάπου σπαταλιέται τζάμπα νερό, αλλά εν πάση περιπτώσει γενικότερα, κοιτάξτε, εγώ έχω πει και στο παρελθόν ότι πρέπει να, αυτό το, η ολιστική προσέγγιση που λέω και ξαναλέω, πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική κουλτούρα και μια πολιτική κατεύθυνση σε όλο αυτό. Δηλαδή πρέπει να ξαναδούμε τις λειτουργίες της χρήσης γης, τα μοντέλα ανάπτυξης, τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, αναπτυσσόμαστε κτλ. Χρησιμοποιήσαμε τη φύση, την υπερχρησιμοποιήσαμε, την στραγγίξαμε και φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει αύριο και τώρα καθόμαστε και κάνουμε κάποια μπαλώματα και ανησυχούμε και δεν ξέρουμε και δεν κάνουμε. Εγώ να πω πάλι ένα πράγμα. Εμείς θα πούμε, θα μαλώσουμε, θα ανησυχήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Το γεγονός σήμερα είναι ότι για άλλη μια φορά τα τελευταία έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν αντιπλημμυρικά και έργα και γεωβελτιωτικά. Και μάλιστα στη Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Μήνα Απρίλιο ή Μάιο. Εκατοντάδων εκατομμυρίων έργα. Αντιπλημμυρικά και γεωβελτιωτικά. Δηλαδή έργα για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και την αντιμετώπιση της ξηρασίας, αν το θέλετε, της λειψιδρίας. Απεντάχθηκαν. Απεντάχθηκαν σημαίνει δεν τα είχαν έτοιμα, δεν ήταν όριμες οι μελέτες, δεν. Ήταν άλλα πιο όριμα κτλ. Πάντως, για άλλη μια φορά, και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, έτσι είναι μονίμως αυτού του τύπου τα έργα απεντάσσονται από τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πληρώσει μόνο το ελληνικό κράτος, δεν έχει τα λεφτά.
0: Ένα τελευταίο, πόσο συχνά αυτή τη μελέτη την επαναλαμβάνετε, γιατί σίγουρα μαζεύετε, κάνετε χρονογραμμή με στοιχεία, πόσα χρόνια.
1: Την επικαιροποιούμε, εννοείται.
0: Ναι, την επικαιροποιείτε, ναι.
1: Όσο πιο συχνά μπορούμε, μην ανοίξουμε όμως και άλλες πληγές τώρα, λέγοντας και για τους πόρους τους πανεπιστημιακούς που δεν είναι αρκετοί και υπάρχει και εκεί μια γενικότερη τάση συρρήκνωσης κτλ. Όσο μπορούμε πάντως, είτε μέσω από οργανωμένες μελέτες, είτε μέσω από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε ακόμα και μέσα από δικές μας ίδιους πόρους, αν θέλετε, με διπλωματικές φοιτητών, με διδακτορικά κτλ., προσπαθούμε αυτά τα πράγματα να τα μελετάμε και να τα επικαιροποιούμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο.
0: Κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Φίλε Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Για την ερχόμενη Δευτέρα διακόπηκε η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με δύο αιτήματα να έχουν κατεθεί. Το ένα αφορά στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού, το ΟΣΕ στη Λάρισα, καθώς καταγγέλλεται παρέμβαση σε αυτό, και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού του μοιραίου σταθμάρχη. Χθες ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις γονιών και συγγενών των δύο νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, οι οποίοι υποστήριξαν μεταξύ άλλων ότι σκότωσαν τα παιδιά τους πάνω από μια φορά, αναφερόμενοι στην επιχείρηση σπήλωσης που ακολούθησε του θανάτου τους στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής 10 μάρτυρες από τους συνολικά 360 που αναμένεται να καταθέσουν στην πολύκροτη δίκη. Δεν θα διεξαχθεί λόγω αντικειμενικού κολλήματος του δικαστηρίου η σημερινή δικάσιμος στο μεικτό ορκωτό Δεκαρδίτσας για την υπόθεση του βασανισμού του Μάγκου. Η επόμενη δικάσιμος είναι στις 16 Σεπτεμβρίου. Εκατοντάδες ακίνητα στη Θεσσαλία οδηγούνται σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ως το τέλος του 26. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δικηγόρος Κωνσταντίνα Ευσταθίου, έχουν αναρτηθεί 743 πληστηριασμοί, εκ των οποίων 251 αφορούν κατοικίες. Στο Βόλο καταγράφονται 136 πληστηριασμοί με 57 κατοικίες. Η ίδια επισημαίνει ότι οι οφειλέτες μπορούν να αναζητήσουν ρύθμιση ή δικαστική προστασία εφόσον κινηθούν έγκαιρα. Τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εξέτασαν ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, σε συνάντησή τους στη Λάρισα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης, των δορυφορικών δεδομένων και των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης εκτίμησης κινδύνου και της επιχειρησιακής ετοιμότητας περιφέρειας απέναντι σε πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Νοτιού Πηλίου κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την άσκηση αίτησης ακύρωσης, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τη χωροθέτηση ολικών εγκαταστάσεων στις 5 δημοτικές ενότητες. Ο Δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός προανήγγειλε επίσης επαναφορά της πρότασης για δημοψήφισμα κατά των ανεμογεννητριών. Ο αγροτικός κόσμος δεν τζιμπάει στα τρίκ της κυβέρνησης, η οποία πρέπει να σταματήσει να ταΐζει από τους αγρότες, να ταΐζει σανώς τους αγρότες, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ο αγροτικός κόσμος δεν ζητιανεύει ούτε δέχεται να παίζουν με την αγωνία της επιβίωσής του για τα μάτια του κόσμου, προσθέτει η Πανελλαδική Επιτροπή, καλώντας τους αγρότες σε αγωνιστική εγρήγορση. Σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, οι οποίοι έθεσαν το θέμα στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας. Η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε στήση της την ώρα που έκανε τις αγορές της στη λαϊκή αγορά της Καρδίτσας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες δεν επανήλθε και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Σοβαρό τροχείο χθες το απόγευμα στις Καριές Τρικάλων με ανατροπή αυτοκινήτου. Στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα 4 γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα. Σύλληψη 66χρονου οδηγού αυτοκινήτου στα Τρίκαλα, ο οποίος κυκλοφορούσε με πινακίδες άλλου οχήματος ιδιοκτησίας του. Στο Βόλο αναμένεται την 5η 17 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια του αναβαθμισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Ο Υπουργός αναμένεται να ανακοινώσει και τη δημιουργία κτηνοθεραπευτικού τμήματος. Παράλληλα, η Περιφέρεια προγραμματίζει τη χρηματοδότηση μονάδας αιμοκάθαρσης στις σποράδες, ώστε να περιοριστούν οι συχνές μετακινήσεις ασθενών στο Βόλο. Με σαφή προτεραιότητα την πρόληψη, την επίγερση και ετοιμότητα και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρία του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργυθέας εν ώψη χειμερινής περίοδου 26-27. Η πρόληψη, η έγκαιρη προετοιμασία και ο συντονισμός των υπηρεσιών και των φορέων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων τέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του τοπικού συντονιστικού οργάνου του Δήμου Τεμπών, που συνεδρίασε εν ώψη χειμερινής περίοδου. Τέλος, το ζήτημα που ανέκυψε με την άδεια κατεδάφησης ιστορικής οικίας Αλεξάνδρου επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Λαρισαίων, μετά τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η αποκάλυψη ότι είχε εκδοθεί άδεια για την κατεδάφιση του κτηρίου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία χαρακτηρισμού του ως διατηρηταίο. Η Διεύθυνση Πολεοδημίας του Δήμου προχώρησε χθες την ανάκληση της άδειας κατεδάφησης. Δύο προπαρασκευαστικά τμήματα θα λειτουργήσουν φέτος στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Βόλου, διευρύνοντας την πρόσβαση ενηλίκων στην εκπαίδευση. Το πρώτο απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες που δεν γνωρίζουν ελληνικά, ενώ το δεύτερο σε πολίτες χωρίς απολυτήριο δημοτικού, προετοιμάζοντάς τους για τις απαραίτητες εξετάσεις. 20ετή παράταση τιμής του στορυβατικού καταφυγίου αγράφων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Λίμνης Πλαστήρα. Στην τελική ευθεία το ξακουστό τρικαλινό παζάρι που ανοίγει τις πύλες του στις 14 Σεπτεμβρίου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να δούμε τώρα ένα εργαστήριο αφήγησης και εθνογραφίας, Ιστορίες του καθρέφτη, έτσι είναι ο τίτλος, το οποίο δημιουργείται, ένα βιωματικό εργαστήριο αφήγησης και εθνογραφίας, που διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην προσωπική ταυτότητα, τη μνήμη, την καθημερινή ζωή και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον μέσα από τη δύναμη της αφήγησης. Να πω ότι αυτό θα έχει ένα κύκλο 4 μηνών, απευθύνεται σε ενήλικες και είναι κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Τώρα, ποιος το διοργανώνει, θα μας τα πει καλύτερα εκείνη που θα διδάξει άλλωστε, η κυρία Ελέκτρα Καθηρίνα Προσήλια, ιστορικός συγγραφέας. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο περισσότερα πράγματα για αυτό το εργαστήρι, πώς το σκεφτήκατε?
1: Το εργαστήρι θα γίνεται, αρχικά ξεκινάει από τον Οκτώβριο και θα γίνεται στο χώρο του Θεατρίνη, Μεταμόρφωση, κάθε Πέμπτη όπως είπατε. Στο εργαστήρι συνδυάζεται η τεχνική της αφήγησης και της προφορικότητας με την εθνογραφία, ουσιαστικά με μια σειρά εθνογραφικών ασκήσεων, όπου τα άτομα που συμμετέχουν μαζί, σε μια ομάδα μαζί δηλαδή από κοινού, όπως θα διερευνούμε μύθους, παλιές ιστορίες, προσωπικές ιστορίες που φέρει το κάθε άτομο στο κύκλο των εργαστηρίων, και μέσα από συζήτηση στην ομάδα και προσωπικά και ατομικά αλλά και ομαδικά, κάπως έρχονται να επαναδιαπραγματευτούν οι προσωπικές ιστορίες και να δουν ξανά πώς στέκονται τα ίδια τα άτομα μέσα στην καθημερινότητά τους, πώς παρατηρούν καθημερινές στιγμές ή ιστορίες του παρελθόντος ή και πιο σύγχρονες, και πώς τις πραγματεύονται με τον εαυτό τους πλέον, να είναι ο ερευνητής της προσωπικής του ζωής ή της καθημερινής του ζωής ή σε μια σειρά γεγονότων και σκηνών. Για παράδειγμα, μια πολύ ωραία εθνογραφική άσκηση είναι να παρατηρήσουμε σε μια λαϊκή αγορά τα αρώματα που υπάρχουν γύρω μας, τους ήχους, τις εικόνες, όλες αυτές είναι ένα πολύ αισθητηριακό περιβάλλον μέσα στο οποίο εμείς ξαφνικά βρισκόμαστε και δεν βγαίνουμε πάντα απλά μόνο για να ψωνίσουμε, βρισκόμαστε να συμμετέχουμε μέσα σε αυτό το θεατρικό σκηνικό, ας το πούμε έτσι κάπως καλύτερα, και μέσα από αυτές τις τεχνικές έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε περισσότερο πτυχές του εαυτού μας και συναισθήματα τα οποία εξελίσσονται μέσα στην καθημερινότητα χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές συνειδητά. Η τεχνική της αφήγησης δίνει πάρα πολύ όμορφα τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης. Αναπτύσσονται τεχνικές που κανείς μπορεί να μάθει να εκφράζεται χωρίς απλά μόνο να μιλάει, μόνο να γράφει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σειρά τεχνικών. Και ο στόχος του εργαστηρίου είναι να είναι ένας κύκλος στον οποίο θα περάσουμε όλοι καλά. Θα διερευνηθούν πτυχές που το κάθε άτομο επιθυμεί το ίδιο να διερευνήσει, τόσο από την προσωπική του καθημερινότητα όσο και μέσα από τα μάτια των άλλων. Γι' αυτό λέγονται ιστορίες του καθρέφτη, για το πώς αντανακλώνται σε καθημερινό επίπεδο οι ιστορίες μας μέσα από τα μάτια των άλλων, αλλά και μέσα από διαφορετικές οπτικές που εμείς οι ίδιοι θα τα προσεγγίσουμε. Είναι ένας κύκλος στον οποίο καλούμαστε όλοι κάπως να δούμε διαφορετικά την καθημερινή μας ζωή, να δούμε διαφορετικά μορφές προφορικότητας και έκφρασης από μύθους, από παραμύθια, από τους συμβολισμούς των παραμυθιών, από όλο τον κόσμο. Και μέσα από αυτό κάπως να περάσουμε και πολύ ευχάριστα ταυτόχρονα, κάθε Πέμπτη.
0: Όπως λέτε, δεν χρειάζεται εμπειρία, δηλαδή από κάποιον που να έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν, μπορεί να έρθει και να το διερευνήσει.
1: Ναι. Σαφώς, ναι, γιατί θα αξιοποιηθούν και τεχνικές δημιουργικής γραφής, οπότε κάποιος που ενδιαφέρεται να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες, τόσο τις επικοινωνιακές όσο και την δημιουργική του έκφραση, τη γραπτή του έκφραση ή την προφορική του, δεν χρειάζεται να έχει κάποια εμπειρία για να συμμετάσχει στο εργαστήριο. Είναι ένας κύκλος στον οποίο μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, ασχέτως εμπειρίας, ασχέτως αντικειμένου με το που έχει ασχοληθεί ή έχει σπουδάσει. Όλα αυτά διαμορφώνονται μέσα στο εργαστήριο, στο χρόνο στον οποίο συνδιαμορφώνει η ομάδα από κοινού.
0: Ναι, ναι. Τι ήθελα να πω, αυτό διαρκεί η κάθε συνεδρία, δηλαδή μια φορά τη εβδομάδα από τις...
1: Από αρχές Οκτώβρη θα είναι γύρω στη μια μισή ώρα με, μισή με δύο ώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Αξίζει να αναφερθεί ότι θα γίνουν και άλλα εργαστήρια στο χώρο. Θα
0: βλέπω και παραμύθι κιόλας στις 5.
1: Ναι, ναι, ναι, θα γίνεται και ένα εργαστήρι παραμύθι για παιδιά κάθε Πέμπτη νωρίτερα στις 5. Όπως αντίστοιχα υπάρχουν και τα εργαστήρια θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού που γίνονται στο χώρο του θεατρίνη. Πρόκειται να γίνει μια σειρά δραστηριοτήτων μέτω στο χώρο που να έχουν έτσι μια ευρύτερη γκάμα πολιτιστικών δράσεων και να απευθύνονται σε περισσότερο, σε ένα ευρύτερο κοινό, τόσο ενηλίκων όσο και παιδιών, όπως γίνεται κάθε χρόνο στα εργαστήρια αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι ωραίες πρωτοβουλίες αυτές και πιστεύω και πολύ ευχάριστες. Υπάρχει κόστος, δηλαδή να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας?
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια μηνιαία συνδρομή για τη συμμετοχή στα εργαστήρια. Είναι το κόστος για τους, το κόστος των, για τη συμμετοχή στο εργαστήριο των ενηλίκων είναι στα 25 ευρώ το μήνα. Το κόστος για τη συμμετοχή στο παιδικό εργαστήριο για παιδιά είναι στα 30.
0: Ναι, όπως και να έχει, πληροφορίες και εγγραφές εκεί στη Θεατρίνη. Να δώσουμε και ένα κινητό που βλέπω εδώ. Είναι το ίδιο και στα δύο, για να δω, έχω τα παιδιά ανοιχτό. 690-684-2332.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Έχετε το χρόνο, εγκαίρως θα λέμε, αφού ξεκινούν τον Οκτώβριο, όλοι να επιδείξετε ένα σχετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Προσήλη, καλή σας μέρα.
1: Εγώ, να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, θα σας πω τώρα για τους Pick Slacks που έρχονται στο Βόλο για μια συναυλία με κλασικές λεκενές μελωδίες. Είναι στις 16 του μήνα, τώρα 16 Σεπτεμβρίου. Θα είναι στο Μελίνα Μαρκούρι, το ανοιχτό δηλαδή Δημοτικό Θέατρο του Βόλου. Να πω ότι η μεγάλη αυτή καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους Rock, Palmo, Ηλεκτρισμό, όλη αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Θα ακούσουμε επιτυχίες όπως το «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί ανόητες αγάπες», αλλά και το νέο τους άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα», που ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής τους με 10 καινούργια τραγούδια, «Τη μεθυσμένη καρδιά» και «Τα καράβια που περάσατε» να δίνουν τον τόνο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Pick Slacks, καλά εμένα μου αρέσουν, γι' αυτό σας λέω, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Και σας αρέσουν, μπορούμε να πάμε στην συναυλία.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εγώ στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της Earth Volo. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και μετά το θεσσαλικό μας περισκόπιο με την Ελένη Ραυτοπούλου και τους άλλους συναδέλφους από τη Θεσσαλία. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπροσώπους του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, project στο οποίο συμμετέχει η γαλλική εταιρεία Meridiam, συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση και τα έργα διασυνδεσιμότητας στα οποία μετέχει η χώρα μας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και πως ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις. Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο, ανέφερε. Παράλληλα, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση, εξηγώντας ότι είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται, είπε, κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, αλλά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγύρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα. Στα νοσοκομεία αναλαμβάνει αιματολόγος και εντατικολόγος. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το Πασόκ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $100 το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερο

0: Περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν τιμές των καυσίμων, καθώς όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
7: All right, everybody, let's get together. This is the cool school for scandal. We're the sharp tigers, this is the rhythm and beat. Record of the light, tell of the light, this is the

not cool. That's not cool enough for school. That's not cool.

0: Λοιπόν, ξεκίνησαμε με Sharp Eyes, ένα group που κυκλοφόρησε πρώτο δίσκο 1980. Και αυτό γιατί ανακαλύψαμε ότι στον πρώτο δίσκο των Sharp Eyes έπαιζε πλήκτρα ο Νίκος Καρβέλας. Αυτό προέκυψε από μέσα από μια φωτογραφία του Κλισθένη που κυκλοφόρησε χθες. Ο Κλισθένης είναι διάσημος φωτογράφος που έχει αποτυπώσει στο χαρτί πολλές διάσημες φωτογραφίες καλλιτεχνών από Βουγιουκλάκη και Καρέζη μέχρι αρχές της δεκαετίας του 90. Έτσι λοιπόν πληκτράς στους Sharp Eyes ο Νίκος Καρβέλας. Εμείς θα πάμε τώρα στα δικά μας. Έχουμε καλέσει τηλεφωνικά την κυρία Φρόσο Γιαννούλη. Είναι στην ομάδα που στην περιβαλλοντολογική ομάδα για την Όθρη. Για την Όθρης είναι σχετική με τις ανεμογεννήτριες, είναι μηχανικός περιβάλλοντος και γίνεται αυτή η κουβέντα γιατί αποσύρθηκαν οι προτάσεις για 4 ανεμογεννήτριες σε αυτό το βουνό. Κυρία Γιαννούλη, χαίρομαι που έχετε την καλοσύνη να μας μιλήσετε σήμερα, διότι έχουμε πάρα πολλές απορίες σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες. Ελπίζω τις απορίες να μας τις καλύψετε και να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να αναδείξουμε πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο την τοπική κοινωνία και ευρύτερα, θεωρώ, πανελλαδικά τοπικές κοινωνίες που έχουν έρθει αντιμέτωπες με το ίδιο πρόβλημα.
0: Θα πω ότι εσείς δεν ανήκετε μόνο σε μια περιβαλλοντολογική οργάνωση, είστε ένας άνθρωπος σχετικός λόγω δουλειάς.
1: Ναι, ασχολούμαι γενικά με την αδειοδότηση έργων, αλλά έχω εστιάσει αρκετά στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος, οπότε η μηχανική δεν συνδέεται πάντα με την αδειοδότηση έργων. Υπάρχουν κάποια μέτρα που πρέπει πάντα και κάποια όρια που πρέπει να μην υπερβαίνουμε, γιατί κυρίως τα έργα είναι εφήμερα. Το περιβάλλον όμως είναι εδώ και πρέπει να το παραδώσουμε, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον στην κατάσταση που το παραλάβαμε από τους προηγούμενους για τις επόμενες γενιές.
0: Επί της αρχής θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς είστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας?
1: Φυσικά και όλη μας η ομάδα δεν είμαστε ενάντια στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς από ό,τι γνωρίζετε όλοι μας έχουμε αυξήσει τις ενεργειακές μας ανάγκες. Οπότε πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος να καλύψουμε αυτές τις ενεργειακές ανάγκες. Το θέμα μας τώρα είναι ότι πρέπει να γίνεται πιο σωστά ο σχεδιασμός της χωροθέτησης των έργων, δηλαδή πού πρέπει να τοποθετηθούν όλα αυτά τα έργα. Εκεί εναντιονόμαστε και αναδεικνύουμε σημαντικά θέματα που μπορεί να υποβαθμίσουν και να καταστρέψουν το περιβάλλον και, και τελικά να οδηγηθούμε στην υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση της βιοποικιλότητας. Και αυτό θα έχει συνέπειες στις επόμενες γενιές. Άμεσα ίσως να μην το βλέπουμε, αλλά το αντίκτυπο θα φανεί στις επόμενες γενιές και σχετικά άμεσα από ό,τι βλέπουμε και με το φαινόμενο και με την κλιματική αλλαγή πια, που απλά συζητούσαμε. Η κλιματική αλλαγή και τελικά βλέπουμε ότι είναι απτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ότι ήρθε νωρίτερα από ό,τι λέγαν αρχικά οι επιστήμονες. Να σας πω τώρα κάτι. Όταν εννοούμε ότι η ανεμογεννήτρια βλάπτει το περιβάλλον, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, χωρίς όμως να έχουμε αναλογιστεί τι ποσότητες, τι επιφάνειες απαιτούνται την αποψήλωση της δασικής βλάστησης. Δεν έχουμε σκεφτεί τις υπέρογγες ποσότητες των πρώτων υλών, αδρανών υλικών για την εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητριών, σκυροδέματα για τις βάσεις στήριξης, διαμορφώσεις των πλατιών εγκατάστασης, οι εργοταξιακοί χώροι. Δεν έχουμε αναλογιστεί τις πρώτες ύλες των ορυκτών και των μετάλλων που απαιτούνται για να παραχθούν τα μέρη των ανεμογεννητριών, οι έλικες και τα βασικά τους μέρη και τα ηλεκτρολογικά. Επίσης, τα καύσιμα και η ενέργεια που απαιτούνται για τη μεταφορά τους, γιατί κυρίως πρόκειται για απομακρυσμένα σημεία εγκατάστασης των αιωλικών. Δεν έχουμε αναλογιστεί πόσο τεράστιοι όγκοι προκαλούνται από την περίσσια των χωματισμών, γιατί μιλάμε για χιλιάδες κυβικά χωματισμών που περισσεύουν και όλα αυτά πρέπει να διαχειριστούν. Άρα μιλάμε για έξτρα ενέργεια. Επιπλέον χρειάζεται ενέργεια για τη μεταφορά αυτών των χωματισμών στα πλησιέστερα διοδοτημένα συστήματα διαχείρισης ΑΕΚ, δηλαδή αποβλήτων εξκαφών κατεδαφίσεων, που συνήθως είναι παλιά λατομεία. Για τη Μαγνησία, όσο γνωρίζουμε, είναι στο Βόλο. Φανταστείτε τι μεταφορές πρέπει να γίνουν. Ας πούμε, το ένα αιωλικό που συζητάμε έχει περίπου 150.000 κυβικά μέτρα χώματα. Αυτά απαιτούν, με μια ενδεικτική χωρητικότητα, ας πούμε, 20 κυβικών αναφορτηγό, μιλάμε για 7.500 δρομολόγια από την Όθρη στο Βόλο για τη μεταφορά μόνο της περίσσης των χωματισμών. Μιλάμε για εγκατάσταση θραυστηροτριβίων και όλα τα συναφή. Άρα ουσιαστικά σκεφτόμαστε ότι πρόκειται για μια βιομηχανική εγκατάσταση και όχι μια εγκατάσταση πράσινης
0: παραγωγής πράσινης ενέργειας, ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Με αυτά που λέτε, μου έρχεται στο νου, δεν είναι άσχετο θέμα, αλλά είναι σχετικό με τη ροή της κουβέντας, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί για να κάνουμε μείωση στο καύσιμο, αγοράζουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που για να γίνουν οι μπαταρίες του χρειάζεται να δαπανηθεί ενέργεια τεράστια. Φαντάζομαι ότι...
1: Όχι, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι. Υπάρχουν θέσεις που μπορούν να χωροθετηθούν πολύ απλά και οι αιωλικοί σταθμοί. Επίσης, υπάρχουν και τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν και οι μικρότερες μονάδες που μπορούν να αναπτύξουν ατομικές μικρές επιχειρήσεις και να δραστηριοποιηθούν και νεότεροι άνθρωποι και να μπουν στον τομέα των επιχειρήσεων. Και όχι μόνο πέντε μεγάλες εταιρείες που έχουν αγοράσει το σύνολο των ανεμογεννητριών, γιατί αρχικά υπήρχε η λογική να αδειοδοτούν 2-2, 1-1 και να πέφτουν σε κατηγορία αδειοδότησης, οπότε να την χάνουν και πιο χαμηλών και ελάχιστων απαιτήσεων περιβαλλοντικών. Όλα αυτά αγοράζονται από τις μεγάλες εταιρείες και στο τέλος βρίσκονται όλα τα αιωλικά σε πέντε μεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τον αέρα της Ελλάδας, έχουν καταστρέψει τις κορυφογραμμές πολύ μεγάλων βουνών, με αποτέλεσμα καμία τοπική κοινωνία να μην επωφελείται, παρά μόνο το μόνο που βιώνουν, ούτε μειώσεις σε λογαριασμούς, όπως είχαν αρχικά τους είχαν υποσχεθεί, το μόνο που σε περίπτωση που έχει αέρα προς την πλευρά των οικισμών, να ακούν έναν ήχο που σταματάει, ξεκινάει έναν εκνευριστικό ήχο που δεν μπορούν και οι ίδιοι πια να αντέξουν. Έχουμε έρθει σε επαφή με οικισμούς στους οποίους έχουν εγκατασταθεί κοντά αιωλικοί σταθμοί και οι άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν και δεν έχει ωφεληθεί κανένας άνθρωπος ούτε στον εργασιακό τομέα ούτε στο ηλεκτρικό ρεύμα, στη μείωση των λογαριασμών. Άρα οι τοπικές κοινωνίες δεν υποφελούνται. Παρά μόνο δεσμεύονται επιφάνειες ορεινές πέρα από το φυσικό περιβάλλον, καταστρέφοντας και τη μελλοντική ανάπτυξη μιας τουριστικής μονάδας. Γιατί κανένας που θέλει να πάει να ηρεμήσει σε ένα βουνό, συνήθως επιλέγουν εναλλακτικοί άνθρωποι να επισκεφτούν τα βουνά. Κανένας δεν θα πάει σε ένα σημείο που θα ακούει έναν εκοφαντικό ήχο κατά διαστήματα να διαπερνά το κεφάλι του πραγματικά.
0: Κάτι άλλο. Στην Πανίδα έχει επίπτωση η ανεμογεννήτρια.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Αν θέλετε το άμεσα, αν το δούμε, είναι η ορνηθοπανίδα. Που η ορνηθοπανίδα κυρίως υπάρχει ένας μηχανισμός στη βιολογία των πτηνών που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της κίνησης των πτηρυγίων και πλησιάζουν για να εκμεταλλευτούν αυτή την κίνηση για την όθηση που θα τους δώσει για να μειώσουν την ενέργεια που καταναλώνουν στην έβρεση τροφής. Πολλές φορές όμως αυτή η δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπολογίζουν τα πουλιά και πέφτουν πάνω και σκοτώνονται. Ένα άλλο σημείο είναι ότι στα βουνά αναπτύσσεται πολύ συχνά ομίχλη. Δεν υπάρχει τέτοια ορατότητα πάντα, οπότε επίσης πέφτουν πάνω και σκοτώνονται. Δηλαδή αυτοί είναι οι δύο κύριοι. Και υπάρχουν και έμεσα, ότι από το έμεση λόγοι που καταστρέφουν την ορνηθοπανίδα, γιατί οι λαθροθύρες βρίσκουν πια προσβασιμότητα στις κορυφές των βουνών και σε πολλά επιπλέον σημεία και χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο που αρχικά χρησιμοποιείται μόνο για τις ανεμογεννήτριες, έχουν προσβασιμότητα πια σε θέσεις που δεν είχαν νωρίτερα και η λαθροθυρία αναπτύσσεται πολύ εύκολα πια.
0: Σε ποια σημεία εδώ στη Μαγνησία ή τέλος πάντων στην Όθρηση, άμα μπορείτε να μας πείτε, άμα ξέρετε ή άμα θεωρείτε ότι μπορείτε να μας πείτε, μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες?
1: Υπάρχουν σημεία, υπάρχουν λόφοι. Μιλάμε για υψόμετρα κάτω των 800 μέτρων. Γιατί από τα 800 μέτρα και πάνω αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο δασικό οικοσύστημα και ακόμα και οι αλπικές ζώνες που δεν διαθέτουν θεωρητικά δασική βλάστηση και υψηλά δάση, ακόμα και οι χαμηλές χορτολιβαδικές εκτάσεις, αυτές και οι λιβαδικές, δίνουν όθηση στην ανάπτυξη και στη διαβίωση της ορνηθοπανίδας. και αλουμινίων πανίδας. Οπότε θεωρούμε ότι μέχρι τα 800 μέτρα οι επιπτώσεις είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με αυτές που είναι από την οριοθέτηση της ισοϋψούς των 800 μέτρων και άνω. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις και εδώ είμαστε για όποιον θέλει να συζητήσουμε και να βρούμε εναλλακτικές.
0: Πολύς λόγος γίνεται τώρα και για τα αιωλικά αλλά και φωτοβολταϊκά. Στο Πήλιο έχετε εικόνα εσείς από αυτό το...
1: Έχουμε επαφή και με τα παιδιά από εκεί πέρα, με την ομάδα που δραστηριοποιείται. Επίσης, έχουν επιλεγεί θέσεις που το μόνο που θα επιφέρουν είναι μείωση και στον τουρισμό αλλά και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε τις θέσεις, παρακολουθούμε, γιατί δεν λειτουργούμε ατομικιστικά και μόνο για τη δική μας περιοχή. Έχουμε προτεραιότητα τη δική μας περιοχή, αλλά εννοείται ότι η ευχαρίστησή μας είναι να βλέπουμε οι εγκαταστάσεις αυτών τέτοιου μεγέθους να γίνονται σε περιοχές που δεν θα υποβαθμίζουν τόσο πολύ το περιβάλλον. Ένα άλλο θέμα όμως που ήθελα λίγο να αναδείξω είναι το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, που δυστυχώς το βιώνει αυτό και το Πήλιο και η περιοχή μας. Στο άρθρο 5 πια δεν επιτρέπει η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών επικηρυγμένων αναδασωτήρων εκτάσεων. Όλοι γνωρίζαμε ότι ο βασικός στόχος της κήρυξης μιας αναδασωτέας έκτασης είναι η προστασία και αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα και να αποτραπεί η αλλαγή χρήσης της. Τώρα πια μιλάμε για κάτι οξύμορο και εκ διαμέτρου αντίθετο. Δεν μιλάω για θέματα νομιμότητας, αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Ίσως όμως είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να αναδειχθεί, ότι πια επιτρέπεται εγκατάσταση αιωλικών και σε αναδοστές εκτάσεις.
0: Σημασία έχει να πούμε σε σχέση με, με την περιοχή σας εκεί, ότι και ο Δήμος είχε πάρει αρνητική απόφαση για τις ανεμογεννήτριες αυτές.
1: Ναι, ναι. Συνδεσόμαστε με το Δήμο και ο Δήμος με τη δική μας κίνηση. Ενημερώνουμε το Δήμο και το νομικό του τμήμα, ο οποίος έχει πρώτος μαζί με εμάς ξεκίνησε με την... Έχουμε μια έγκριση περιβαλλοντικών όρων από όλα αυτά τα αιωλικά που έχουν... Τα έργα που έχουν υποβληθεί για να λάβουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, το ένα όντως έχει λάβει. Έχουμε δηλαδή μια έγκριση, έχουμε μια ΕΠΟ που για τρεις ανεμογεννήτριες, είναι προς τη Βρύνενα αυτό το αιωλικό. Ο Δήμος πρώτος υπέβαλε με το νομικό του τμήμα ένα αίτημα ακύρωσης προς τον Υπουργό, το οποίο δεν εξετάστηκε ποτέ. Οπότε βάσει της νομοθεσίας είχαμε δικαίωμα εντός 2 μηνών μετά την έγκριση της ΕΠΟ να υποβάλουμε αίτημα ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε το πράξαμε και οι δύο, και το νομικό τμήμα του Δήμου, και για να ισχυροποιήσουμε τις θέσεις μας και εμείς με νομικό που έχουμε αναθέσει με την ομάδα μας.
0: Την εκπροσώπηση.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Γιαννούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήσιμες όλες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Να μας επιτρέψετε να σας ξανακαλέσουμε όταν υπάρχει άλλο τέτοιο ζήτημα.
1: Ειλικρινά, ελπίζω να κάλυψα κάποια ζητήματα και να... Και να ήταν κατανοητά τα όσα είπα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα χρήσιμη η γνώμη σας και χρήσιμες οι πρωτοβουλίες που παίρνετε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά που αναδεικνύετε τέτοια θέματα.
0: Δική μας χαρά.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Πραγματικά σας το λέω. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ψιλοπάθαμε και ένα σοκ με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 55 χρονών ο Γιώργος. Καλό παράδεισο. Μάλιστα, ο Κότσιρας αποκάλυψε έναν άγνωστο διάλογο με τον Μαζονάκη όταν εμφανιζόταν σε διπλανά μαγαζιά. «Γιάννη, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση», είπε.

0: Γρήγορα να πάμε και στον κύριο Γιώργο Σακελάρη από τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Βόλου και τον ευχαριστώ για τον χρόνο του. Υπάρχει ένα θέμα, κύριε Σακελάρη, με τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Τρελαίνεται όλη η πόλη πρωί, διπλοπαρκαρισμένα, φορτηγά κτλ. Θέλετε να μας πείτε λίγο τη γνώμη σας, μια που ο Εμπορικός Σύλλογος τα κυκλοφορεί αυτά και σε δελτία τύπου?
1: Κύριε Ξενόπουλε, καταρχήν καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλημέρα σας, βεβαίως.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα που είναι χρόνιο.
0: Διαχρονικό,
1: είναι τώρα,
0: βέβαια, σωστά.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διαχρονικό πρόβλημα. Κοιτάξτε, εδώ τώρα είναι θέμα Δήμου, Εμπορικού Συλλόγου και στο Σύλλογο των Μεταφορέων. Κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βρούμε μια άλλη λύση πέρα από αυτές που είναι αυτή τη στιγμή οι λύσεις που εφαρμόζονται. Βέβαια είναι ένα θέμα επίσης πολύπλοκο, γιατί έχει να κάνει και με την παιδεία αυτών που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα και το κέντρο, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί τα προβλεπόμενα έχουν γίνει. Υπάρχουν οι θέσεις στάθμευσης, οι προθήκες αυτές σε όλο το κέντρο που έχουν φτιαχτεί για να εξυπηρετούν αυτό το λόγο, τη φορτοεκφόρτωση.
0: Ναι, αλλά εδώ τα παρκάρουν οι καταστηματάρχες όμως, γιατί ο κάθε καταστηματάρχης θέλει το αυτοκίνητο απ' έξω από το σπίτι, από το μαγαζί του.
1: Γι' αυτό αναφέρω το θέμα της παιδείας, είναι καθαρά θέμα παιδείας. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό, ο τρόπος ελεγχόμενης στάθμησης. Πρέπει να ελέγξει ο Δήμος ή η αστυνομία το χώρο και το χρόνο. Δυστυχώς αυτό εδώ δεν γίνεται, γιατί ο καθένας εκμεταλλεύεται και νομίζω ότι είναι δικαίωμα, ότι ο Δήμος έφτιαξε ένα χώρο στάθμησης μπροστά από το μαγαζί του για να έχει να παρκάρει μόνιμα το αυτοκίνητό του, και αυτό δυσχεραίνει την όλη κατάσταση.
0: Καλά, βάζουμε και μηχανάκια, βάζουμε και καρέκλες, τα έχουμε δει και αυτά.
1: Ό,τι θέλουν βάζουν. Υπάρχουν αυτές οι προθήκες, είναι για αυτό το λόγο. Υπάρχει ορισμένο ωράριο φορτοεκφόρτωσης, είναι μέχρι τις 10.30 το πρωί για το κέντρο του Βόλου. Κανονικά θα έπρεπε τα μεγάλα οχήματα να μπαίνουν, να έχουν τελειώσει τη φορτοεκφόρτωση μέχρι τις 10.30. Είναι κοστολογημένο ότι γίνεται. Ίσως να χρειαζόταν να πω μισή ώρα παραπάνω. Παραπάνω δεν χρειάζεται, είναι κοστολογημένο ότι μπορεί να συμβεί. Και μετά από εκεί και πέρα θα έπρεπε να ελέγχεται ο χρόνος, να μπαίνουν τα μικρά βαν και να έχουν συγκεκριμένο χρόνο που θα μπορούν να φορτοεκφορτώσουν.
0: Το θέμα, κύριε Σακελάρη, έχετε δίκιο, αλλά κάθε που βγαίνει η τροχέα στο κέντρο του Βόλου γίνονται μετά ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Και τι να κάνει και ο διοικητής δηλαδή?
1: Από ποιους γίνονται ανακοινώσεις?
0: Δεν ξέρω, γιατί μαζεύεται κόσμος και κάνει παράπονα.
1: Επειδή η τροχιά θα κάνει τη δουλειά της.
0: Ναι, το έχουμε δει και αυτό.
1: Και εμείς έχουμε παραπονεθεί σαν Εμπορικός Σύλλογος, όχι βέβαια για την παράνομη στάθμευση, έχουμε παραπονεθεί για τους διοικητές που τρέχουν μέσα στους πεζοδρόμους.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και καλά κάνετε και το θέλετε.
1: Σωστά, και είναι επικίνδυνο για αυτόν που θέλει να κάνει με ασφάλεια τις αγορές του μέσα στο κέντρο της πόλης και στην αγορά.
0: Και για τα καταστήματα που βγάζουν τραπεζοκαθίσματα, που βγαίνουν μηχανάκια δίπλα, και αυτό είναι πρόβλημα βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Όσον αφορά την παράνομη στάθμευση και την κατάχρηση, κανένας νομίζω δεν είναι κατά. Το θέμα είναι να γίνεται σωστά, να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία για όλους. Τώρα, αν κάποιοι το καπηλεύονται και νομίζουν ότι τους έχουν φτιάξει δικό τους πάρκινγκ για ένα μόνιμο πάρκινγκ, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αντίθετος σε αυτό.
0: Κύριε Σακελάρη, ένα άλλο για να κλείσουμε αυτή την ωραία συζήτησή μας. Έχετε κάνει μια πρόταση ώστε η Μαγνησία να εξαιρεθεί από μέτρα. Και αναφέρομαι και στα μέτρα αυτά που εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός κτλ. Η πρότασή σας ποια είναι για να γίνει κατανοητή?
1: Κοιτάξτε τώρα, η Μαγνησία επλήγει από τον Ντάνιελ Κιλίας από δύο μεγάλες καταστροφές. Άρα καταλαβαίνετε πόσο πίσω πήγε το εμπόριο και οι επιχειρήσεις. Δεν μπορεί τα κριτήρια όσον αφορά την ένταξη στο τραπεζικό σύστημα και σε αυτά που εξέγγειλε ο Πρωθυπουργός να είναι τα ίδια για τη Μαγνησία με όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τα κριτήρια θα πρέπει να είναι πιο ελαστικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις της Μαγνησίας για να μπορούν να ενταχθούν.
0: Εσείς καλά τα λέτε. Το θέμα είναι ότι αυτά εισακούονται, προχωράνε τα αιτήματα αυτά?
1: Από ό,τι φάνηκε τώρα από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, δεν εισακούστηκε σχεδόν τίποτα. Είναι πολύ λίγα αυτά που εισακούστηκαν από τα αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου. Ο Εμπορικός Συλλόγος πριν ένα μήνα έδωσε ένα υπόμνημα 8 με 9 σελίδες και στον Υφυπουργό Οικονομικών, πολύ αναλυτικό, κοστολογημένο, όσον αφορά τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για το εμπόριο. Και σχεδόν δεν εισακούστηκε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ωστόσο, φαντάζομαι εσείς δεν εγκαταλείπετε τον αγώνα, συνεχίζετε εκεί.
1: Σε καμία περίπτωση. Με τις εξαγγελίες ξύσαμε απλά την επιφάνεια και όλα είναι μέσω μακροπρόθεσμα. Τίποτα δεν είναι κάτι που θα άλλαζε την οικονομία μας αύριο. Το επιχειρήν και η μικρομεσαία επιχείρηση χρειάζεται στήριξη χθες, για να μην πω σήμερα, χρειάζεται στήριξη χθες και όχι μετά το 27, 28, 29 και σε βάθος χρόνου μέχρι το 33 που ήταν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Σακελάρη?
1: Δεν ξέρω, θέλω να ευχηθώ.
0: Ευχές, το καλύτερο είναι αυτό.
1: Να ευχηθώ καλύτερες μέρες και θέλω να παροτρύνω τους καταναλωτές, τουλάχιστον σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, να καταναλώνουν τοπικά, να καταναλώνουν από τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σύνθημά μας.
0: Και καλά κάνετε και το λέτε κάθε φορά που.
1: Βάλετε παντού αυτή τη στιγμή. Βάλετε από τα πολυκαταστήματα, από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το σύνθημα είναι να αποκτήσουμε λίγο καταναλωτική κουλτούρα και να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Και να στηρίξουμε τους φίλους μας που έχουν μαγαζιά.
1: Σωστά, σωστά. Τα χρήματα, αν τα ανακυκλώσουμε μεταξύ μας, θα μείνουν στον τόπο μας και θα παράξουμε οικονομία. Όλα τα άλλα, αλλιώς γίνονται αέρας.
0: Κύριε Σακελάρη, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλημέρα και καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ξενόπουλε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.

0: Πάμε τώρα εδώ στον δικό μας πρόεδρο, είναι ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Μαγνησίας, είναι ο κύριος Γιώργος Τερζάκης. Βλέπω, κύριε Τερζάκη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα εντείνετε τις επαφές σας. Είχατε και με την Αντιπεριφερειάρχη μια επαφή πρόσφατα, χθες, προχθές. Τι γίνεται η ανασύσταση των κοπαδιών, πώς προχωράει?
1: Είχαμε μια συνάντηση, καλημέρα σε όλους, είχαμε μια συνάντηση με την κυρία Άννα Μαρία και τον κύριο Κωνσταντινίδη, διευθυντή κτηνιατρικής Θεσσαλίας, η οποία βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο, η Μαγνησία, ας το πούμε έτσι, από θέμα της εμπλογιάς. Είμαστε περίπου στις 9 μήνες χωρίς να έχουμε βγάλει κρούσμα. Αυτό είναι και καλό από τη μία και κακό, ότι φύγαν και πολλές κτηνιατροφικές μονάδες από την εμπλογιά. Πάνω από 100 με 150 κτηνιατροφικές μονάδες έχουν καταστραφεί από την εμπλογιά μαντριά. Έχουν μείνει αυτά που έχουν μείνει, είναι εγκλειζόμενοι εδώ και 2 χρόνια, έχουν τηρήσει τον νόμο,
0: τα προβλεπόμενα,
1: τον εγκλεισμό των ζώων σχεδόν 2 χρόνια. Τα ζώα κλεισμένα μέσα με μέτρα προστασίας ο κάθε κτηνοτρόφος όσο μπορεί, γιατί τη στήριξη που μας είχαν υποσχεθεί δεν την είδαμε 100%. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είδαμε μια στήριξη από το κράτος, είδαμε, αλλά όχι όσο πιστεύαμε και όσο χρειαζόμασταν για να σώσουμε και άλλα κοπάδια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν αντέχουν ούτε κτηνοτρόφοι, γιατί σε λίγο καιρό ξεκινάνε τα ζώα τους πάλι και γεννάνε. Έτσι. Τα ζώα δεν τρέφονται όσο έπρεπε να τραφούν σωστά λόγω οικονομικών. Ευτυχώς που το γάλα πάει κοντά στα 2 ευρώ, αλλά και οι ζωοτροφές και τα πετρέλαια όλα ανεβαίνουν. Έτσι δεν φτάνει αυτό ότι το γάλα έχει 2 ευρώ, οπότε μπορούμε να ζήσουμε. Είναι λάθος. Γιατί ένα ζώο από 1,5 ευρώ τη μέρα ζωοτροφές, γαλακτοπαραγωγής ή συντήρησης, τώρα κοντεύουμε να πάμε στα 2 ευρώ κόστος. Το πετρέλαιο πληρώνουμε με 2 ευρώ πετρέλαιο στα αγροτικά μας και στα γεννήτριες και παντού. Οπότε όλα αυτά ανεβαίνουν. Ένα φορτηγό λόγου του πετρελαίου από Θεσσαλονίκη για να κατέβει στο Βόλο θέλει 150 ευρώ παραπάνω αυτή τη στιγμή. Για να σου φέρει 15 τόνους ζωοτροφή. Λόγω του πετρελαίου. Αυτή η άνοδος.
0: Κατανοείται.
1: Οπότε όλα ανεβαίνουν. Δεν είναι ότι το γάλα το πήραμε 2 ευρώ τσέπη, σωθήκαμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά. Τα φάρμακα.
0: Από εδώ και πέρα, κύριε Τερζάκη, από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Εσείς οι κτηνοτρόφοι, τι περιμένετε?
1: Από εδώ και πέρα, σαν Μαγνησία, ζητάμε να απελευθερωθεί από την κόκκινη ζώνη, από τον εγκλεισμό των ζώων πρώτων, για να σώσουμε τα κοπάδια μας και να έχουμε παραγωγή στα ζώα, στα αρνοερήφια, να πληθύνουν και να μπορέσουμε κι εμείς οι θανατωμένοι να αγοράσουμε από αυτούς. Και να μας ανοίξει τις μεταβιβάσεις, που είναι κάτι σοβαρό σημαντικό, οι μεταβιβάσεις της Μαγνησίας και σε άλλες περιοχές που βγαίνουν πάνω από 6 μήνες πρέπει να ανοίξουν, γιατί κακώς που έχουμε 80 χρονών κτηνοτρόφους δεν μπορούν να ζήσουν με 400 ευρώ σύνταξη, αναγκάζονται να έχουν ζώα. Οι ανθρώποι αυτοί είναι 80 χρονών στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή που έχουμε 3-4 περιστατικά, δεν μπορούν να συντηρήσουν λόγω υγείας άλλο τα ζώα τους και δεν τους αφήνουν να τα πουλήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάμε λοιπόν να ανοίξουν οι μεταβιβάσεις από συγκεκριμένες λόγω υγείας, έτσι, να μεταβιβαστούν στην ίδια περιοχή τα ζώα. Δεν μιλάμε να φύγουν να πάνε Ισπανία, να πάνε σε άλλη... Την ίδια στη Μαγνησία να γίνουν μεταβιβάσεις, στα Τρίκαλα να γίνονται μεταβιβάσεις, σε περιοχές που μπορούν να μεταβιβαστούν μέσα στην περιοχή, όχι να πάνε σε άλλο νομό. Αυτό ζητάμε, και ζητάμε και στήριξη στους κτηνοτρόφους, στους εγκλειζόμενους που ζητούσαμε. Έτσι, τον Ντάνιελ αυτά τα έχουμε ξεχάσει, το πυρκαγιές, όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν επιτέλους, γιατί είναι απλήρωτα εκείνα τα ζώα και θανατωμένα. Ζητάμε πράγματα, παλιές πληγές και στήριξη στους νέους, να δούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε 2 χρόνια με ευλογιά. Θα κάτσουμε, θα παραμείνουμε, θα πρέπει να φύγουμε? Δεν γίνεται με 35 και 70 ευρώ χαμένο εισόδημα να ζήσουμε. Η ασφάλεια, τα τέλη κυκλοφορίας, όλα τρέχουν.
0: Είναι κατανοητά όλα αυτά, κύριε Τερζάκη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Γιατί ορισμένες υποθέσεις και ορισμένους κλάδους τους παρακολουθούμε. Γιατί αισθανόμαστε κι εμείς υπεύθυνοι απέναντι στο κοινό μας, αλλά και απέναντι σε εσάς. Θέλουμε να έχουμε την συμπαράστασή σας και εσείς να έχετε τη δική μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, με εκείνα και μετά, αλλά δεν συστηθήκαμε. Θα το κάνουμε τώρα, στο τέλος. Παλιά τα κάνανε αυτά στο Sky, ξέρεις. Ξεκινάγανε στην εκπομπή και στο τέλος λέει ποιοι ήταν οι συντελεστές. Κάπως έτσι κι εμείς θα το κάνουμε σήμερα. 100,7 η συχνότητά μας, 101,2 η άλλη. Είναι η ΕΡΤ Βόλου, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, είναι ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Μαρέ Δημητρίου στην μουσική επιμέλεια, στα τραγούδια και σε όλα αυτά τα όμορφα που ακούτε. 24-210-23-275 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Μας ακούτε όχι μόνο από τα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά, από το AirTeco κυρίως, αλλά και από το e-radio και από το Live24, αν πληκτρολογήσετε AirTVolume.

0: Ένα ζήτημα έχει προκύψει τώρα στα σχολεία εδώ στην Μαγνησία. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για το 14ο Δημοτικό. Είναι Αθανασίου Διάκου, Γιάννη Δήμου και Μεταμορφώσεως σε αυτό το στο κομμάτι. Είναι η κυρία Ελένη Καπνιά, είναι πρόεδρος του Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και γειτόνισσα. Κυρία Καπνιά, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Πραγματικά χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μιλήσουμε ραδιοφωνικά μαζί.
1: Ούτε εγώ το περίμενα, πραγματικά, διπλανά σπίτια και να που ήρθε η ώρα να το πούμε και από εδώ.
0: Λοιπόν, εκτός από εξαίρετη ζαχαροπλάστης, είστε και πάρα, πολιτική, πάρα πολύ μαχητική σε σχέση με αυτό που διεκδικείτε για το Δημοτικό Σχολείο και το 14ο. Θέλετε να μας πείτε εν συντομία τι έχει προκύψει και τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Ναι. Πρόκειται να υποβαθμιστεί το σχολείο μας, υποβαθμίστηκε στα χαρτιά, από το δεκαθέσιο να γίνει δεκαθέσιο. Έχουμε δηλαδή συγχώνευση τμήματων. Είναι ένα κεντρικό σχολείο με πάρα πολλές αίθουσες, το τονίζω αυτό, με πολλούς εκπαιδευτικούς, σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό. Υπάρχει ειδικό τμήμα ένταξης για την ελληνική γλώσσα στο πρόγραμμα ΖΕΠ. Είναι ένα σχολείο πάρα πολύ δραστήριο και αυτό θέλουν απλά να το υποβαθμίσουν. Τα κάνουν την πρώτη τάξη 25 παιδιά, ακούστε, 25 παιδιά πρώτη τάξη, και την γάμα τάξη επίσης με τον ίδιο αριθμό. Θέλουν να στηβάξουν τα παιδιά σε 34 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη φυσικά ο δάσκαλος. Εμείς τώρα έχουμε προβεί σε αυτές τις ενέργειες, γιατί και η γάμα τάξη μας, η μίξη των μαθητών είναι με 8 παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, συν 2 παιδιά που έχουν χαρτί γιατρού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ειδική, πρέπει να έχουμε μια ειδική φροντίδα εδώ πέρα. Όλα αυτά τα παιδιά θα είναι σε μια τάξη.
0: Σωστά. Η ερώτησή μου είναι, κυρία Καπνιά, γιατί αποφασίστηκε αυτή η μείωση των αιθουσών και από 12 θέσιο έγινε 10 θέσιο?
1: Αυτό είναι με βάση το νόμο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για τη συρρήκνωση των σχολείων. Και δεν είναι μόνο στο δικό μας. Είναι σε άλλα 20 σχολεία του Βόλου. Αυτό γίνεται. Όπως επίσης πανελλαδικά. Στην Αχαΐα, στον ομό Αχαΐας, τώρα στις 17 Αυγούστου, ανέσυραν, πήραν πίσω τον νόμο της συγχώνευσης των τμήματων. Κατάφεραν δηλαδή όλοι μαζί τα δημοτικά αυτά και δεν χάνουν κανένα τμήμα. Οπότε ποιος νόμος, 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντί τους, βάζουν τα παιδιά, όχι εμάς. Τα παιδιά μας είναι ανήλικα. Ποιος θα τα προστατέψει?
0: Ισχύει ότι μειώνονται τα παιδιά, οπότε συγχωνεύονται τα τμήματα των σχολείων?
1: Δεν μειώνονται εδώ πέρα τα παιδιά. Από τη στιγμή που υπάρχουν αιτήσεις, μεταγραφές, να έρθουν παιδιά, τα διώχνουν. Τα διώχνουν. Μιλάμε για γειτονιά. Δεν μιλάω να είναι ένα παιδί από 10 τετράγωνα παραπέρα, παρακάτω. Πρόκειται για παιδιά της γειτονιάς. Μένουν στη Μακρυγιάννη και τα στέλνουν κάτω από την αναλήψεως. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ένα σχολείο τέτοιο, γειτονικό, να έρχονται γονείς και να τους διώχνουν και να λένε ότι δεν υπάρχει θέση. Ποια θέση? Από τη στιγμή που υπάρχουν δάσκαλοι και αίθουσες. Το τονίζω αυτό.
0: Κυρία Καπνιά, εσείς μιλήσατε με αυτούς που έχουν την ευθύνη?
1: Πήγαμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μιλήσαμε με τη διευθύντρια, αλλά αυτό που μας είπε η ίδια είναι ότι τηρώ το γράμμα του νόμου και την ευθύνη την έχει η Λάρισα. Αρχίζει αυτό το μπαλάκι να πετιέται από εδώ και από εκεί, ότι εγώ υπογράφω και τελώ το γράμμα του νόμου. Και εμείς λέμε ότι μιλάμε για αντιπαιδαγωγικό σύστημα και είναι και εκπαιδευτικοί. Είστε δάσκαλοι. Και θα μπαίνετε σε τμήμα με 25 παιδιά πρώτης δημοτικού. Μας στείλανε στη Λάρισα. Από τη Λάρισα μας λένε ευθύνεται η πρωτοβάθμια του Βόλου. Αυτά. Είναι πολύ απλά.
0: Θα μπορέσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Θα μιλήσουμε.
1: Μακάρι,
0: θα προσπαθήσουμε
1: μακάρι,
0: να μιλήσουμε
1: μακάρι,
0: με την
1: μακάρι.
0: Πρωτοβάθμια, να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Ο Δήμος, η κυρία Μαρασίδη, έχει πάρει θέση.
1: Φυσικά ήρθε χθες στη συνέλευση που συγκαλέσαμε, είναι με το πλευρό των γονιών, είναι στο πλευρό μας και θα διαβιβάσει όλη αυτή την κατάσταση και στον δήμαρχό μας, τον κύριο Μπέο, να τον ενημερώσει. Οπότε σήμερα είναι μια μέρα εξελίξεων γενικότερα.
0: Έχετε βγάλει πρόγραμμα
1: Για την αυριανή ημέρα.
0: Για την αυριανή ημέρα, ακριβώς.
1: Θα δούμε αν θα συνεχιστεί η κατάληψη, αν θα γίνει αγιασμός. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό. Θα δούμε με βάση τις σημερινές εξελίξεις. Και αύριο το μόνο σίγουρο είναι πως θα γίνει συμβολική κατάληψη όλοι εδώ γονείς, εκπαιδευτικοί γονείς, θα κατέβουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Σίγουρα δεν κάνετε καταλήψεις στα χρόνια σας, αλλά κάνετε καταλήψεις για το σχολείο των παιδιών.
1: Τουλάχιστον, ναι. Και μιλάμε για τελείως αντιπαιδαγωγικό νόμο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γίνει μάθημα στα πρωτάκια 25 παιδιά μαζί. Μου είναι αδιανόητο.
0: Κυρία Καμιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εύχομαι ο αγώνας αυτός, αν μου επιτρέψετε να πω, να έχει αισιοτέλους.
1: Είναι όλοι μαζί, ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα τις κινητοποιήσεις από το παράθυρο, γιατί δουλεύουμε το βράδυ με ανοιχτό παράθυρο. Έτσι λοιπόν... Κατάλαβα τι ακριβώς γίνεται. Χθες ήταν εντατική ημέρα εκεί στο 14ο δίπλα και σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι πάλι ήταν τα πράγματα λίγο... Ελπίζω να τελειώνουν τα προβλήματα, να μην δημιουργείται στον κόσμο όλο αυτό το συνέστημα που ακούσατε και από την κυρία Καπνιά.

Λοιπόν, στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς οι μαθητές επιστρέφουν στα Θρανία. Αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Βόλο παραμένουν ανοιχτά τα ζητήματα της σχολικής στέγης, με μαθητές να συνεχίζουν και φέτος σε ενοικιασμένα κτίρια, σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Ιδιαίτερη όμως ανησυχία προκάλεσε η εικόνα στο συγκρότημα του 4ου Γυμνασίου και του 4ου Λυκείου της Νεάπολης, όπου οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί δύο μέρες πριν από την έναρξη. Να πούμε ότι ο επίσημος αγιασμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα του 6ου αλλά και του 8ου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και στο 19ο Νηπιαγωγείου Βόλου, παρουσία της αναπληρώτριας διευθύντριας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της κυρίας Νικολέτας Τσιαμούρη. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος. Κλειστός θα παραμείνει σήμερα από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι ο δρόμος Δράκιας Αγριάς λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη θέση Μεγάλη Πεζούλα. Η ανακοίνωση του τοπικού συμβουλίου Δράκιας αφορά την απλήρη διακοπή της κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο τετράωρο. Τελειώνοντας τα δικά μας, να σας πω ότι 26,56 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των έργων ορεινής συνδρομίας στις λεκάνες αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου, τα οποία έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Aqua Mounts. Σε επίπεδο τώρα Θεσσαλίας και Φθιώτιδος, το συνολικό πρόγραμμα φτάνει τα 123 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπονται περίπου 1.300 παρεμβάσεις, όπως φράγματα βάρους, ένα έργα συγκρότησης φερτών υλικών και προστασίας των πρανών, και στόχος είναι να περιορίζεται η ορμή του νερού ήδη από τον ορεινό όγκο και πριν φτάσει στις παιδινές και κατοικήσιμες περιοχές. Ακόμα στα δικά μας, εδώ στο Νότιο Πήλιο, ομόφωνη ήταν η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Νότιου Πήλιου να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά το χωροταξιακό πλαίσιο για αιωλικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα βεβαίως το ζήτημα έφτασε στη Βουλή με ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας Μεϊκόπουλου για τρεις αιωλικούς σταθμούς συνολικής ισχύως 47,7 ΜΒ και για το πώς αξιολογήθηκαν οι αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας. Μιλώντας για το Πήλιο τώρα, πρόταση για τη δημιουργία ειδικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για το Πήλιο συζητήθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Γιώργιο Ηλίας με συμμετοχή δημάρχων της περιοχής αλλά και της περιφέρειας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αξιοποίηση της ειδικής μέριμνας για τις ορεινές περιοχές και στη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοδοτικού σχεδίου για υποδομές και ανεπτυξιακές παρεμβάσεις στους δήμους του Πηλίου. Να πούμε ότι άρχισαν και οι νέοι δολωματικοί ψεκασμοί κατά του δάκου, όπως τραγούδαγαν και οι χειμερινοί κολυμβητές. Εσείς οι δακοκτόνοι είστε όλοι δολοφόνοι. Νέα παρέμβαση λοιπόν για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς κρίθηκε αναγκαία από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Μαγνησίας και Σποράδων. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε δακοληψίες στο στάδιο ανάπτυξης του ελαιοκάρπου και στις καιρικές συνθήκες και αφορά ελαιοκομικές περιοχές της Μαγνησίας στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν το πρόγραμμα των συνεργείων και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα παραχωρήσω θέση, μικρόφωνο, διάθεση και εξοπλισμό στην Έλενα Ραυτοπούλου που έρχεται μέχρι τις 12, από τις 10 μέχρι τις 12 με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Σωτήρη στον ήχο, να ευχαριστήσω τη Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, αύριο θα είμαστε καλύτεροι, πάλι εδώ την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 9 μέχρι και τις 10. Γεια χαρά σε όλους, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού γιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού γιατρίου η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύτηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά.

0: Έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026. Λοιπόν, κοιτάζω στο εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζουν η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα. Με μια αρκετή δόση χιούμορ, οπότε νομίζω μας επιτρέπετε να ευχηθούμε χρόνια πολλά και μάλιστα διπλά χρόνια πολλά στη συνάδελφο τη Δώρα τη Μήτρα, ή μάλλον τη Μήτρα την Δώρα, καθότι γιορτάζει έτσι ο συνδυασμός ονόματος και επιθέτου. Όπως είπαμε, σήμερα γιορτάζουν και οι Μητροδώρες. Δώρα μας, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε διπλά και τριπλά. Το αξίζεις. Λοιπόν, έτσι προσπαθούμε να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή μας ευχάριστα. Αν και η κοινή γνώμη, πρέπει να πούμε ότι συνεχίζει να είναι, δεν ξέρω αν το σοκαρισμένη σε κάποιους φαντάζει και ακούγεται υπερβολική λέξη και υπερβολικός χαρακτηρισμός, ωστόσο για πολλούς είναι κυριολεκτικός. Αναφέρομαι βέβαια στον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που έγινε έτσι χθες νωρίς το απόγευμα γνωστός. Τι να πει κανείς, παρά το ότι το τετριμένο, το πολύ συνηθισμένο που ακούγαμε από τις γιαγιάδες μας, τις μανάδες μας, τους παππούδες μας, είμαστε ένα τίποτα, έτσι. Τη μία στιγμή είμαστε και την άλλη όχι. Και αυτό ας το έχουμε καλά, όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, και μπροστά, θα έλεγα εγώ. Ίσως μας βοηθήσει να ζήσουμε καλύτερα και να είμαστε και καλύτεροι άνθρωποι, θα έλεγα, έτσι, αν ήθελα να το διευρύνω. Εν πάση περιπτώσει, 10 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, 253η ημέρα του έτους, ο ήλιος στις 7 και 1 πρώτο λεπτό ανέτειλε, θα δύσει στις 19 και 42 πρώτα λεπτά, και ο καιρός και σήμερα σε δύο ταχύτητες στη Θεσσαλία. Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 34 στη Λάρισα, στα Τρίκαλα για να ακριβολογώ, 33 Λάρισα και Καρδίτσα. Στο Βόλο, μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, με ελάχιστες εκεί μεταξύ 17 και 19 βαθμούς. Υπομονή μέχρι και το Σάββατο, γιατί από την Κυριακή βλέπω εδώ ότι έχουμε αλλαγή του καιρού και των φαινομένων, με πολύ πιθανές και βροχοπτώσεις και Κυριακή και ενδεχομένως και Δευτέρα. Είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, που ξεκίνησε την διαδρομή της στα συμβατικά RGNA αλλά και στα ψηφιακά, φίλες και φίλοι, καθότι μπορείτε να μας ακούτε πέρα από τις συμβατικές συχνότητες σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, και μέσα από το rteco.gr, επιλέγοντας είτε τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου είτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας, καθότι είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ για το επόμενο δύο, και αυτό που εκπέμπει είναι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, το Θεσσαλικό Περισκόπιο δηλαδή, που συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι μαζί με την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη από την ΕΡΤ Λάρισας, και βέβαια την Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα, και τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο από τα Τρίκαλα. Και όλοι εμείς και οι τέσσερις είμαστε βέβαια μαζί με τους συνεργάτες μας τεχνικούς, τον Παναγιώτη τον Σωτήρη από τον Βόλο, σε λίγο θα ακούσουμε ποιος είναι και από την Λάρισα, ενώ καθοριστική, θα λέγαμε, η συμβολή στην εκπομπή και της Μαρίας Δημητρίου, που έχει επιλέξει τα τραγούδια που θα ακούσετε.

0: Πριν πάω να πω την καλημέρα μου και να πούμε τα δικά μας, ξέρετε τώρα, με την Κωνσταντίνα την Θεοχαρούλη, θα μεταφέρω ένα μήνυμα που έλαβα πριν από λίγο από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος είναι απόλυτα σχετικός με τον τομέα τον κατασκευαστικό, και αυτό που μου λέει είναι ότι στον περιφερειακό του Βόλου αυτό που γίνεται κάθε μέρα είναι έγκλημα. Περνάνε μεγάλα φορτηγά και νταλίκες με μπάζα, χώματα, πέτρες, και τα περισσότερα δεν τα σκεπάζουν. Θα γίνει ατύχημα κάποια στιγμή, αναφέρει ο φίλος ακροατής, που επαναλαμβάνω είναι του χώρου, είναι του αντικειμένου, οπότε αυτά που λέει γνωρίζει καλά γιατί τα λέει. Αν όντως συμβαίνει αυτό, και δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω το φίλο ακροατή που έστειλε το σχετικό μήνυμα, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω στο σημείο του περιφερειακού, σε σημεία του περιφερειακού υπάρχει έτσι αστυνομία εκεί μετά το τούνελ συνήθως. Πέρα από το ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αυτό που θα πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει και στοιχειώδης ευσυνειδησία από τους ίδιους τους οδηγούς, τις εταιρείες που εκπροσωπούν, έτσι, και λοιπά, αν μη τι άλλο δηλαδή. Μία μέρα πριν χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα βρισκόμαστε, οπότε όπως και χθες και έτσι και η σημερινή μέρα σε ένα μεγάλο μέρος της θα είναι αφιερωμένη στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Έχουμε και άλλα θέματα βέβαια που θα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Εγώ σταματώ να μιλώ μόνη μου στο σημείο αυτό και πάω να καλημερίσω την Κωνσταντίνα, τη Θεοχαρούλη. Τι κάνεις, Κωνσταντίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα από μένα και το Δημήτρη τον Τζολάκη που είναι στη ρύθμιση
0: καλημέρα,
1: του ήχου.
0: Καλημέρα,
1: Δημήτρη. Θα αλλάξει ο καιρός, θα ξεκινήσουν οι βροχούλες από την Κυριακή όπως φαίνεται, να δροσίσει λιγάκι, γιατί από ζέστη καλά τα πάμε και από κουνούπια καλά τα πάμε. Παρόλους τους ψεκασμούς και τις κονοποκτονίες και όλα αυτά που γίνονται, δεν σταματάνε να τσιμπάνε αυτά τα κουνούπια και δεν σταματάνε να εμφανίζονται μπροστά σου ό,τι και να κάνεις, φιδάκι.
0: Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις.
1: Για πες.
0: Γιατί εγώ είμαι, δηλαδή, υποφέρω κάθε χρόνο.
1: Το ίδιο
0: φέτος,
1: και εγώ.
0: Υποφέρω, ναι. Πραγματικά.
1: Δεν τι κάνουμε, Ελένη, λοιπόν, γιατί υποφέρουν εγώ, και άλλοι πολύ μαζί
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Λοιπόν, φέτος που βρήκα γιατριά, δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να είσαι στο σπίτι σου βέβαια για να μιλάμε για χώρους που είναι ελεγχόμενοι δικοί σου. Με τον ανεμιστήρα.
1: Με τον ανεμιστήρα.
0: Ναι. Ανοιχτό συνεχώς ανεμιστήρας. Να υπάρχει κάποιος ανεμιστήρας. Ιδανικά αν υπάρχει οροφής ανεμιστήρας σε κάθε δωμάτιο, ακόμη και στο μπαλκόνι. Όχι, όχι, κάνει δουλειά. Το λέω, σου λέω, φέτος ήταν η καλύτερη μου χρονιά. Ναι. Από πλευράς τσιμπημάτων.
1: Ναι, ναι. Γιατί τα κρούσματα συνεχίζονται. Λένε.
0: Αλλά έχω μονίμως αναμένο air cooler, ανεμιστήρες δηλαδή, οροφήσει, ναι, ναι, παντού, πραγματικά, όπου βρίσκομαι.
1: Εντάξει, αυτές τις αλυφές που βάζουμε μετά, αφού μας τσιμπήσουν τα κουνούπια, έχω ξοδέψει δύο μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων, πρέπει να δείχνουμε πάλι ακόμη προσοχή, είναι νωρίς και θα μας πάρει τουλάχιστον ακόμη ένα μήνα, τουλάχιστον, γιατί ακόμη και το χειμώνα βλέπαμε να έχει κουνούπια μέσα στα σπίτια μας, δηλαδή έχουν γίνει τόσο ανθεκτικά που δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις. Ας είμαστε λοιπόν, γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, να μην τα επαναλαμβάνουμε, μεγάλη προσοχή, γιατί και οι θάνατοι αυξάνονται και τα κρούσματα που νοσούν και χρειάζεται να νοσηλευτούν στη συνέχεια επίσης και εκείνα είναι αρκετά, και στη Θεσσαλία και ειδικά στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισσας έχουμε πολλά περισσότερα. Τώρα βλέπω ότι και ο Δήμος Φαρσάλων είναι σε επιφυλακή, έχουμε το Δήμο Τεμπών, ο Δήμος Λαρισαίων είναι νούμερο ένα σε όλη την Θεσσαλία από τα κρούσματα που έχει δώσει. Τέλος πάντων, χρειάζεται προσοχή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε και συσκέψεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες ημέρες πριν φτάσουμε στο Σάββατο, που θα έχουμε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη, και φυσικά την Κυριακή τη συνέντευξη τύπου. Και λοιπόν, αυτό επίσης που διάβαζα και θα ήθελα να μοιραστώ με τους ακροατές μας, είναι ότι ο Αύγουστος, αυτός τώρα που περάσαμε, ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη. Και αυτό δεν είναι μια τυχαία έτσι έρευνα που έχει γίνει, είναι στοιχεία που έχουν προκύψει από τα δεδομένα που έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, ο μέσος όρος του αέρα στον πλανήτη, πρόσεξέ με, ήταν 16,96 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πεις τώρα 17 σχεδόν βαθμοί Κελσίου και τι σημαίνει ότι ο Αύγουστος ήταν θερμότερος. Ναι, μιλάμε για
0: μην
1: τον αέρα.
0: Μην παίρνουμε εμάς μιλάμε σαν μέτρο σύγκρισης, την Ελλάδα ή
1: και ειδικά
0: χώρες.
1: Το Μεσόγειο, υπάρχουν βόρειες, νότιες χώρες, κοντά στους πόλους. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ιούλιος του 2023, σύμφωνα πάντα με τον Κοπέρνικους.
0: Κοντά μας.
1: Με 16,95.
0: Το ίδιο πάνω
1: κάτω. Και τώρα 16,96.
0: Πάντως νομίζω δεν είμαστε ενώ χώρες όπως η Ελλάδα που ανεβάσαμε αυτό το μέσο όρο.
1: Θα γιατί συμφωνήσω αυτό, απόλυτα.
0: Έτσι, είδαμε τι συνέβαινε στην Αγγλία, Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, σε άλλες χώρες αυτό το καλοκαίρι. Φαντάζαμε ως και δροσερή η χώρα η Ελλάδα πραγματικά φέτος το καλοκαίρι, ειδικά τους δύο πρώτους μήνες.
1: Είχαμε τις ζέστες του Αυγούστου, νομίζω ότι περάσαμε έναν πολύ ευχάριστο Ιούνιο και Ιούλιο. Λοιπόν, τώρα θέλω να συνεχίσω και να κλείσω με αυτό για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Η περίοδος από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο θεωρείται επίσης η πιο ζεστή που καταγράφηκε σε παγκόσμια κλίμακα. Ισοφάρισε εκείνη του 2024, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, που έδωσε στη δημοσιότητα, αφού η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκανε λόγο για το πιο θερμό καλοκαίρι σε 130 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης η τρέχουσα περίοδος είναι πιθανόν η πιο θερμή που γνώρισε η Γη τα τελευταία 125.000 χρόνια. Είναι στοιχεία λοιπόν που έρχονται και μας χτυπούν το καμπανάκι, εμείς απλά τα μεταφέρουμε, ξέρουμε ότι και εμείς μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας και να βοηθήσουμε στο να αλλάξει κάτι σε αυτό το πλανήτη. Βέβαια άλλοι είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν τις μεγάλες κινήσεις και να τηρήσουν τα συμφωνημένα, προκειμένου να μην δούμε πολύ πολύ χειρότερες μέρες μπροστά μας εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν από μένα. Και το πρώτο κουδούνι χτυπάει αύριο.
0: Ναι, βέβαια. Και θα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις κουβέντες γύρω από αυτό το πρώτο κουδούνι. Πάντως, πώς θα χτυπήσει και
1: τα παιδάκια έτσι με μια θλίψη ορισμένα. Ναι, λέει, αύριο το πρώτο κουδούνι για την Παρασκευή. Αλλά και πάλι μόλις τους λες ότι μετά όμως ακολουθεί Σαββατοκύριακο και θα ξαναπάτε τη Δευτέρα. Όπ, βλέπεις ένα χαμόγελο.
0: Είναι ομαλή, θα είναι ομαλή λοιπόν, η έναρξη.
1: Η μετάβαση και...
0: ναι, θα είναι ομαλή. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Και ξεκινάμε
1: με την κυρία Ζιάκα,
0: με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Έτσι,
1: να δούμε τι γίνεται
0: μας
1: με τα κενά, να δούμε αν είναι όλα έτοιμα, με τα κτίρια, τι γίνεται με τους καθηγητές, τι γίνεται με τους δασκάλους, με όλα τα ψηφιακά μέσα που πλέον διαθέτουν τα σχολεία, τα περισσότερα σχολεία μας. Και ακόμη, αλλά αρκετά με την κυρία
0: Πολύ
1: Ζιάκα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.

0: Πάμε λοιπόν, πάμε στη Λάρισα και πάλι φίλες και φίλοι να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων μας. Κωνσταντίνα.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Ζιάκα, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, καθώς αύριο έχουμε την πρεμιέρα της σχολικής χρονιάς, το πρώτο κουδούνι που συνεχίζουμε να λέμε, και χαρά σε Ευαγγέλια για τους γονείς που περίμεναν πώς και πώς να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά για τα παιδάκια, ξέρεις, είναι αυτό τώρα η πρώτη μέρα στο σχολείο, πάντα σε πιάνει ένας πανικός, αν και είπαμε, θα μεσολαβήσει το Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκουραστούν από την αυριανή ημέρα. Το θέμα μας όμως είναι αν όλα είναι έτοιμα, αν έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν, προκειμένου τα παιδιά μας να περάσουν την πόρτα του σχολείου, να καθίσουν στα θρανία τους, να έχουν αυτά που πρέπει να έχουν, τα βιβλία τους, τα ψηφιακά όλα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν το μάθημά τους, και φυσικά να έχουν καθηγητές και δασκάλους. Έτσι, αν υπάρχουν ελλείψεις και τι θα γίνει με αυτές. Κυρία Ζιάκα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κωνσταντίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Και εγώ μεγάλη χαρά είμαι κοντά σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Είμαστε έτοιμοι. Όταν σταματάνε τα σχολεία μας το καλοκαίρι,
1: ναι,
2: συναντάνε στον δρόμο και λένε «Α, τελειώσατε».
1: Α, όχι, βες, ναι, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
2: Εμείς τώρα ξεκινάμε. Οι διοικητικές υπηρεσίες και του Υπουργείου Παιδείας και των διευθύνσεων εκπαίδευση και η υπηρεσιακή διεύθυνση, όλο το καλοκαίρι εργάζονται για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να είναι τα σχολεία μας έτοιμα, να περιμένουμε τους μαθητές μας στα σχολεία. Και αυτό που είπατε νωρίτερα στον πρόλογο, ότι και τα παιδιά ξέρετε το περιμένουν.
1: Ναι, όχι όλα. Αυτό λέω.
2: Όχι όλα. Ναι. Όχι όλα. Τα περισσότερα παιδιά το περιμένουν, γιατί κουράστηκαν έτσι και μακριά από το σπίτι, τις διακοπές, τις υπαπούδες, τις συγγελιάδες.
1: Να ξαναβρουν τους φίλους τους, τους συμμαθητές τους.
2: Τους φίλους και συμμαθητές και τους δασκάλους τους.
1: Σωστά, σωστά. Είναι λοιπόν, λέτε, έτοιμα. Και σε ό,τι έχει να κάνει τους καθηγητές και τους δασκάλους, κυρία Ζιάκα.
2: Βεβαίως.
1: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό.
2: Είμαστε σε πολύ καλή χρονιά. Ακριβώς για τον λόγο που σας είπα, του Υπουργείου Παιδείας δούλεψε αρκετά μέσα το καλοκαίρι όλες οι υπηρεσίες, και γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια αναπληρωτές προσλαμβάνονται από 1η Σεπτέμβρη, που δεν γινόταν παλιά, ούτως ώστε έχουμε όλο το περιθώριο, καθώς προκύπτουν θέματα πάλι, δηλαδή κάποιες άδειες, εγκυμοσύνη,
1: ναι, ναι, σωστά,
2: ανατροφής κλπ. Θα ακολουθήσει, βέβαια, κάποια κενά θα υπάρξουν πάλι,
1: ναι,
2: αλλά θα καλυφθούν και αυτά με τη δεύτερη φάση, γι' αυτό έχουμε τις άλλες φάσεις, η οποία θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη.
1: Ναι, παλιά αυτό ήθελα να σας πω. Τι χρονοδιάγραμμα δίνετε, κυρία Ζιάκα, ούτως ώστε τα όποια κενά προκύψουν
2: τέλος
1: να αντικατασταθούν.
2: Ναι, τέλος Σεπτέμβρη ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι θα γίνει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Αυτή τη στιγμή όμως η επικοινωνία που έχουμε με τους διευθυντές εκπαίδευσης, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, φαίνονται κάποια κενά και έχετε ενεργήσει εγκαίρως για να μπορέσουν να βρεθούν οι αντικαταστάτες τους, ή θα περάσει ένας μήνας, δηλαδή ένας μήνας εννοώ τώρα από την έναρξη των σχολείων μέχρι και το τέλος Σεπτέμβρη, για να δούνε καθηγητή ή δάσκαλο κάποια παιδιά?
2: Προβλέπονται και άλλα πράγματα στην νομοθεσία, δηλαδή προκύπτουν πράγματα, ας πούμε, λείπει κάποιος για μία εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Εκεί δεν έχετε πράγματα. 15 μέρες. Εκεί δεν θα έρθει να πληρωθεί.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Ναι. Εκεί προβλέπονται υπερορίες στους εκπαιδευτικούς. Κάποιοι.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι 5 ώρες.
1: Λύνεται έτσι αυτό το ζήτημα.
2: Κάποιοι στην διδασκαλία ενδεχομένως. Δηλαδή, η εικόνα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή από τις διευθύνσεις είναι ότι είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Και το χρονοδιάγραμμα που δίνεται στην περίπτωση που προκύψουν κενά είναι τέλος Σεπτέμβρη.
2: Τέλος Σεπτέμβρη.
1: Τέλος Σεπτέμβρη.
2: Εμείς οπότε φέτος πήραμε 1.264 αναπληρωτές, είχαμε 130 μόνιμους διορισμούς, προηγήθηκαν οι μεταθέσεις, προηγήθηκαν οι αποσπάσεις, μετατάξεις, οπότε έχουμε. Δηλαδή, να σας πω ότι σε κάποιες περιοχές έχουμε και πλεονάσματα εκπαιδευτικών.
1: Εντάξει, τώρα το πλεόνασμα εγώ το ακούω μεν, αλλά
2: ισχύει.
1: Εντάξει, επειδή συνήθως οι εκπαιδευτικοί έχουν, μας μεταφέρουν μια διαφορετική εικόνα, κυρία Ζιάκα, γι' αυτό σας το λέω αυτό. Και με τα σχολεία ειδικής αγωγής είναι τα πράγματα εντάξει, ή εκεί είναι λιγάκι πιο περίπλοκα και πιο
2: πολύ
1: δύσκολα?
2: Καλά. Και οι ειδικές αγωγές έχουν γίνει πάρα πολλές προσλήψεις, ειδικά φέτος έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις στην ειδική αγωγή από ό,τι στη γενική.
1: Γιατί ακούμε παράπονα κατά καιρούς από τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής ότι χρειάζεται να έχουν και δύο και τρία παιδιά, ίσως και περισσότερα, κάτι που δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν το λειτουργήμά τους.
2: Δύο και τρία παιδιά, εννοείται.
1: Υπό την προστασία τους στα μαθήματα.
2: Για παράλληλη στήριξη προφανώς μιλάτε.
1: Α, ναι, εντάξει, ναι.
2: Επειδή το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη συμπερίληψη όλων των παιδιών, θέλει να σκύβει πάνω στο πρόβλημα του κάθε μαθητή, γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάρα πολλά τμήματα ένταξης. Γι' αυτό έχουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς, λειτουργούς με τα ΣΔΕΗ σχεδόν στα περισσότερα σχολεία, μην πω σε όλα τα σχολεία. Έχουμε το ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο έχει ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι και εκείνοι επισκέπτονται τα σχολεία. Οι γονείς μπορούν να πάνε στο ΚΕΔΑΣΥ για συμβουλευτική, τα παιδιά μπορούν να πάνε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί θεσμικά έτσι ρόλοι τα τελευταία χρόνια, ειδικά για τα παιδιά της ειδικής αγωγής. Όσο για αυτό που αναφέρατε, είναι μια λαθασμένη εντύπωση το παράλληλο. Το παράλληλο στήριξη δεν είναι ένας εκπαιδευτικός πάνω σε ένα παιδί. Αυτό απαγορεύεται. Δεν γιατί έτσι. Στοχοποιείται το παιδί. Η νομοθεσία αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός είναι εκπαιδευτικός της τάξης. Mm-hmm. Δεν είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης να σταθεί πάνω στο παιδί και να ακούει το παιδί, να μεταφέρει το δάσκαλο τον άλλο τι λέει. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης είναι αυτό το παιδί να μπορέσει να ενσωματωθεί στο τμήμα. Να καταφέρει και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Σωστά, δεν είναι σκοπός να το κρατάμε απομονωμένο το παιδί. Βέβαια.
2: Ένας εκπαιδευτικός με ένα μαθητή.
1: Ναι.
2: Εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης είναι εκπαιδευτικός της τάξης.
1: Είναι της τάξης. Μάλιστα. Ναι. Με σχολικούς νοσοκόμους είμαστε εντάξει, έχουμε
2: και
1: σε όλα τα σχολεία.
2: Θα ληφθεί. Δεν έχω ακριβώς στοιχεία της τηλεφθέσης.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί οι αναπληρωτές ανέλαβαν μέχρι προχθές.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε κάποιοι ενδεχομένως να πήραν άδεια, θα έχουμε στοιχεία. Σήμερα, αύριο, αν λείπουν κάποιοι, για όλες τις ειδικότητες δηλαδή, αν υπάρχουν κάποιες άδειες που κατατέθηκαν χθες, ας πούμε, δεν έχουν τα στοιχεία.
1: Για τους σχολικούς νοσηλευτές μιλάμε.
2: Γενικώς για όλους τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό προσωπικό
1: ναι.
2: και τους νοσηλευτές.
1: Ναι.
2: Αν πήρε κάποιος άδεια χθες, αυτό το στοιχείο εγώ δεν το έχω, θα το έχω σήμερα.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις μετακινήσεις των μαθητών που μένουν σε απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές, ορεινά, για παράδειγμα, στα ορεινά, το διαγωνιστικό κομμάτι έχει ολοκληρωθεί. Γιατί
2: αυτό
1: πάντα το συναντάμε, ξέρετε, στην αρχή της χρονιάς. Ναι, φαντάζομαι υπάρχει μία συνεργασία με την περιφέρεια πάνω σε αυτό το ζήτημα και αν έχετε κάποια ενημέρωση.
2: Η περιφέρεια κάθε χρόνο δεν αφήνει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε πρόβλημα δηλαδή τα τελευταία χρόνια, δεν θα έχουμε φέτος.
1: Mm-hmm.
2: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου τουλάχιστον κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αγιασμός αύριο, πρώτο κουδούνι. Τι γίνεται με τις συγχωνεύσεις, αλήθεια, και έχουν κλείσει πόσο σχολεία στην Θεσσαλία. Έχετε κάποια εικόνα που μπορείτε να μας μεταφέρετε?
2: Αυτό το στοιχείο που αναφέρετε, έτσι, οι ορισμοί που δίνονται έκλεισαν σχολεία, δεν ισχύει.
1: Πώς να το πούμε τώρα, κυρία Ζιάκα, όταν κλείνει ένα σχολείο, κλείνει. Όταν δεν έχει παιδιά.
2: Όπως λέγεται, είναι αναστολή σχολικών μονάδων.
1: Αναστολή.
2: Έτσι.
1: Αυτό δίνει μια προοπτική και μια αισιοδοξία.
2: Τι σημαίνει το αναστολή? Σημαίνει ότι βγαίνει απόφαση αναστολής για φέτος μη λειτουργία στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Στο σχολείο. Αν την επόμενη χρονιά βρεθούν μαθητές, έστω
1: σωστά.
2: και ένας, το
1: ναι.
2: σχολείο θα κλείσει. Γι' αυτό είναι αναστολές, δεν κλείνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το ξαναϊδρύσουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Η αναστολή, ναι. Να σας πω ότι είχαμε τα καλύπια, αυτό το ξέρετε φαντάζομαι,
1: ναι.
2: Που ήταν ένα νηπιαγωγείο τα προηγούμενα χρόνια σε αναστολή, του βγήσε παράρτημα της
1: καλύτερα. Και τώρα έχουν αυξηθεί κατά πολύ
2: και, ναι, έχουμε
1: τα φέτος, παιδάκια.
2: Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξηθεί, φέτος έχουμε 16 μαθητές,
1: ναι.
2: είναι ένα ορεινό χωριό στον Όλυμπο,
1: σωστά.
2: γιατί οι γονείς μεταφέρθηκαν εκεί, μετέφεραν τις εργασίες τους εκεί.
1: Το συζητούσα το καλοκαίρι με την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας και ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ
2: ναι,
1: που
2: ναι.
1: σε ένα ορεινό χωριό, που εκεί που φαινόταν ότι ο κόσμος το έχει εγκαταλείψει, επέστρεψαν νέα ζευγάρια με τα παιδάκια τους και στηρίζεται πλέον η εκπαίδευση, γιατί όταν έναν νηπιαγωγείο έχει τα 16 παιδάκια, αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει το δημοτικό σχολείο και θα ακολουθήσει και το γυμνάσιο και πάει λέγοντας. Και δίνουν ζωή σε έναν τόπο, δίνουν ζωή σε μια μικρή κοινωνία που την έχει τόσο μεγάλη ανάγκη.
2: Βέβαια το γνωρίζουμε όλοι ότι το δημοκρατικό είναι μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας και
1: ναι.
2: αυτό παρατηρεί και τον εκπαιδευτικό χάρτη. ναι, ναι. Των μας, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά εμείς όπου υπάρχει πρόβλημα, όπου υπάρχει έστω και ένα παιδί απομακρυσμένο, λειτουργούμε.
1: Μάλιστα.
2: Πες, ανοίξαμε ένα σχολείο, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στη Βρύνενα, με ένα παιδί.
1: Ναι, τα Βρύνενα είναι νομίζω στον Αλμυρό κοντά,
2: ναι, ήταν
1: αν δεν κάνω λάθος, στη Σούρπη. Ναι.
2: Και προχθές ήρθε ένα παιδάκι και εγγράφει εκεί. Το γράψαν εκεί, ναι, και το σχολείο θα λειτουργήσει. Με ένα μαθητή στο νηπιαγωγείο.
1: Νηπιαγωγείο, μάλιστα. Και νηπιαγωγός ότι... και νηπιαγωγός φαντάζομαι, δεν...
2: Ναι, υπάρχει νηπιαγωγός, ναι, το ρυθμίζει. Και να ξέρετε ότι δεν έχουμε μόνο τις αναστολές που στεκόμαστε. Έχουμε και ιδρύσεις, οι οποίες αυτές δεν ακούγονται. Δηλαδή, ειδικά στις περιοχές...
1: Να η ευκαιρία, λοιπόν.
2: Να η ευκαιρία, λοιπόν. Ιδρύσαμε το πρότυπο Γυμνάσιο Λύκειο στη Λάρισα. Ένα μεγάλο σχολείο 12θέσιο γυμνάσιο, 12θέσιο λύκειο. Mm-hmm. Κυρίως γίνεται με την Τροπή κάποιων σχολικών μονάδων. Εδώ, επειδή το πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο δεν μπορούσε να γίνει σε κάποια υπάρχουσα λειτουργούσα σχολική μονάδα και τα παιδιά της γειτονιάς να μπορούν να διοχετευτούν σε κάποια όμορη πολύ κοντινή, γιατί δεν υπήρχε τέτοια στη Λάρισα. Γι' αυτό λοιπόν ιδρύσαμε. Απέναντί στο πειραματικό, μετατρέψαμε το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο, το γνωρίζετε, επειδή είχαμε απέναντι ακριβώς το τέταρτο γυμνάσιο, τέταρτο Λύκειο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, στεκόμαστε και μέρημνά μας είναι και δική μας και του Υπουργείου. Δηλαδή, με πρόθεση δική μας ιδρύθηκε το Υπουργείο, έτσι δεν τα ιδρύουμε εμείς, το Υπουργείο ιδρύει τα σχολεία. Μέρημνά μας είναι να σκύψουμε στο πρόβλημα κάθε παιδιού, σε κάθε μαθητή, σε κάθε κοινότητα, κοινωνική γωνιά, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Ιδρύθηκαν λοιπόν το 36 Δημοτικό Σχολείο των Τρικάλων φέτος μέσα στο κατάστημα κράτησης των φυλακών. Ιδρύθηκε πέρυσι το 8ο ΕΠΑΛ μέσα στο κατάστημα κράτησης φυλακές Λάρισας. Ήταν το πρώτο ΕΠΑΛ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα μέσα σε κατάστημα κράτησης.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το μεταφέραμε και εμείς από εδώ και συγχαρητήρια και
2: ανοίγει
1: ο δρόμος και για άλλα.
2: Έτσι. Στον ορεινό όγκο του Πηλίου, που είναι πολύ μεγάλη σε αποστάσεις, ξέρετε, Ζαγορά, Τσαγκαράδα, για να κατέβει κάποιος στο Βόλο, που κατέβαιναν παιδιά σε εσπερινά σχολεία ή ΕΠΑΛ, που δεν μπορούσαν να κατέβουν όλα τα παιδιά, γι' αυτό υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν, γιατί κάποιοι εργάζονται κιόλας. Έτσι λοιπόν, και Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, δεν είχαμε μονάδες ειδικής αγωγής, δεν είχαμε εσπερινά σχολεία, δεν είχαμε ΕΠΑΛ. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουμε ενεργή Σκιάθου, τα τελευταία τρία χρόνια. Ειδικό νηπιαγωγείο Σκιάθου, ειδικό δημοτικό Σκοπέλου, εσπερινά γυμνάσια σε Σκιάθο Σκόπηλο Αλόνισου, εσπερινά ΕΠΑΛ Αλόνισου Σκιάθο Εργαλαστή, ΕΠΑΛ Ζαγοράς, ΓΕΛ Μιλεών. Όλα αυτά τα σχολεία ιδρύθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Για να υπάρχει δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε κάθε τύπο σχολικής μονάδας.
1: Αυτά είναι πολύ, πολύ καλά, πολύ ευχάριστα αυτά που μας μεταφέρει η κυρία Ζιάκα. Βέβαια μας μεταφέρεται μια ιδανική κατάσταση που, εντάξει, ανοίγοντας αύριο το σχολείο θα μιλήσουμε και με εκπαιδευτικούς και με διευθυντές να μας μεταφέρουν έτσι τη δική τους εικόνα. Οπότε θεωρείτε ότι όποια προβλήματα, μικροπροβλήματα και αν προκύψουν, θα μπορέσουν να επιληθούν άμεσα και μέχρι τουλάχιστον το τέλος του Σεπτέμβρη.
2: Ναι. Να πω ότι είχαμε 39 σχολικές μονάδες οι οποίες εξυγχρονίστηκαν, επισκευάστηκαν, ανασκευάστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Ναι, ναι.
2: Είχαμε ένα πρόβλημα στη Μαγνησία, στο Βόλο. Το τέταρτο λύκειο, πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο και τρίτο, και η Αγριά νομίζω, όπου μέχρι προχθές δεν είχαν ακόμη καθαρίσει οι αυλές και είχαμε πρόβλημα. Προβληματιστήκαμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε αγιασμό αν ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Μου μετέφερε τη Διευθυντής Εκπαίδευσης το πρόβλημα. Μίλησα με τον κύριο Ζιάκα.
1: Έχουμε και τον κύριο Σαβελίδη σε λίγο κοντά μας, κυρία Ζιάκα. Οπότε καλά κάνετε και επισημαίνετε.
2: Ναι, πρέπει να τα πω. Ναι. Μίλησα με τον κύριο Γιάνναρη, το διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΤΥΠ, γιατί η ΚΤΥΠ αναλαμβάνει τα έργα αυτά. Και χθες έστειλαν μηχανικούς να δουν τους χώρους, να δουν τι μπορεί να κάνουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επισπεύσουν έστω και αυτές τις τρεις τελευταίες
1: μέρες
2: να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά.
1: Μακάρι, δηλαδή, να πάνε όλα καλά.
2: Αμέσως σαν οι υπηρεσίες να λύσουμε τα προβλήματα. Και ευχαριστούμε τον κύριο Γιάνναρη που αμέσως...
1: Και εμείς ευχαριστούμε εσάς για αυτή την ενημέρωση, κυρία Ζιάκα.
2: είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή νέα σχολική χρονιά για τα παιδιά μας, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς. Δύναμη και κουράγιο και όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή χρονιά, καλή αρχή στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς μας και στους γονείς.
1: Να είστε καλά, κυρία Ζάκα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: Αντιλαμβανόμαστε ότι εν ώψη της αυριανής ημέρας έναρξης της σχολικής χρονιάς επικρατεί έτσι μία εγρήγορση όχι μόνο στα σχολεία αλλά και στις διευθύνσεις πολύ περισσότερο. Οπότε πάμε ευθύς αμέσως στον καλεσμένο μας, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τον κύριο Σοκράτη Σαβελίδη. Καλημέρα σας κύριε Διευθυντά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι όπως τα είπατε. Λοιπόν, είμαστε σε εγρήγορση για να υποδεχτούμε αύριο τους αγαπημένους μας μαθητές.
0: Με τι ιονούς ξεκινά αυτή η χρονιά? Είχαμε πριν, φιλοξενούσαμε την κυρία Ζιάκα, την περιφερειακή διευθύντρια, και έκανε μια έτσι γενικότερη αναφορά στην Θεσσαλία. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο Βόλος τα τελευταία 3 χρόνια, η Μαγνησία ευρύτερα, όχι ο Βόλος μόνο, έχει τη μερίδα του λέοντος από πλευράς ίδρυσης νέων σχολείων.
1: Ναι, γι' αυτό δεν κρύβουμε την περηφάνεια μας και την ικανοποίησή μας γενικότερα. Λοιπόν, πράγματι, ξεκινάμε τη φετινή μας χρονιά. Ξεκινάει η φετινή χρονιά με 96 σχολεία στη Μαγνησία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνάσια, γενικά λύκεια, επαγγελματικά λύκεια και σχολές και ΣΜΕΑΕ. Ειδικά σχολεία. Λοιπόν, όντως έχουμε την ποσοστιαία το μεγαλύτερο αριθμό σχολείων στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο στο ιδιόμορφο ανάγλυφο της περιοχής μας. Mm-hmm. Έχουμε αστικά κέντρα μεγάλα, έχουμε ημιωρινές περιοχές, έχουμε ορεινές περιοχές, έχουμε νησιωτικές περιοχές. Λοιπόν, οι οποίες περιοχές, των οποίων οι πολίτες, οι κάτοικοι απαιτούν και πολύ καλά κάνουν που απαιτούν εκπαίδευση, διαβίου εκπαίδευση κυρίως. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια ιδρύσαμε 23 σχολεία τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, εξαιρουμένων 2 εξαιρετικών σχολείων, το ένα εκ των οποίων το υποδεχόμαστε για πρώτη φορά φέτος στον Αλμυρό, το Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού. Mm-hmm. Λοιπόν, σχολεία τα οποία όχι μόνο αυτή τη στιγμή μεταδίδουν την εκπαίδευση και την παιδεία στους μαθητές τους, οι οποίοι σημειωτέων οι περισσότεροι είναι ενήλικες και ίσως και κάποιας όριμης ηλικίας. Λοιπόν, αλλά μεταδίδουν και παιδεία, αλλά και αποτελούν κοινωνικά κέντρα στις περιοχές τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το Εσπερινό Επαλαργαλαστής έχει 120 μαθητές.
0: Το οποίο λειτουργεί δεύτερη χρονιά, είναι μόλις
1: το οποίο λειτουργεί δεύτερη χρονιά. Ναι. Το είχαμε υπολογίσει για 30 μαθητές, σύμφωνα με τους μαθηματικούς τύπους που έχουμε για να ιδρύουμε νέα σχολεία, έτσι για να προγραμματίζουμε την είδηση των σχολείων. Το είχαμε προγραμματίσει για 30 και αυτή τη στιγμή με 2 χρόνια λειτουργίας έχει 120. Καταλαβαίνετε πού θα φτάσει αυτό το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι αντίστοιχο γίνεται ίσως και σε μεγαλύτερη ένταση στον Αλμυρό. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλμυρού έχει 170 μαθητές. Είχε υπολογιστεί για 70. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από τους ανθρώπους αυτές τις περιοχές. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Αλόνισο, στο ΕΠΑΛ Ζαγοράς, μη ενήλικες μαθητές, τυπικοί μαθητές. Mm. Ενώ υπολογίστηκε και αυτό για 30 μαθητές, έχει 70 αυτές.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Διευθυντά. Ναι. Το γεγονός όμως ότι υπολογίζατε για λιγότερους μαθητές, μήπως δημιουργεί πρόβλημα με το εκπαιδευτικό προσωπικό που καλείται να καλύψει τις ανάγκες αυτών των...
1: Όχι βέβαια.
0: Δηλαδή βρίσκονται και οι καθηγητές
1: βεβαίως,
0: και να καλύψουν.
1: Βεβαίως. Να μιλήσουμε και γι' αυτό, μιας και το θέτετε το ζήτημα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε η φετινή σχολική χρονιά με ελάχιστα κενά, τα οποία βέβαια δεν οφείλεται στην ολιγορία ούτε της διεύθυνσης εκπαίδευσης της δικιάς μας, ούτε κανενός υπουργείου, όπως θα θέλαμε πολύ να το πούμε. Λοιπόν, κάποιοι μάλλον να το πούνε. Λοιπόν, διορίστηκαν 78 καινούργοι συνάδελφοι. 78 Λοιπόν, εκ των οποίων ανέλαβαν υπηρεσία 69. Να κάποια κενάκια τα οποία δημιουργήθηκαν επειδή οι άνθρωποι ζήτησαν να πάρουν την άδειά τους, την οποία κάθε εργαζόμενος δικαιούται. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα κενά τώρα επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας να τα καλύψει με 189 προσλήψεις αναπληρωτών που είχαμε πρόσφατα. Αλλά και εδώ έχουμε επίσης ζητήματα αδειοδότησης κυρίως εκπαιδευτικών και μείναν αυτά τα λίγα κενά που σας λέω, τα 10-20 κενά, πόσα τέλος πάντων έχουμε στην
0: Πόσα κενά έχουμε αυτή τη στιγμή?
1: Περίπου λίγο λιγότερα από 20.
0: Και σε τι ειδικότητες είναι, σε βασικές ειδικότητες?
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, για μας κάθε ειδικότητα, κάθε μάθημα είναι σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, τα περισσότερα κενά είναι στους συναδέλφους της φυσικής αγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά περιμένουμε να καλυφθούν στην επόμενη φάση που θα γίνει στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Τα Μάλιστα. περισσότερα κενά. Λοιπόν,
0: άρα και τώρα... στα νησιά είμαστε καλυμμένοι και στη Ανατολικό Πύλη όλα αυτά είναι...
1: Ναι, είμαστε καλυμμένοι. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε άνθρωποι, έτσι, και εμείς οι εκπαιδευτικοί, και μπορεί αύριο να ζητήσουμε κάποια άδεια. Είμαστε περίπου 2.000 άτομα. Σίγουρα θα δημιουργηθεί ανάγκη, σίγουρα θα δημιουργηθούν σε ολόκληρη τη χρονιά κάποια κενά. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι, έχουμε και εμείς τις ανάγκες μας και έχουμε βεβαίως και το δικαίωμα να αδειοδοτηθούμε για τους λόγους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται συνήθως κενά, αλλά καλύπτονται αμέσως από τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας.
0: Μάλιστα. Στα σχολεία όπου δεν ξέρω αν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι,
0: τι γίνεται, ποια είναι αυτά τα σχολεία και τι γίνεται, τι θα γίνει αύριο?
1: Είναι σπουδαία η ερώτηση που κάνετε, πραγματικά σπουδαία. Και πραγματικά και εμείς έχουμε επιληφθεί του ζητήματος, κυρίως βέβαια οι διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων. Λοιπόν, έχουμε κάποια σχολεία στην Μαγνησία που με χαρά θα υποδεχτούν τους μαθητές τους ανανεωμένα, ανακαινισμένα. Γιατί εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο όπως γνωρίζουμε αφορά στην επισκευή, στην μετασκευή, στην βελτιστοποίηση των δομών, των κτηριακών δομών των σχολείων. Ένα θεματάκι που έχει προκύψει είναι ότι οι εργολάβοι καθυστέρησαν σε κάποια σχολεία, καθυστέρησαν την παράδοση του έργου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες αστοχίες ακόμη στην επισκευή. Κυρίως όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία για μας τους εκπαιδευτικούς αποτελούν στοιχεία κινδύνου για τους μαθητές. Παράδειγμα, ένα αφημένο εργαλείο, έτσι, ή κάποια μπάζα
0: ποια σχολεία είναι αυτά?
1: Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, θα σας πω τα σχολεία, όχι τα σχολεία στα οποία υπάρχει ακόμη κάποια, πώς να το πω, κάποια φαίνεται να υπάρχουν αστοχίες σε σχέση με το υλικό. Θα σας πω όλα τα σχολεία.
0: Ωραία.
1: Τα οποία μετήχανε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Λοιπόν, έχουμε το μουσικό σχολείο, το οποίο είναι έτοιμο και μάλιστα αύριο θα τελεστεί ο ιερός αγιασμός και ο επίσημος αγιασμός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μαγνησίας, με την ευλογίες του Σεβασμιότατου. Είναι έτοιμο αυτό το σχολείο. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο γυμνάσιο, το πρώτο γενικό λύκειο, το τέταρτο γυμνάσιο Βόλου, τέταρτο γενικό λύκειο, έχουμε το τρίτο γυμνάσιο Ανασιωνίας και το γυμνάσιο Αγριάς. Το Γυμνάσιο Αγριάς, ήδη η διευθύντρια ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για λόγους ασφαλείας, όχι ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, για λόγους ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στο ΕΠΑΛ Αγριάς, στο όμορο σχολείο δηλαδή. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, θα πραγματοποιηθούν κανονικά από Δευτέρα. και τώρα αναμένω μέχρι τις 12 και τις κρίσεις των διευθυντών των υπολείπων σχολείων που σας ανέφερα, για να, για το πότε θα πραγματοποιήσουν τον καθιερωμένο αγιασμό και πότε θα υποδεχτούν τους μαθητές.
0: Είναι αρκετά τα σχολεία πάντως.
1: Είναι αρκετά, αλλά πιστέψτε με ότι τα περισσότερα από αυτά στα περισσότερα από αυτά δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δηλαδή θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός κανονικά.
0: Και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά από Δευτέρα.
1: Και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά από Δευτέρα, ναι.
0: Με το σχολείο, ναι, που είναι στο, εκεί δίπλα από το παλιό πολυκλαδικό, εκεί πέρα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
1: Όχι, όχι σε κοινό. Αυτό δεν άγγισε το Μαριέτα Γιαννάκου, οι εργασίες. Σε αυτό έχει επιληφθεί ο Δήμος Βόλου. Είναι του Δήμου Βόλου. Εκ των πραγμάτων είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά έχουμε την προηγούμενη εμπειρία.
0: Μιλάμε, θυμίστε μου λίγο τώρα, δεν το λέω για να μην κάνω λάθος, ποιο σχολείο είναι.
1: Είναι το πρώτο εργαστηριακό κέντρο.
0: Ωραία, το πρώτο εργαστηριακό,
1: κέντρο.
0: Τι ισχύει λοιπόν γι' αυτό?
1: Γι' αυτό σε κάποια σημεία υπάρχουν κάποιες πηγές επικινδυνότητας για τους μαθητές, mm-hmm, αλλά επαναλαμβάνω ότι στα επαγγελματικά σχολεία και ιδιαίτερα στα δύο συγκροτήματα, του πολυκλαδικού και του φυτόκου, mm-hmm, έχουμε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Όταν μετά τον Ντάνιελ έπρεπε να δομηθεί το φυτόκο. Έτσι λοιπόν οι μαθητές του φυτόκου κάνανε τα εργαστήριά τους στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο στο οποίο τώρα γίνονται κάποιες επισκευές. Το ίδιο, αλλά αντίστροφα, θα γίνει και με τους μαθητές.
0: Άρα οι μαθητές, ναι, του πρώτου εργαστηριακού θα, ναι, ξεκινήσουν τη χρονιά τους στο φυτόκο?
1: Όχι, περιμένω ενημέρωση από τους διευθυντές για να προχωρήσουν τις αντίστοιχες ενέργειες, συνεργασία με το Δήμο Βόλου πάντα.
0: Δηλαδή αύριο ο αγιασμός που θα γίνει σε αυτό το σχολείο?
1: Κανονικά θα γίνουν οι αγιασμοί στα σχολεία τους, διότι κανονικά οι αγιασμοί γίνονται στα ΕΠΑΛ και όχι στα εργαστηριακά κέντρα.
0: Α, θα γίνει στο ΕΠΑΛ, μάλιστα.
1: Απλά
0: από Δευτέρα μετά, όταν δεν ξέρουμε, λέτε, είστε σε μια φάση που περιμένετε να ενημερωθείτε.
1: Περιμένω να ενημερωθώ, χωρίς όμως μεγάλη ανησυχία.
0: Που σημαίνει αυτό ότι...
1: Σημαίνει ότι τα μαθήματα, τα αρχικά μαθήματα των εργαστηρίων μπορούν να γίνουν και σε αίθουσες στον ΕΠΑΛ. Γιατί λέμε, έχουμε την δυνατότητα στα εργαστηριακά μαθήματα να κάνουμε και το θεωρητικό τους μέρος.
0: Άρα πάμε μάλλον προς αυτή την λύση, δηλαδή να γίνουν τα μαθήματα, ναι, το θεωρητικό μέρος στις αίθουσες των ΕΠΑΛ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
1: Αλλά δεν σας το λέω με βεβαιότητα, διότι αναμένω, όπως σας είπα και προηγουμένως, τις προτάσεις των διευθυντών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι ώρα είναι? Δεν έχω και πολύ χρόνο. Θα ήθελα κάτι τελευταίο μέσα σε αυτά τα τρία. Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ.
1: Με ανησυχεί ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως.
1: Να σας πω κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα και σίγουρα ανησυχεί όλους μας και θα έπρεπε να ανησυχήσει ακόμη περισσότερο όλους μας και κυρίως τις πολιτιακές και τις πολιτικές αρχές. Φέτος στην Μαγνησία, εντάξει, ναι, έχουμε το μεγάλο. Τη μεγάλη ικανοποίηση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε τα περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα ανάλογα με τον πληθυσμό μας. Αλλά έχουμε όμως, είμαστε και στη δυσάρεστη θέση να πούμε ότι έχουμε 20 τμήματα γενικής παιδείας στα σχολιά μας λιγότερα.
0: Στο δημογραφικό αναφέρεστε λιγότερα.
1: Ακριβώς αναφέρομαι στο δημογραφικό. Και το πρόβλημα είναι ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι αυξανόμενο. Δηλαδή συνεχώς μειώνονται οι μαθητές μας, μειώνεται ο αριθμός των μαθητών μας. Τα μηνύματα που παίρνουμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τα παιδάκια που γράφονται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία, δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
0: Να δώσω ένα στοιχείο, μιας και το αναφέρατε. Από 12.500 που ήταν το 2012 οι μαθητές στα δημοτικά, είναι 9.156.
1: Μάλιστα.
0: 3.350 μαθητές τα τελευταία 15 χρόνια, μάλιστα, λιγότερο.
1: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία και εγώ και οι ακροατές μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όχι για την εκπαίδευση δευτεροβάθμια ή την πρωτοβάθμια ή τους καθηγητές ή εμάς τους διευθυντές. Τι σημαίνει για τη χώρα μας. Τι σημαίνει
0: Έχετε απόλυτο
1: για την Ελλάδα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε, το βλέπουμε πλέον. Είναι μπροστά μας. Είναι σαν την κλιματική κρίση που λέγαμε ότι είμαστε στην κρίση. Δεν είμαστε, είμαστε στο πρόβλημα μέσα.
1: Ακριβώς αυτό πρέπει να απασχολήσει τις πολιτικές, πολιτιακές αρχές και κάθε έναν από εμάς που έχει αναδυθεί, όπως είπατε, αυτό το σπουδαίο πρόβλημα στη χώρα μας.
0: Κύριε Σαβελίδη, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά δεν έχω το χρόνο, θα τα πούμε αφού ξεκινήσουν τα σχολεία, λίγο και το τι μέτρα έχουν ληφθεί και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας μέσα στα σχολεία.
1: Ναι,
0: αλλά είναι ένα θέμα.
1: Διάθεσή σας.
0: Θα τα πούμε
1: το επόμενο διάστημα. Να ξεκινήσουμε τα σχολεία με το καλό. Σωστά. Έχω πολλά να σας πω και για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Είμαι σίγουρη. Γεια σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.
1: Καλή χρονιά στους μαθητές, πολλά.
0: Λοιπόν, νομίζω σε πολύ λίγο θα πάμε στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Ήταν 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα ασθένα του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ.

0: και κατ' επέκταση την πλειονότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλώντας στο Ed News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμοι μεσοφυλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέπτεται λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο κλινική στο Κολωνάκι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι ο χώρος διαθέτει άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις του ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύεται αυτή την ώρα στη γενέτειρά του στον πύργο Ηλίας ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Επίς Μυναγός Γιάννης Μπλέσιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί ταφή του Μυναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Τι λες? Τι λες? Λοιπόν, αυτό που μου λέγε ο Παναγιώτης ο Σωτήρης είναι ότι θα πάμε Λάρισα, έτσι. Θα πάμε Λάρισα, λοιπόν, Παναγιώτη.
1: Ναι, Ελένη.
0: Για να δούμε τον απόϊχο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρχικά τον απόϊχο των ανακοινώσεων που αφορούν στους αγρότες, έτσι. Δεν ξέρω μήπως τώρα, ναι, που πέρασαν κάποιες μέρες αναθεωρήθηκε κάτι από τις αρχικές αντιδράσεις και εκτιμήσεις.
1: Νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες, τόσο καλύτερα ξεκαθαρίζουν και τα πράγματα και το πώς το αντιλαμβάνονται οι αγρότες και από την πλευρά της κυβέρνησης ενδεχομένως να υπήρξαν και κάποιες επικοινωνίες με ανθρώπους που γνωρίζουν το αγροτικό κομμάτι πολύ καλά. Δεν ξέρω. Αυτά οι αγρότες θα μας τα πούνε. Πάντως είδα κάποιες αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες, όχι προς την θετική πλευρά. Γι' αυτό έχουμε και κοντά μας και τον Ιορδάνη Ιωαννίδη, που είναι πρόεδρος του Παλαρσαϊκού Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου. Και κύριε Ιωαννίδη, καλή σας ημέρα. Ιορδάνη Ιωαννίδη, καλή σου ημέρα. Και θέλουμε λιγάκι έτσι να μας πεις τα όσα ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, αν και δεν ήταν και πάρα πολλά αυτά που ακούσατε, το δικό μου συμπέρασμα. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είσαι καλά.
2: Για το βήμα που μας δίνετε για άλλη μια φορά. Κοιτάξτε, ακούσαμε από την κυβέρνηση ένα θα. Είμαστε συνηθισμένοι πλέον από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είτε με επικοινωνιακά παιχνίδια, είτε με υποσχέσεις οι οποίες βλέπουμε ότι δεν γίνονται. Και για να είμαστε ακριβείς στους ακροατές, εγώ θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα.
1: Μόνο σε παρακαλώ, αν έχεις ανοιχτή ακρόαση, λίγο πιο κοντά η συσκευή.
2: Όχι,
1: του τηλεφώνου σου. Α, εντάξει. Ακούγησε λιγάκι μακριά, Ιορδάνη.
2: Ναι, ακούσαμε από την κυβέρνηση, όταν είχαμε τη συνάντηση μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, διασώματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, ναι, ο οποίος μας εγγυήθηκε ότι η τιμή στο ρεύμα, στα αρδευτικά μας, θα έρχεται με τιμή 8,7 λεπτά την κιλοβατόρα.
1: Μπράβο.
2: Εμείς αποστείλαμε σαν σύλλογος και λογαριασμούς αγροτών από αρδευτικά, τα οποία οι χρεώσεις είναι από 14 έως 17 λεπτά την κιλοβατόρα.
1: Αυτό τώρα με την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμη και πιο πριν?
2: Όχι, ακόμα και πιο πριν.
1: Και
2: καθ' όλη
1: πριν
2: τη διάρκεια της αρδευτικής περίοδου,
1: ναι,
2: υπάρχουν λογαριασμούς που τους έχουμε παραθέσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού,
1: ναι,
2: οι οποίες δείχνουν ότι έρχονται χρεώσεις σε αγρότες από 14 έως 17 λεπτά την κιλοβατόρα. Παρ' όλα αυτά, για να φύγουμε από αυτό, να πάμε στη ΔΕΗ.
1: Όχι, πριν φύγουμε, συγγνώμη. Απάντηση για το τι μπορεί να φταίει που ενώ έχετε συμφωνήσει άλλη τιμή, σας έρχεται αυτή η τιμή, λάβατε?
2: Όχι, καμία απάντηση.
1: Α, απαντήσεις δεν υπάρχουν. Ναι.
2: Είναι η απάντηση ότι θα το δούμε. Εντάξει, ο καθένας, ναι, διαλέγει. Πάντως εμείς είμαστε στο σημείο 0 σαν αγροκτηνοτροφικός κόσμος. Οι εξαγγελίες από τη ΔΕΗ ήταν επικοινωνιακές και θα τις εξηγήσουμε. Το να μας δώσει 20.000 ευρώ εισόδημα αφορολόγητο, mm-hmm, θα μας το ανεβάσει, για εμάς αποτελεί κοροϊδία, διότι όταν ένας αγρότης, και σύμφωνα με στοιχεία του δικού του στο Υπουργείο, αυτή κυβερνάνε αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία, το 57, το οποίο αγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις και αναπεριόδους το 72%, που αγρότες ή κτηνοτρόφοι δεν έχουν, το 72% ακουμπάει σε κάποια περίοδο, είτε ασφαλιστική είτε φορολογική ενημερότητα, τι σημαίνει? Ότι ο αγρότης δεν μπορεί να καλύψει τις φορολογικές του και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για να βγάλει πέρα την οικογένειά του.
1: Φυσικά,
2: όταν εμείς βγαίνουμε και μιλάμε για χρέη, όταν εμείς ζητάμε ρυθμίσεις σε χρέη, σε εφορία, εύκα, για να πάρει ανάσα, να ρολάρει ο αγροτικός κόσμος, όταν εμείς λέμε ότι το κόστος παραγωγής πλέον δεν μας αφήνει περιθώριο κέρδους σε καμία καλλιέργεια. Η κυβέρνηση αυτό καταλαβαίνει και βγαίνει ανακοινώνει. Άρα καταλαβαίνετε και εσείς ότι αυτό αγγίζει μια πολύ μικρή μερίδα αγροτών, mm-hmm, το οποίο το είπε και η ίδια η κυβέρνηση, δε,
1: mm-hmm,
2: και δεν αγγίζει όλο τον αγροτικό κόσμο. Mm-hmm. Άρα για εμάς αυτό αποτελεί ένα συμπλεγμός.
1: Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μίλησε ο Πρωθυπουργός, βέβαια, έτσι. Κάτι που όλα τα χρόνια το ακούγαμε, ότι αυτά που δίνονται, οι διευκολύνσεις, τα κίνητρα κτλ., να είναι για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αλλά τώρα με 20.000 εισόδημα αφορολόγητο, δεν ξέρω πόσοι έχουν και αυτό το εισόδημα.
2: Κοιτάξτε, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόστος παραγωγής το οποίο έχει εκτοξευθεί με άνθρωση 60%.
1: Ναι, βέβαια, στην ηλεκτρική ενέργεια, στα αγροεφόδια, στους σπόρους, σε όλα τα πάντα.
2: Έχουμε ένα πετρέλαιο, το οποίο για εμάς είναι κινητήριος δύναμη.
1: Ναι.
2: Αυτό δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι. Το οποίο έχει 2,20 αυτή τη στιγμή.
1: 2,20. Τόσο το βάζετε εσείς ως αγρότες.
2: Ναι, φυσικά.
1: Και θα πάρετε την επιστροφή... την επιστροφή μετά. Θα πάρετε.
2: Θέλουμε την επιστροφή. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση να πούμε και το δεύτερο που πολύ σωστά το πήγατε.
1: Ναι.
2: Την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης που θα μας τη δίνει στην Αγγλία.
1: Ναι. Ακριβώς.
2: Ωραία. Αυτό ήταν ένα αίτημα των αγροτών, αλλά αποτελεί ένα θα. Πάλι μας ανακοίνωσε ότι θα το Νοέμβριο. Κάτι το οποίο το είχε πει από τα μπλόκα.
1: Από τα μπλόκα ακόμη που είχε πει ότι θα επιστρέφει, ότι θα επιστραφεί ο φόρος κατανάλωσης. Δεν έχει επιστραφεί δηλαδή από τότε. Από τον Ιανουάριο που έληξαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.
2: Δεν έχει επιστραφεί σε όλους τους αγρότες. Αυτή τη στιγμή
1: δεν έχει επιστραφεί σε όλους.
2: Στο 60 με 70% δεν έχει πληρωθεί η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι.
2: Άρα, κάναμε μία μετάβαση το από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ,
1: ναι, ναι.
2: Που η ΑΔΕ, για να το πούμε όλα, έχει φοροεισπρακτικό χαρακτήρα.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς τη βαφτίσαμε σαν μία αρχή η οποία θα κάνει και πληρωμές. Εμείς δώσαμε την ευκαιρία στην κυβέρνηση, αλλά μας αποδεικνύει μέρα με την ημέρα ότι πολύ απλά δεν έχει στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά συνεχώς παίζει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στις πλάτες όμως τις δικές μας, που είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε από το επάγγελμα.
1: Ιορδάνη, συγγνώμη, κάποια στιγμή το κινητό σου κάνει κάποια παιχνίδια. Ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει. Αν θέλεις λιγάκι πιο σταθερά το κινητό σου ή η συσκευή για να σε ακούμε καλύτερα, γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας μεταφέρεις.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία, ακούγεσαι πολύ καλά τώρα.
2: Κοιτάξτε, και έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση η οποία συνεχώς παίζει κοινωνιακό παιχνίδι όταν εμείς λέμε ότι θα φύγουμε από το επάγγελμα. Και γιατί το λέμε αυτό? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία καλλιέργεια που να μας αποφέρει κέρδος.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος. Ένα παράδειγμα το οποίο ζητήσαμε και άμεσα στήριξη για τα σιτηρά. Σκεφτείτε ότι η τιμή είναι στα 18 λεπτά το κιλό. Με ένα μέσο όρο παραγωγής στα 400 κιλά. Ο παραγωγός θα εισοδέψει 72 ευρώ ένα στρέμμα. Τα έξοδα καλλιέργειας αντιστοιχούν σε 120.
1: Μάλιστα. Εντάξει τώρα, γιατί να καλλιεργήσει κάποιος?
2: Μα
1: δηλαδή θα σκεφτεί ότι... ένας λογικός άνθρωπος ότι δεν μπορεί τώρα να σου βγαίνει 120 να το καλλιεργήσεις μέχρι και να το πάρεις για να το πουλήσεις και να είναι 72 ευρώ το στρέμμα, τα έσοδα.
2: Άρα τι αντιλαμβανόμαστε όλοι και εμείς οι ίδιοι πλέον. Το έχουμε αντιληφθεί και πιστέψουμε όλος ο αγροκτηνοτροφικός τομέας.
1: Ότι
2: δεν μπορεί να τα εξηγούμε, να τα λέμε χρόνια πλέον.
1: Ναι.
2: Και αυτή είναι η κυβέρνηση να μην μπορεί να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, άρα πολύ απλά δεν τον θέλει τον πρωτογενή τομέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό δεν έχουν και στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Με τους κτηνοτρόφους όπως... ακούσατε κάτι? Γιατί...
2: Φυσικά και όχι.
1: Γιατί εγώ δεν άκουσα και λέω μήπως, επειδή δεν την είχα παρακολουθήσει όλη, λέω μήπως κάτι μου διέφυγε. Με το τι γίνεται με τον κόσμο που έχει χάσει τα κοπάδια του σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά μας, με την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με την ανασύσταση των κοπαδιών, με ενισχύσεις για ζωοτροφές κτλ. Ακούστηκε κάτι?
2: Δεν ακούστηκε ακριβώς τίποτα. Μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει στην Ευρώπη μέσω του Ταμείου να φέρει κάποια λεφτά για την ανασύσταση των κοπαδιών. Ούτε το πότε ακούσαμε, ούτε το πώς οι κτηνοτρόφοι θα μπορέσουν να λάβουν χρήματα για να ξαναφέρουν τα πρόβατά τους. Διότι να σας πω λίγο κάτι, για να αγοράσει αυτή τη στιγμή κάποιος ένα πρόβατο παραγωγικό,
1: ναι, ναι,
2: χρειάζεται 450 ευρώ.
1: 450.
2: Ωραία. Με 500 αναλόγως.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τώρα ρωτάω, πώς η κυβέρνηση θα βοηθήσει κάποιον που έστειλε ανθρώπους και του έσφαξαν τα πρόβατα να ξαναφέρει μέσω τράπεζας, πρωτοβουλίας που έγινε στην περιφέρεια, να έρθει τράπεζα να τάξει δάνεια στους κτηνοτρόφους. Δηλαδή, εμ σας σφάξαμε, εμ χρεωθείτε. ή θα αναλάβει όπως φυσιολογικά θα έκανε μια σωστή κυβέρνηση απέναντι στον πρωτογενή τομέα την ευθύνη και να πει κύριε σας τα έσφαξα, θα σας δώσω επιδοτήσεις, επιδοτούμενα προγράμματα να φέρετε πρόβατα. Γι' αυτό περιμένουμε. Ξέρετε όμως, αυτές οι οικογένειες έχουν μείνει χωρίς ημεροκάματο. Κάθε μέρα έβγαζαν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξέρουν τι θα κάνουν.
1: Το καταλαβαίνω, άρα, κύριε Ιωαννίδη.
2: Άρα ο σχεδιασμός αυτής της κυβέρνησης που οδηγεί πάλι στο να φύγουν σε έξοδο από το επάγγελμα και αυτοί οι κτηνοτρόφοι. Ξέρετε πόσοι κτηνοτρόφοι από το δικό μας σύλλογο, που δεν είναι ούκο λίγοι, γυρίζουν και λένε πάει εμάς μας πέταξαν, πρέπει να αλλάξουμε επάγγελμα.
1: Και πολλοί έχουν σταματήσει. Και πολλοί έχουν σταματήσει, αφού δεν έχουν αντικείμενο, δεν μπορούν να κάνουν ξανά το κοπάδι τους. Με κάτι θα πρέπει να ασχοληθούν για να ζήσουν την οικογένεια. Και όσο περισσότερο καιρό φεύγεις από το αντικείμενό σου, τόσο και αυτό σε ξεχνάει και εσύ το ξεχνάς. Δηλαδή, τώρα ένας άνθρωπος μετά από 2 χρόνια, 2,5 που έχει χάσει, έχει υποστεί αυτή την ψυχολογική πίεση, το να δει μπροστά στα μάτια του να θανατώνεται το κοπάδι του, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών είναι υγιή ζώα, το να βλέπει ότι ο καιρός περνάει, αλλά δυστυχώς τα κρούσματα συνεχίζονται. Άρα, πότε θα περιμένουμε να πούμε ότι καταγράφηκε το τελευταίο κρούσμα και να περάσει ένα εξάμηνο για να ξαναγίνει το κοπάδι? Όταν δεν παίρνει ενισχύσεις για να ζήσει στην οικογένειά του και αναγκαστικά πρέπει να ψάξει να βρει τρόπους επιβίωσης, θα φύγει από το επάγγελμα. Έχει φύγει ήδη από το επάγγελμα και δεν θα ξαναγυρίσει. Αυτό είναι το κακό.
2: Να τα πούμε και όλα πλέον. Το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει αποτύχει στον αγροτικό της σχεδιασμό. Και από όπου φαίνεται δεν ακούσαμε κουβέντα από τον Πρωθυπουργό για τις ζημιώσεις που χρωστάνε από το 2023, από τον Τάγιαν. Έχουμε απλήρωτο το πάγιο κεφάλαιο, τη λεγόμενη αρρωγή που χάθηκε εκείνη την περίοδο.
1: Είναι πολλά τα προβλήματά σας.
2: Είναι η ανασύσταση του φοιτικού κεφαλαίου. Άρα, ξέρετε, μετά από κάποια φάση μας φτάνει και σε ένα σημείο που λένε παίζουν με την νοημοσύνη μας. Δεν θα το επιτρέψουμε.
1: Καταλαβαίνω
2: και φτάνουμε στο αποκορύφωμα και σας το λέω εγώ προσωπικά να μετράμε δικογραφίες και μέχρι και οι ίδιοι δικαστές να μας λένε δεν έχει ξαναγίνει αυτό το οποίο στείνει η κυβέρνηση. Μας στέλνει σωριδών βδομάδα, αναβδομάδα και δικογραφία. Και ποιος κυνηγάει? Εμείς που βγήκαμε, ξεσκεπάσαμε και τους είπαμε ουσιαστικά ότι μας κλέβουν τα λεφτά και βγήκε το σκάνδαλο το ΠΚΠΕ. Μας κυνηγάει στα δικαστήρια και άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει τα δικά μας τα λεφτά, γιατί βγήκαμε για να διεκδικήσουμε τα λεφτά μας και το μέλλον μας. Και σήμερα μας στέλνουν δικογραφίες για να μας τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί, να μας φοβήσουν για τους δικούς τους λόγους.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, ποια γνώμη μπορεί να έχει ένας αγρότης αυτή τη στιγμή για αυτή την κυβέρνηση? Εγώ αυτό απορώ. Οι άνθρωποι που είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό το συμβουλεύουν καλά? Τι θέλουν να του κάνουν κακό? Εγώ πλέον δεν γνωρίζω και εγώ ίδιος τι γίνεται με αυτή την κυβέρνηση. Και άλλες κυβερνήσεις είχαμε άλλα πράγματα. Θα συμφωνήσουν και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά τέτοιο πράγμα να μας κυνηγάνε στα δικαστήρια, λες και είμαστε εγκληματίες που βγήκαμε να διαδηλώσουμε και ξεσκεπάσαμε ένα σκάνδαλο ουσιαστικά, που άνθρωποι και δικοί τους και από άλλους έτρωγαν τα δικά μας τα λεφτά.
1: Μάλιστα. Η Ιορδάνη Ιωαννίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι εντάξει, το συμπέρασμα είναι ένα, ότι δεν είστε ικανοποιημένοι. Όχι απλώς δεν είστε ικανοποιημένοι, είστε δυσαρεστημένοι από αυτά που ακούσατε και που δεν ακούσατε από τον Πρωθυπουργό. Αυτό με οδηγεί κάπου, οδηγεί στους δρόμους και πάλι, η Ιορδάνη?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα η δύναμη των αγροτών είναι τα τρακτέρ.
1: Ναι.
2: Εμείς μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχουμε περάσει από όλα τα πολιτικά γραφεία, έχουμε ενημερώσει τους πάντες τοπικούς βουλευτές, έχουμε ενημερώσει το γραφείο του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα, έχουμε αποστείλει έγγραφα στα οποία δεν έχουμε πάρει απάντηση. Εάν τυχόν δεν πάρουμε απαντήσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις, τότε ένας συνοδρόμος θα μας ξαναβρούνε πάλι επί της Εθνική Οδού.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, Ιορδάνη Ιωαννίδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος του Παλαρισαϊκού Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Λάρισας, ο κύριος Ιορδάνης Ιωαννίδης, στον απόϊχο της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού και στην αναφορά του βεβαίως για τα μέτρα που λαμβάνει για τον αγροτικό κόσμο.

0: Συνεχίζουμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο και πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Άλλη μια ανακοίνωση πρωθυπουργική στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας δίνει το έναυσμα για την επόμενη συνομιλία που θα έχουμε στην εκπομπή μας με την πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας αυτή τη φορά, την κυρία Τίνα Κλάρα, και με αφορμή την ανακοίνωση του πρωθυπουργού ότι επανέρχεται από το 2027, επιστρέφει και μάλιστα διευρυμένο το πρόγραμμα Dentist Pass. Καλημέρα σας, κυρία Κλάρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ωραία, όλα καλά. Άλλη μια ωραία ζεστή μέρα.
0: Ναι, μια χαρά. Μην μιλάμε καθόλου στο Βόλο, γιατί αν ακούσετε από τους συναδέλφους τις θερμοκρασίες, ας πούμε, στους άλλους Θεσσαλικούς νομούς, έτσι.
1: Πραγματικά. Εντάξει, έχουμε και το πλεονέκτημα της θάλασσας, λίγο ανοιχτά, εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Κατεβαίνει και λίγο αεράκι, εντάξει, έρχεται. Ωραία. Λοιπόν, ναι.
0: Για πείτε μου, πότε ήταν, θυμίστε μας λίγο το πρώτο πρόγραμμα, πότε υλοποιήθηκε?
1: Λοιπόν, υλοποιήθηκε το 2023-2024, το 2023-2024, ναι. Και να πούμε ότι κανονικά είχε εξαγγελθεί ότι θα γίνει τρεις συνεχόμενες χρονιές. Mm. Και όπως πρέπει βέβαια, γιατί ωραία η πρόληψη, αλλά δεν μπορεί να γίνεται μόνο για μία φορά.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια. Να πούμε τότε ότι το ηλικιακό όριο ήταν 6-12, ενώ το ηλικιακό τώρα είναι 5-14.
0: Οπότε θα πιάσει και τα παιδιά που είχαν κάνει ίσως...
1: Θα πάμε τα νήπια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα νήπια, δηλαδή την προσχολική ηλικία. Να πούμε ότι τότε το focus ήταν περίπου πάνω από 600.000 παιδιά να εξεταστούν. Ότι ήταν μια προπληρωμένη κάρτα των 40 ευρώ η οποία αντιστοιχούσε σε προληπτικό έλεγχο, φθορίωση και ίσως προληπτικές εμφράξεις και καθαρισμό. Αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες του στόματος. Λοιπόν, και ότι υπήρχε μια δυσκολία ίσως στη διαδικασία όπως κάθε προπληρωμένης κάρτας. Βέβαια τώρα θα πούμε ότι σίγουρα ο κόσμος είναι πολύ πιο εξοικειωμένος σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε τότε ήταν ότι θεωρητικά δεν το είχαν μάθει όλοι οι γονείς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρουμε τώρα πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει με μήνυμα όπως έρχονται τα υπόλοιπα προληπτικά προγράμματα. Πάντως θα πρέπει όλοι μας να το κοινοποιήσουμε ευρέως. Αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι λοιπόν τελικά δεν είχαμε μεγάλη προσέλευση. Mm. Είχαμε περίπου στις 250.000 εκδόσεις κάρτας που από και αυτές τελικά λειτουργήσε πολύ λιγότερο. Αυτό ήταν ένα θέμα. Θεωρούμε όμως ότι ήταν θέμα ενημέρωσης αυτό πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Άρα θα επικεντρωθούμε αυτή τη φορά σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα της ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν, δηλαδή, στην ουσία θα πούμε ότι τότε καλύφθηκε περίπου το 30% των παιδιών και όχι το 100%.
0: Το ίδιο ισχύει και για τη μαγνησία, δηλαδή τα ίδια ποσοστά ισχύουν
1: ήταν
0: και
1: εδώ. Τα στατιστικά είναι πανελληνίως, για να πούμε την αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή το θίξατε αυτό, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει καταγραφή στοματικής υγείας έστω στο ηλικιακό κομμάτι της σχολικής ηλικίας, παραδείγματος χάρη. Να μην πούμε του γενικού πληθυσμού. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να δούμε την κατάσταση στην Ελλάδα. Που η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν έχουμε ακριβώς σωστή εικόνα, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ιδιωτικά ιατρία, ότι τα τελευταία πολλά χρόνια δυστυχώς ο κόσμος έρχεται όταν έχει προβλήματα και όχι τόσο για την πρόληψη. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια σαφή καταγραφή. Για να κάνει κανείς καταγραφή και στατιστικό πρέπει να έχει μεγάλο κομμάτι και βέβαια όλα αυτά να γίνουν με την στατιστική υπηρεσία κλπ. Λοιπόν, τώρα στο Dentist Pass. Είναι πρόληψη, έτσι, όπως ξέρουμε ότι γενικά η κυβέρνηση στο θέμα της πρόληψης έχει αρκετά αναπτυχθεί και για το σώμα τώρα ήρθε η ώρα των ποντιών ξανά και πάρα πολύ σωστό. Να πω ότι δυστυχώς εδώ και κάποια χρόνια αποσύρθηκε η οδοντιατρική εξέταση από το ατομικό δελτίο του μαθητή, που ξέρουμε ότι πρέπει να γίνεται στην πρώτη, στην τετάρτη δημοτικού, στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη ηλικίου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν ξέρουμε ποιος μας το απέστειλε.
0: Αποφάσισε, ναι.
1: Ναι, και ποιος το αποφάσισε. Πάρα τα αυτά όμως, η Ομοσπονδία επιμένει στο να ξαναμπούμε μέσα στο δελτίο του μαθητή, έτσι ώστε να γίνεται η προληπτική εξέταση στα σχολικά χρόνια. Και αυτό θα μας δώσει και συνέχεια, γιατί η πρόληψη είναι κάτι που γίνεται συνεχώς. Δεν το κάνουμε μία φορά και μετά το ξεχνάμε τα επόμενα 10 χρόνια. Όπως λέμε εμείς, ότι γενικά προληπτική εξέταση πρέπει να γίνεται κάθε 6 μήνες στο οδοντιατρείο. Και αυτό που λέμε, ότι μπορούμε να βρούμε κάτι πάρα πολύ μικρό, να το προλάβουμε και να μην γίνει πρόβλημα. Και να βοηθήσουμε στην στοματική υγιεινή, όπως και τώρα με τα παιδιά, δηλαδή αυτή η επίσκεψη, το πρώτο που θα κάνει είναι η εκμάθηση στοματικής υγιεινής. Mm-hmm. Που είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι εξατομικευμένη. Κάθε στόμα έχει άλλα προβλήματα. Βλέπουμε διατροφικές διαταραχές. Βοηθάμε πάρα πολύ και στα παιδιά στο να αποφεύγουν κακές έξεις, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουμε τώρα όλα αυτά τα ποτά, τα περίεργα, τα ενεργειακά, τα μάνστερ και όλα αυτά, τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη στοματική υγεία. Και όλο αυτό το κομμάτι θα βοηθηθεί μέσα από την πρόληψη που θα γίνει με τον Dentist Pass.
0: Δεν μου λέτε, κυρία Κλάρα, πότε... Εντάξει, κατά μέσο όρο τώρα θα πούμε, μια γενική εκτίμηση. Έρχονται πρώτη φορά στον οδοντίατρο τα παιδιά. Σε τι ηλικία έρχονται? Τα φέρνουν οι γονείς τους βέβαια σε αυτή την ηλικία.
1: Το σωστό είναι να είναι από το πρώτο δόντι η επίσκεψη. Γιατί και εκεί, ναι, υπάρχουν οδηγίες. Δηλαδή το γάλα, το πώς θα πίνει ένα παιδάκι με τον πιπερό, είτε με τον φυλασμό ή οτιδήποτε, γιατί και εκεί το δόντι πρέπει να καθαρίζεται. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Πότε έρχονται?
0: Κανονικά δηλαδή πρέπει από τη στιγμή που θα αναδειχθούν τα πρώτα δοντάκια να επισκέπτεται. Αυτό είναι το τι θα πρέπει να γίνει. Το τι γίνεται στην πράξη.
1: Ναι. Έρχονται σαφώς όταν κάποιος παιδίατρος το αναφέρει, εντάξει, σίγουρα. Έρχονται σίγουρα οι τυπικοί γονείς, οι οποίοι είναι τυπικοί και βλέπουν τον οδοντίατρο συχνά και άρα ρωτάνε, ξεκινώντας ένα παιδί, γεννιόντας ένα παιδί, πότε πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά υπάρχει και μεγάλη μερίδα που έρχονται όταν τα παιδιά έχουν προβλήματα, που συνήθως είναι... έχουμε καταστροφή δοντιού, γιατί ένα παιδικό δόντι καταστρέφεται με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Και δυστυχώς φτάνει πολλές φορές και σε παιδική απονεύρωση. Γιατί ρωτάνε πολλές φορές οι γονείς, μα πρέπει να κάνει απονεύρωση. Ναι, είναι μια παιδική απονεύρωση, αλλά πρέπει το παιδικό δόντι να διατηρηθεί στο φραγμό, στο στόμα, γιατί κρατάει τη θέση για τη μόνιμη οδοντοφία. Αυτό λοιπόν. Ξέρουμε ότι αν ένα δόντι χαθεί νωρίτερα παιδικό, θα δημιουργήσει ορθοδοντικό πρόβλημα. Που και αυτό είναι ένα θέμα στην προληπτική τώρα εξέταση με τα Dentist Pass. Θα μπορούμε να κατευθύνουμε γονιό στο να κάνει πιο νωρίς με ορθοδοντική θεραπεία και να μπορέσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη του στόματος, όχι μόνο στη θέση των δοντιών, αλλά και στο σκελετικό κομμάτι, το πώς αναπτύσσεται η γνάθος, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τα δόντια. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε, το λέμε συνέχεια βέβαια, ότι σε εμάς στοματική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα υστερούμε σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ.
0: Συγκριτικά με το παρελθόν, θα ήθελα να μου πείτε, έχουμε κάνει κάποια βήματα βελτίωσης ως προς την πρόληψη? Πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία. Και όταν λέω το παρελθόν, εννοώ πριν 30 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, πριν 30 χρόνια σίγουρα ο κόσμος δεν ήταν καν ευαισθητοποιημένος στο θέμα του βουστίσματος των δοντιών. Εντάξει, δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί.
0: Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο, αλλά δεν είμαστε και εκεί που πρέπει.
1: Το πρόβλημα είναι, που το βλέπουμε καθημερινά στα ιατρία μας, είναι ότι έρχονται και λένε, μα εγώ βουρτίζω και βουρτίζω και τρεις φορές την ημέρα και τέσσερις. Το κακό είναι ότι δεν βουρτίζουμε το σωστό τρόπο όμως. Λοιπόν, το σωστό χρόνο. Αυτό μόνο ο δοντίατρος μπορεί να εκπαιδεύσει τον ασθενή του. Λοιπόν, και είπαμε γιατί το κάθε σώμα έχει τις δικές του λεπτομέρειες, έχει ιδιαίτερες ανάγκες.
0: Τα συχνότερα προβλήματα ποια είναι, ναι, κυρία Κλάρα? Συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι, μ' αρέσουν ερωτήσεις. Λοιπόν, τα προβλήματα στην παιδική ηλικία.
0: Ναι, νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Εντάξει, στην παιδική ηλικία σαφώ είναι ο πόνο. Δηλαδή, δεν θέλουμε ένα παιδάκι τώρα να πονάει από εδώ.
0: Τα προβλήματα που προκαλούν τον πόνο, ας πούμε, η τεριδόνα που.
1: Τεριδόνα, ναι, τεριδόνα.
0: Παραμένει έτσι.
1: Είναι τεριδόνα, μπράβο. Και είτε ριζόνα, είτε λόγω κακής στοματικής υγιεινής, είτε κακής διατροφής. Έτσι. Δηλαδή, τώρα το ξέρουμε ότι τα κουρασανάκια και τα μπισκοτάκια και όλα αυτά κυκλοφορούν κατά κόρον.
0: Τα ορθοδοντικά προβλήματα παίζουν ρόλο στην στοματική υγιεινή.
1: Βεβαίως. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η στοματική αναπνοή από αδενοειδείς εγκλαστήσεις από τα κρεατάκια δημιουργεί στενή επαιρεό και πολλά ορθοδοντικά προβλήματα. Αυτό λοιπόν εμείς πολλές φορές το βρίσκουμε πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή αν δούμε ένα παιδάκι ξέρουμε και μπορούμε να προωθήσουμε τον γονιό στο να το αντιμετωπίσει νωρίς και να μην έχουμε εξέλιξη. Είναι αυτό που σας είπα ότι θα δούμε παιδιά σε ηλικίες νεαρές. Εκεί μπορούμε να εντοπίσουμε προβλήματα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του σκελετού του προσώπου. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι μόνο το να βλέπουμε, να βλέπουμε τα ίσια δόντια, είναι και το πώς αναπτύσσεται ένα στόμα για να είναι ωραίο το προσωπείο και να λειτουργεί σωστά. Και να λειτουργεί και η άρθρωση σωστά, η οποία πολλές φορές από κακή σύγκληση δημιουργεί προβλήματα πολύ νωρίς. Έχουμε παιδάκια τα οποία δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα στα 12 και στα 13. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς έχουν ορθοδοντικές ανομαλίες. Έχουμε αρκετά προβλήματα λοιπόν.
0: Η ηλικία των.
1: Οποία...
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω.
1: Όχι, πείτε μου.
0: Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Η ηλικία των 5 έως 14 ετών, οι οποίες είναι ηλικίες που θα ισχύσουν για το πρόγραμμα που θα αφορούν τα παιδιά, είναι μια καθοριστική ηλικία για να παρεμβεί κανείς και προληπτικά, αλλά και για να διορθώσει ζητήματα που έχουν προκύψει.
1: Εννοείται, εννοείται. Σε ένα πεντάχρονο που θα δεις μια πύλη οδοντοφία με παιδικά δόντια, εκεί και θα αρχίσουν και οι αποπτώσεις, αν θα δεις και μια εξέλιξη και εκεί θα βοηθήσεις. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει ούτε το ποσό, ούτε το πώς θα χορηγηθεί, τίποτα. Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, αν θα υπάρχει, πώς το λένε, θέμα του επιλογή σε ποιους θα δοθεί βάση οικονομικών κριτηρίων κλπ.
0: Όλα οπότε αυτά είναι ζητήματα που δεν τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: οπότε...
1: προς το παρόν, ναι, είμαστε χαρούμενοι και ελπιδοφόροι ότι ξεκινάμε έτσι. Λοιπόν σε ένα αυτό το κομμάτι κρατικά πια, δηλαδή με κατεύθυνση.
0: Το κρατάμε ακριβώς. Αυτό και ξαναμιλάμε. Σας ευχαριστώ.
1: Ακριβώς με καινούργιες πληροφορίες.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είπαμε, η ενημέρωση είναι πολύ απαραίτητη αυτή τη στιγμή για να το πάρουν πάρα πολλά παιδιά.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ, κυρία Κλάρα. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε, πάμε και στο επόμενο και τελευταίο θέμα της εκπομπής μας, αλλά πολύ ενδιαφέρον για τους καρδισιώτες, ιδίως έτσι, Δώρα.
1: Ναι, έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Καρδίτας, τον κύριο Βαγγέλη Σακελαρίου. Καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Ένα πρόγραμμα που το περιμένουν πώς και πώς και οι καρδισιώτες αλλά και οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος. Είναι θέμα ημερών ή και ωρών να ξεκινήσει η πρόσκληση των ιδιωτικών έργων Leader που όπως προείπα αφορά ολόκληρο το νομό Καρδίτσας και τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος με υψηλή χρηματοδοτική ενίσχυση, κύριε Σακελαρίου, στο 65% και βλέπω ότι στα επιλέξιμα έργα, στις επιλέξιμες πράξεις στηρίζονται τόσο άνθρωποι του πολύπαθου κάμπου της Καρδίτσας αλλά και των ορεινών περιοχών. Σας δίνω το λόγο για να μας πείτε τις λεπτομέρειες.
2: Ναι, τα περιγράψατε πολύ καλά. Έτσι είναι. Είναι το πρώτο δεύτερο πρόγραμμα που θα δημοσιοποιηθεί πανελλαδικά. Είναι η Καρδίτσα μαζί με την Πέλα. Είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε στον αέρα. Να πω ότι ήδη αξιολογούνται τα έργα που υποβλήθηκαν από δημόσιους φορείς στα πλαίσια της πρόσκλησης για τα δημόσια έργα. Είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης και τώρα ήρθε η ώρα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κιόλας, κύριε Σακελαρίου, και στα δημόσια έργα.
2: Είχαμε 9 φορές πάνω από τον προκυρισόμενο προϋπολογισμό έργα της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα που περιμένει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, οι πολίτες, οι επιχειρηματίες, οι μικρές εταιρείες να βρουν την ευκαιρία να επενδύσουν στον τόπο τους, όπως είπατε, όλος ο νομός Καρδίτσας εκτός της πόλης και σχεδίου πόλης και τα χωριά, τα 8 χωριά της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτητας του Δήμου Δομοκού. Είναι λοιπόν η πρόσκληση των ιδιωτικών έργων για δράση ιδιωτικού χαρακτήρα, για δράση εκπαίδευσης και για δράση συνεργασίας. Με τα ποσοστά, όπως είπατε, κυμαίνονται από 65% έως και 100% ό,τι αφορά την εκπαίδευση και τη συνεργασία. Κατά βάση όμως, μιλάμε για μια ενίσχυση 65% με εξαίρεση την κυκλική οικονομία και την βιοοικονομία που χρηματοδοτούνται με ποσοστά έως 80%.
1: Για πείτε μας, ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, τα επιλέξιμα έργα.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ κέριο. Ξεκινάμε με την ενίσχυση των μεταποιητικών μονάδων μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, που είναι άλλωστε και πρώτη προτεραιότητα για εμάς στην Καρδίτσα και ειδικά για τον κάμπο. Άρα μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής του κάμπου της Καρδίτσας και του Δομοκού της Θεσσαλιώτιδος. Είναι η δράση και με τα περισσότερα χρήματα διαθέσιμα. Από εκεί και πέρα έχουμε μονάδες του δασοκομικού τομέα και βέβαια έχουμε ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, του τουριστικού κλάδου, της παρουσίας υπηρεσιών, της κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Έχουμε 3 μικρές δράσεις εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού και 2 δράσεις συνεργασίας. Η μία αφορά μεταξύ επιχειρήσεων και η άλλη μεταξύ φορέων της τετραπλής έλικας, όπως λέμε, τη γλώσσα της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής καινοτομίας, δηλαδή συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων, ιδιωτικών φορέων, κοινωνίας των πολιτών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων πάνω σε τοπικά ζητήματα πολιτισμού, κοινωνίας ή περιβάλλοντος της περιοχής.
1: Αυτές μάλιστα. Ο προϋπολογισμός στο σύνολό του... Ναι, συγγνώμη σας διακόπτω, συνεχίστε.
2: Ναι, ο προϋπολογισμός είναι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ που είναι η δημόσια δαπάνη. Δεν είναι μεγάλο το ποσό και αυτό το λέω σε σχέση με το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί και θα φανεί και τις επόμενες ημέρες που θα ανοίξει το σύστημα το πληροφοριακό. Εκτιμούμε ότι οι αιτήσεις θα είναι 3 με 4 φορές πάνω από τον προϋπολογισμό.
1: Άρα υπάρχει όντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι και μεγάλη ευκαιρία τώρα το συγκεκριμένο leader, κύριε Σακελαρίου. Εσείς που το δουλέψατε ως αναπτυξιακή καρδίτσα, μέχρι να φτάσουμε να μιλάμε για την, να ξεκινάει η πρόσκληση των, πέραν των δημοσίων, των ιδιωτικών έργων, είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους κατοίκους του νομού.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Να πω ότι το προηγούμενο πρόγραμμα έκλεισε με μια απορρόφηση 35% πάνω από τον διαθέσιμο αρχικό προϋπολογισμό, συνυπολογίζοντας βέβαια ότι η Καρδίτσα πέρασε και η Ανώ και Ντάνιελ και κατάφερε να έχει 35% μεγαλύτερο πρόγραμμα. Άρα τώρα που οι συνθήκες είναι πιο ομαλές, πιο κανονικές, και βέβαια και υπάρχει ένα ενδιαφέρον, εκτιμούμε ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Αυτό βέβαια δημιουργεί και την υποχρέωση και τις προϋποθέσεις να εκτιθούμε και να πιέσουμε όλοι οι φορείς της περιοχής προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για περισσότερα κονδύλια. Άλλωστε η Καρδίτσα και ανάγκη τα έχει και ταξίζει και θα πρέπει να πάρει μεγαλύτερους πόρους.
1: Είναι κάτι που θα το, θα το ζητήσετε άμεσα, ίσως και με την κάλυψη του συγκεκριμένου προγράμματος, δηλαδή γιατί μιλάτε και για συνεργασία και με άλλους φορείς και ότι θα πρέπει να διεκδικηθούν χρήματα, γιατί είναι αναγκαία από όσο καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, και μιλάω κυρίως για το επιμελητήριο Καρδίτσας και το αντίστοιχο της Φιότιδας, οι οποίοι εκπροσωπούν και τον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι μέσα στις σκέψεις τους και βέβαια να υπάρχει και μια υποστήριξη από τους δημόσιους φορείς όπως είναι η Δήμη, η Περιφέρεια, κυρίως αυτή, διότι μιλάμε για επενδύσεις που θα γίνουν σε περιοχές ορεινές, σε μικρά χωριά, άρα αφορούν όλους τους δήμους της περιοχής, ακόμη και τον πιο απομακρυσμένο που είναι ο Δήμος Αργυρθέας. Να πω εδώ ότι αυτό που διαφοροποιεί το leader από άλλα οριζόντια προγράμματα είναι ότι υπάρχει μια στόχευση. Σε εμάς είναι η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Μας ενδιαφέρουν και οι υπόλοιποι κλάδοι και η βιοτεχνία και ο τουρισμός, αλλά επιμένουμε τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Αν μάλιστα συνδυαστεί με το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που ανακοινώθηκε και δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη ΔΕΘ, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και παρουσιάστηκε πώς θα λειτουργεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους αγρότες αλλά και τους επιχειρηματίες να τραφούν στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
1: Που πάσχουμε κιόλας. Δηλαδή είναι μεγάλη ευκαιρία, όντως έτσι όπως το αναφέρετε, είμαστε μια αγροτική περιοχή και νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη ευκαιρία.
2: Η δεύτερη στόχευση είναι οι νέοι. Είναι γνωστό
1: οι άνεργοι.
2: Έτσι, οι νέοι κάτω των 40 ετών είναι μια προτεραιότητα για εμάς, διότι όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα που υπάρχει στο δημογραφικό. Επιμέναμε να υπάρχει προτεραιότητα των νέων. Θέλαμε το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά για νέους. Δεν έγινε κατόφυστο αυτό για λόγους ίσων ευκαιριών. Υπάρχει όμως η προτεραιοποίηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει προτεραιοποίηση γυναίκες σε κοινωνικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που θα γίνουν σε ορεινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν μια πρώτη κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Φαντάζομαι ότι άμεσα γίνεται η πρόσκληση. Δεν ξέρω αν έχετε κανένα νεότερο από χθες το απόγευμα που μιλήσαμε.
2: Υπολογίζουμε από Δευτέρα Τρίτη να ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα υποδέχεται τις αιτήσεις, θα γίνονται ηλεκτρονικά. Θα υπάρχει μια περίοδος περίπου 2,5-3 μηνών, ώστε τέλος του έτους να έχουν κατατεθεί οι προτάσεις, οι αιτήσεις και με το νέο έτος να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σακελαρίου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν στο σημείο αυτό. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, με ένα ακόμη Θεσσαλικό Περισκόπιο, πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ο τελικός λόγος στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Για χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Για την ερχόμενη Δευτέρα διακόπηκε η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με δύο αιτήματα να έχουν κατατεθεί. Το ένα αφορά στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα, καθώς καταγγέλλεται παρέμβαση σε αυτό, και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού του μοιραίου σταθμάρχη. Χθες ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις γονιών και συγγενών των δύο νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, οι οποίοι υποστήριξαν μεταξύ άλλων ότι σκότωσαν τα παιδιά τους πάνω από μία φορά, αναφερόμενοι στην επιχείρηση σπήλωσης που ακολούθησε το θάνατό τους στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής 10 μάρτυρες από τους συνολικά 360 που αναμένεται να καταθέσουν στην πολύκροτη δίκη. Στο μεταξύ, βαριές διαπιστώσεις για τη δαπάνη των 178.000 περίπου ευρώ που αφορούσε τη μίσθωση γερανοφόρων μηχανημάτων στο οικόπεδο του ΟΣΕ στο Κουλούρι μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, περιλαμβάνει η έκθεση έκτακτου δημοσιονομικού ελέγχου. Συμπεραίνει ότι το σύνολο της δαπάνης των 177.560 ευρώ συνιστά δημοσιονομικό έλλειμμα. Επίσης, διαπιστώνει υπερκοστολόγηση στη χρήση των γερανοφόρων οχημάτων. Ο ανάδοχος για την ενοικίαση γερανού 30 τόνων πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα, όταν η συγκριτική τιμή ήταν 105 ευρώ. Ακόμη, οι εργασίες έγιναν πριν τη σύσταση της εταιρείας και ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης. Δεν θα διεξαχθεί λόγω αντικειμενικού κολλήματος του δικαστηρίου η σημερινή δικάσιμο στο μεικτό όρκωτο Καρδίτσας για την υπόθεση του βασανισμού του Βασίλη Μάγκου. Η επόμενη δικάσιμο είναι στις 16 Σεπτεμβρίου. Εκατοντάδες ακίνητα στη Θεσσαλία οδηγούνται σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς έως το τέλος του 2026. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στην ΕΡΤ Βόλου η δικηγόρος Κωνσταντίνα Ευσταθίου, έχουν αναρτηθεί 743 πληστηριασμοί, εκ των οποίων 251 αφορούν κατοικίες. Στο Βόλο καταγράφονται 136 πληστηριασμοί με 57 κατοικίες. Η ίδια επισημαίνει ότι οι οφειλέτες μπορούν να αναζητήσουν ρύθμιση ή δικαστική προστασία, εφόσον κινηθούν έγκαιρα. Τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εξέτασαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, σε συνάντησή του στη Λάρισα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, των δορυφορικών δεδομένων και των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών του Εθνικού Αστεροσκοπείου με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης εκτίμησης κινδύνου και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της περιφέρειας απέναντι σε πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα. Ο αγροτικός κόσμος δεν τσιμπάει στα τρίκ της κυβέρνησης, η οποία πρέπει να σταματήσει να ταΐζει σανό τους αγρότες, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ο αγροτικός κόσμος δεν ζητιανεύει ούτε δέχεται να παίζουν με την αγωνία της επιβίωσής του για τα μάτια του κόσμου, προσθέτει η Πανελλαδική Επιτροπή, καλώντας τους αγρότες σε αγωνιστική εγρήγορση. Σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, οι οποίοι έθεσαν το θέμα στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας. Ηλικιωμένη γυναίκα έχασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες τις αισθήσεις της την ώρα που έκανε τις αγορές της στη λαϊκή αγορά της Καρδίτσας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες δεν επανήλθε και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Σοβαρό τροχαίο χθες το απόγευμα στις Καριές Τρικάλων με ανατροπή αυτοκινήτου. Στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα 4 γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα. Σύλληψη 66χρονο οδηγού αυτοκινήτου στα Τρίκαλα, ο οποίος κυκλοφορούσε με πινακίδες άλλου οχήματος ιδιοκτησίας του. Στο Βόλο αναμένεται την 5η 17 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια του αναβαθμισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Ο Υπουργός αναμένεται να ανακοινώσει και τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος. Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προγραμματίζει τη χρηματοδότηση μονάδας αιμοκάθαρσης στις Ποράδες, ώστε να περιοριστούν οι συχνές μετακινήσεις ασθενών στο Βόλο. Με σαφή προτεραιότητα την πρόληψη, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργυθέας. Τέλος, το ζήτημα που ανέκυψε με την άδεια κατεδάφισης της ιστορικής οικίας Αλεξάνδρου επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Λαρισαίων μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι είχε εκδοθεί άδεια για την κατεδάφιση του κτηρίου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία χαρακτηρισμού του ως διατηρηταίου. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου προχώρησε χθες στην ανάκληση της άδειας κατεδάφισης. 20ετή παράταση στη μίσθωση του ορειβατικού καταφυγίου αγράφων, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Λίμνης Πλαστήρα. Στην τελική ευθεία, το ξακουστό τρικαλινό παζάρι που ανοίγει τις πύλες του στις 14 Σεπτεμβρίου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς της παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Αυτό ανέφερε πριν από λίγη ώρα, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια εκδήλωσης στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, ένα πάρκο βιοτεχνολογίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας.

0: οικολογία. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ενώ ομιλία θα απευθύνει στις 5.30 η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Αυτοψία στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποιούν αστυνομικοί εισαγγελείς και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής. Με ανάρτηση στο ΕΚΣ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο καθηγητής καρδιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βασίλης Βασιλικός τόνισε ότι το πιο συχνό αίτιο ευνίδιου θανάτου στην ηλικία των 55 έως 65 ετών είναι το οξύ έμφραγμα για την πλασμαφαίρεση υπό την πολύ παλιά μέθοδος από τη δεκαετία του 50 και του 60, η οποία αφαιρεί από το πλάσμα βλαβερές ουσίες ή πρωτεΐνες και κατά κάποιον τρόπο καθαρίζει από αυτές το αίμα. Την πραγματοποιούν νευρολόγοι και ανοσολόγοι, αλλά επειδή βγάζει αίμα και το ξαναβάζει, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική διαταραχή, ανέφερε ο κύριος Βασιλικός. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρεται να εμπλέκονται. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ σε όλη τη χώρα. Από την αρχή της επιτήρησης της λίμωξης του ιού έως και τις 9 Σεπτεμβρίου έχουν διαγνωστεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα της λίμωξης από τον ιό, ενώ έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας σε 22 περιφερειακές ενότητες. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους, με τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σιμαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε, Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάς. Καλέ, δεν δώσαμε από το πρωί το τηλέφωνο του Viber 6930-078-228.
0: Αυτό όμως.
1: Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Για πέστε να το μάθω απ' έξω,
1: 6930-078-228. Γράψω 20 φορές για να το μάθεις.
0: Όχι, το 078-228-2. Συγγνώμη.
1: Ναι, σωστά. 6-9-30-078-228. Τώρα θα το μάθεις στον αέρα.
0: 078, ψάχνω το κόλπο για να το πω και στους ακροατές.
1: Έτσι αλλά... έκανα στο σχολείο όταν, ή ας πούμε, όταν θέλω να μάθω πώς γράφεται μια λέξη σωστά. Τη γράφεις 10 φορές και το μαθαίνεις. Γι' αυτό σου λέω: γράψε 10 φορές το τηλέφωνο και θα το μάθεις απ' έξω. Στον δεξιότερο που είπα σχολείο, αύριο ανοίγουν τα σχολεία, έτσι. Ο κάθε κατεργάρης στον μπάγκο του, παιδιά, από αύριο. Τέλος, τα παιδιά του δημοτικού νομίζω χαίρονται λίγο περισσότερο, γιατί θα δούνε φίλους, έτσι θα γυρίσουν, παιδί μου, στο γνώριμο περιβάλλον. Τώρα γυμνάσιο, λύκειο, δεν ξέρω, όλοι είναι με ένα όχ οι μαθητές που επιστρέφουν.
0: Τι να σου πω για τα πρωτάκια, που είναι ακόμα πιο όχ. Φεύγουν από τη χαρά του παιδικού σταθμού και ξαφνικά μπαίνουν σε μια αίθουσα. Αλλάζει το περιβάλλον.
1: Όπως και τα πρωτάκια του γυμνασίου, είναι μεγάλη μετάβαση από το δημοτικό. Έτσι. Να πάει.
0: Ναι,
1: στο
0: μετά γυμνάσιο λύκειο δεν είναι ιδιαίτερη.
1: Δεν είναι.
0: Είναι συνέχεια ουσιαστικά.
1: Γιατί τα περισσότερα είναι και στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα, α πούμε, οπότε δεν καταλαβαίνουν και πολύ
0: μεγάλη. Και
1: είναι
0: πλέον 15 διαφορά. Χρονών, έχουν μεγαλώσει πλέον τα 15χρονα, δεν είναι τα παλιά που ήμασταν λίγο.
1: Απλώς τι σκέφτομαι, ότι ρε παιδί μου στην τρίτη γυμνασίου είσαι λίγο, λες είμαι ο πιο μεγάλος εδώ και ξαφνικά πα στην άλλη χρονιά πρώτη ηλικίου είσαι πάλι ο πιο μικρός, ας πούμε. Εντάξει, στην
0: αυτό
1: βαθμίδα, έτσι, και είναι, έχει
0: είναι
1: μια
0: άλλη
1: ιδιαίτερη ψυχολογία αυτό. Βέβαια εγώ σκέφτομαι και τις μανούλες που θα πάνε τα παιδάκια τους πρώτη δημοτικού, θα αρχίσουν να διαβάζουν. Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή.
0: Ναι, μιας και μιλούσαμε αυτές τις μέρες για τα βιβλία.
1: Απλώς επειδή εγώ είμαι μαμά, πιο πολύ τις μανούλες. Ναι. Τέτοιο, εντάξει, και τους μπαμπάδες, δεν λέω.
0: Πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλές μέρες και η Ζωή Κοτελοπούλου που είναι στον ήχο το ξέρει αυτό και το έχει δει. Πολλές μέρες και οι πατεράδες μπορεί να ήμασταν και περισσότεροι ίσως στα σχολεία.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, με τη Ζωή ήμασταν μαζί πάρα πολλές φορές. Αλλά
1: γονείς.
0: Είμαστε γονείς και ήμασταν μαζί.
1: Ναι, ήσασταν μαζί με τα παιδιά στο σχολείο, βρε, αυτό εννοώ.
0: Οπότε και οι πατεράδες συμμετέχουν πλέον και το ίδιο πολλές φορές και περισσότερο. Ανάλογα με τις δουλειές και ποιος έχει το πρωί τη δυνατότητα, είναι ισότιμη πλήρως αυτή η διαδικασία της μεταφοράς του παιδιού στο σχολείο, στις μικρές τάξεις, γιατί μεγάλο πλέον. Άντε, γεια.
1: Δεν θέλουν ούτε να σε βλέπουν.
0: Έχει και τα πατίνια τώρα.
1: Ναι, τι εννοείς έχει τα πατίνια.
0: Για να πάει κανείς στο σχολείο.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Σας βάζω κακές ιδέες.
1: Τα πατίνια όμως δεν κάνει, δεν μπορούν να τα
0: απαγορεύεται
1: στα ανήλικα.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Απαγορεύεται.
1: Θα έχουμε
0: πολιτικά να συζητήσουμε στο ξεκίνημα. Οπότε, επειδή μπορεί να μας περιμένει ο καλεσμένος μας, σας πάμε λίγο μουσικά για να επικοινωνήσουμε.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάδας.
1: Είναι και σήμερα.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι σήμερα. Χθες η συνέντευξη, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, διήρκησε περισσότερες από 3,5 ώρες. Έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς συναδέρφους να θέσουν τα ερωτήματά τους. Είναι μαζί μας ο κύριος Άρης Στυλιανού, που είναι στέλεχος της Ελλάς, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Κύριε Στυλιανού, καλά τα λέω?
2: Καλά τα λέτε, κυρία Τσαμπάζη.
0: Μέλος Εθνικού Συμβουλίου, σωστά. Τι κάνετε?
2: Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Μέλος Πολιτικής Επιτροπής,
2: μπράβο. Εντάξει, και τα δύο.
1: Είναι καινούργια όργανα αυτά, θα μας πάρει λίγο να τα μάθουμε, κύριε Στυλιανού.
2: Εντάξει, η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα πιο στενό, ας πούμε, σαν κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή, 75 μέλη. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι 400 μέλη. Αυτό. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, κυρία Τσαμπάζη, κύριε Πεκλάρη.
1: Τώρα,
2: και στους ακροατές σας.
1: Ο κύριος Τσίπρας από χθες δέχεται κριτική, να πάμε κατευθείαν στα αρνητικά, έτσι. Για την κριτική που δέχεται. Ένα είναι ότι για αυτό, τέλος πάντων, που λέμε φόρο πλούτου, λέει, εμείς δεν το είπαμε φόρο πλούτου, γι' αυτό το λέμε πατριωτική εισφορά, για να δώσει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Είναι λίγο μπερδεμένο ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θα είναι και τραπεζικές καταθέσεις μέσα, πώς θα υπολογίζονται, από πού θα βρεθούν, είπε κάτι για 200 δισεκατομμύρια πλούτο, 200 δισεκατομμύρια, έτσι, που υπολογίζεται ότι υπάρχει.
2: Ναι, κοιτάξτε, γιατί να δεχτεί κριτική γι' αυτό? Είναι κάτι πολύ λογικό, το οποίο, εντάξει, αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιάζεται μόνο για το πλουσιότερο 1% του ελληνικού πληθυσμού, εντάξει, είναι συγκινητικό. Εμείς μοιαζόμαστε για το υπόλοιπο 99% και για το 100%.
1: Δηλαδή, μην φύγουν τα λεφτά, κύριε Στυλιανού, μην τα πάρουν και τα βγάλουν.
2: Όχι, δεν θα φύγουν τα λεφτά. Κοιτάξτε λίγο. Αυτός ο φόρος στους υπερπλούσιους είναι μια συζήτηση που γίνεται διεθνώς και εμείς ανοίξαμε τη συζήτηση αυτή. Ακόμα
0: στην
2: έχουμε...
0: Ισπανία, από όσο γνωρίζω, γίνεται κάτι ανάλογο.
2: Στην Ισπανία εφαρμόστηκε, στην Ελβετία εφαρμόζεται, στην Νορβηγία εφαρμόζεται και ετοιμάζεται και η Γαλλία να το κάνει και στις ΗΠΑ γίνεται συζήτηση. Κοιτάξτε, οι προοδευτικοί οικονομολόγοι διεθνώς λένε το εξής. Έχουμε μια τεράστια συγκέντρωση απίστευτου πλούτου στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων. Δηλαδή τύπου Elon Musk και τα λοιπά, καταλαβαίνετε.
0: Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα κάποιος δυνατό Elon Musk ανάλογος?
2: Όχι. Αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία, το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων κατέχουν σχεδόν το 30% του συνολικού πλούτου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη ανισότητα. Εμείς δεν λέμε ούτε θα κυνηγήσουμε κανέναν, ούτε τις θηρίδες θα ανοίξουμε προς Θεού, ούτε τίποτα τέτοιο. Το θέμα είναι το εξής, ότι χρειαζόμαστε να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος, χρειαζόμαστε καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερα σχολεία, καλύτερους δρόμους. Αυτό είναι προς το κοινωνικό όφελος. Άρα, μέσα σε όλη τη φορολόγηση που υπάρχει, και το ΦΠΑ και το φόρο ειδικών, τα καύσιμα κτλ. Και τους άμεσους φόρους, εμείς προτείνουμε να μπει και ένας μικρός φόρος 1% στο 1% πλουσιότερων συμπολιτών μας, συνελλήνων μας.
1: Όχι, δεν θα διαφωνήσει κανείς.
2: Μιλάμε για αυτούς που έχουν πολύ μεγάλο πλούτο, που έχω περιουσία, ας πούμε, 500 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο. Αυτό υπολογίζεται περίπου, και δεν μιλάμε για επιχειρήσεις και εταιρείες.
1: Όχι, φυσικά πρόσωπα.
2: Φυσικά πρόσωπα. Λοιπόν, πώς υπολογίζεται αυτό? Όταν υπάρξει το περιουσιολόγιο, που το έχει υποσχεθεί βέβαια εδώ και καιρό η κυβέρνηση και δεν το έχει ολοκληρώσει ακόμη, το ονομάζει ΜΙΔΑ. Τι σημαίνει ΜΙΔΑ τώρα? Το έχει η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής το έχει πει, θα το κάνουν. Λοιπόν, αυτό τι θα περιλαμβάνει? Όπως όλοι όσοι κάνουμε δήλωση υπόθεν έσχες, γιατί και εγώ κάνω από το Πανεπιστήμιο, γιατί
1: και εμείς κάνουμε ως δημοσιογράφοι,
2: και εσείς, ναι, και οι πολιτικοί βέβαια, αλλά και κάποιοι που διαχειρίζονται οποιοδήποτε.
1: Το πόθεν δεν φαίνεται βέβαια.
2: Στο Πανεπιστήμιο μπορεί να έχεις ένα κάτι να συμμετέχεις, ένα που είναι, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ το χρόνο και να πρέπει να κάνεις.
1: Έτσι,
2: εντάξει. Εγώ κάνω πολλά χρόνια πόθεν έσχες. Εκεί δηλώνω.
0: Και εμείς.
2: Και όλες. Ναι. Και εσείς, μπράβο.
0: Απλώς δεν έχουμε ελικόπτερο ούτε πισίνα να δηλώσουμε.
2: Ναι, ούτε πολλές καταθέσεις. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εκεί θα φαίνεται ότι εγώ, για παράδειγμα, ο Στυλιανού, έχω, ας πούμε, ακίνητα που η συνολική τους αξία είναι 3 εκατομμύρια ευρώ και έχω καταθέσει 5 εκατομμύρια ευρώ και έχω ομόλογα και μετοχές. Αυτά θα αθροίζω και θα πούμε ότι αν είμαι στο 1% των πιο πλούσιων, θα κληθώ. Δηλαδή τώρα κάποιοι πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, εφοπλιστές, το ένα το άλλο, ή κάποιοι που έχουν τεράστια ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, εάν η περιουσία τους είναι 500 εκατομμύρια, ας πούμε, θα κληθούν το 1%
1: να
2: δώσουν. Και εμείς το λέμε πατριωτική εισφορά, γιατί πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι αυτοί έχουν τόσο μεγάλο πλούτο, περνάνε καλά, ζουν μια ζωή χαριστάμενη, πρέπει τον οβολό τους να το δώσουν και για την πατρίδα, για την κοινωνία συνολικά, και αυτά τα χρήματα δεσμευόμαστε ότι θα πάνε σε ένα κουμπαρά, σε ένα ταμείο που θα είναι για τους νέους, για επενδύσεις, για την κοινωνία. Αυτά θα δίνεται δηλαδή λογαριασμός και απολογισμός μέχρι το τελευταίο ευρώ.
1: Αυτό το είπε, θα το δούμε αυτή την πλατφόρμα. Η άλλη πλευρά όμως, από την άλλη πλευρά, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις χθες ο κύριος Τσίπρας, από τα αριστερά, ας το πούμε έτσι, και είχε δεχτεί και συνομιλία του για την απουσία αναφοράς και στο πρόγραμμα, κυρίως στις 13η σύνταξη. Κάποιοι προσθέτουν και το 13ο μισθό, αλλά για τη 13η σύνταξη θα συμφωνήσω κι εγώ ότι υπάρχει ένα έλλειμμα.
2: Κοιτάξτε, και εγώ θα συμφωνήσω. Δηλαδή και εγώ θα ήθελα τη 13η σύνταξη που την είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2019 και είχε δοθεί μισή, έτσι, μισή, αλλά ήταν 1 εκατομμύριο σχεδόν το χρόνο, και μόλις εκλέχθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019 το καλοκαίρι, έσπευσε να καταργήσει, ενώ την είχε ψηφίσει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, έσπευσε να καταργήσει αυτή την 13η σύνταξη που θα ήταν 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, άρα έχει στερήσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα τι γίνεται όμως, όταν εμείς θεσπίσαμε, η κυβέρνηση του Τσίπρα θέσπισε το 2018-19 αυτό το μέτρο, ήμασταν σε μια άλλη κατάσταση, δηλαδή τότε. Σήμερα έχουν προκύψει πολλές νέες ανάγκες. Υπάρχει στεγαστική κρίση.
0: Ναι.
2: Έχουν τριπλασιαστεί τα ενίκια από τότε.
0: Άρα δεν θέλετε να δώσετε στους συνταξιούχους για να δώσετε κάπου αλλού, να τονώσετε άλλες...
2: Ακριβώς, κάνεις μια επιλογή να στηρίξουμε τους δασκάλους, τους καθηγητές που δεν βρίσκουν, ας πούμε, θα δώσουμε αυξήσεις στους...
0: Άρα σε αυτό το κομμάτι συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Στυλιανού.
2: Κοιτάξτε, ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος, είναι μια πραγματικότητα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον αυξήσουμε, να μεγαλώσουμε την πίτα, και θα δώσουμε και 13η σύνταξη και 13ο μισθό, θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε, αλλά στη τετραετία και αν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να αυξήσουμε την πίτα, και βασικά εμείς και κερδίσουμε τις εκλογές και αν γίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, δεσμευόμαστε, και το ξέρει ο ελληνικός λαός, ότι δεν θα κλέβουμε, δεν θα υπάρχει διαφθορά. Η διαφθορά κοστίζει. Οι απευθείας αναθέσεις, που είναι πάρα πολλά, δεκάδες δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις, που τα παίρνουν οι κολλητοί, οι εργολάβοι, οι συμβουλευτικές εταιρείες, ας πούμε, που από εκεί που ήταν 2 ας πούμε, εκατομμύρια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει 30 εκατομμύρια για συμβουλευτικές εταιρείες. Αυτά πηγαίνουν σε τσέπες κολλητών. Ο ΠΚΠ, οι φραπέδες, οι χασάπηδες, αυτά όλα θα κοπούνε. Θα υπάρχει μια χρηστή διαχείριση με απολογισμό μέχρι το τελευταίο ευρώ του ελληνικού λαού, και έτσι θα βρεθεί και ο παραπάνω δημοσιονομικός χώρος για να δοθούν και αυτές οι παροχές και στους συνταξιούχους.
0: Επειδή είπατε, κύριε Στυλιανού, αν κυβερνήσει, πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος για την Ελλάς?
2: Αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολο, γιατί είμαστε δεύτεροι στις δημοσκοπήσεις με μια διαφορά αισθητή από το πρώτο κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε ένα νέο κόμμα, η Ελλάς, που ιδρύθηκε πριν από 3,5 μήνες και ήδη φιγουράρει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, και με ποσοστά από το 15-16 μέχρι και 17-18%. Εμείς νομίζουμε ότι θα πάμε και καλύτερα όταν θα οργανωθούμε καλύτερα, θα πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός στις θέσεις μας, θα μας γνωρίσει καλύτερα, γιατί ακόμη ξέρετε, δεν έχουμε και μια μηντιακή, ας πούμε, υπεροχή όπως έχει η κυβέρνηση όπου όλα σχεδόν τα κανάλια και τα λοιπά.
1: Χθες όμως ήταν όλοι εκεί, είχε πολλούς δημοσιογράφους, μεγάλο το ενδιαφέρον.
0: Αλλά... Και γενικά υπάρχουν σε πολλά μέσα τώρα, κύριε Στυλιανού, οι θέσεις της Ελλάς.
2: Εν μέρη, ας πούμε, χθες η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα δεν έπαιζε.
1: Δεν έπαιξε.
2: Απευθείας δεν την έδειξε κανένα ιδιωτικό κανάλι.
1: Την έδειξε η R3 για μια ώρα.
2: Η R3 για μια ώρα.
0: Μα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, θα σας πει κάποιος, κύριε Στυλιανού, υποθέτω.
2: Εντάξει, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, αλλά αυτό τώρα μην τρελαθούμε.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός και στις δημοσκοπήσεις είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή θα μπορούσε.
0: Καλά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δεν λέμε ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Σύμφωνα με. Είναι το Πασόκ.
1: Τα ιδιωτικά όμως δεν πάνε θεσμικά.
0: Εγώ σας λέω. Ναι, δεν πάνε θεσμικά. Εγώ τώρα σας λέω τι θα μπορούσε να πει κάποιος. Εγώ δεν συμφωνώ ή διαφωνώ. Λέω ότι κάποιος θα μπορούσε να πει αυτό.
2: Σίγουρα, κυρία Τσαμπάζη, αλλά επειδή είπατε ότι μας παίζουν. Εγώ λέω ότι, ας πούμε, τη συνέντευξη χθες έπρεπε να τη δείξει ολόκληρη η ΕΡΤ. Εγώ παρακολουθώ μόνο την ΕΡΤ, να σας πω, το ΕΡΤ News, και τέτοια προπαγάνδα.
0: Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την προπαγάνδα.
1: Όχι, την ΕΡΤ3 την έδειχνε. Γιατί το ΕΡΤ News τώρα, μόλις το χαλάτε, εμείς είμαστε ΕΡΤ3.
2: Ναι, παρακολουθώ, ας πούμε, βλέπω τις ειδήσεις 12 το βράδυ στην ΕΡΤ News, παρακολουθώ και ΕΡΤ3, αλλά πραγματικά δεν παρακολουθώ τα ιδιωτικά κανάλια. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η συνήθεια δική μου προσωπική. Αλλά θέλω να πω ότι τόσο μεγάλη προπαγάνδα υπέρ του Πρωθυπουργού και της σημερινής κυβέρνησης δεν έχω ξαναδεί τόσα χρόνια, και έχω μια εμπειρία από τη μεταπολίτευση και πέρα, ας πούμε. Δηλαδή το έχουν τερματίσει με την προπαγάνδα. Αρχίζουν οι ειδήσεις και για 20 λεπτά βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, του Υπουργού.
0: Καλά κυβέρνηση, να ήταν κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα έδειχνα τον Αλέξη.
2: Όχι, δεν ήταν έτσι, κυρία Τσαμπάζη.
1: Ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά τέλος πάντων.
2: Υπήρχε πάντα η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Δυστυχώς, πάντα η κυβέρνηση παρενέβαινε στην Ελλάδα.
1: Είχαμε ευκαιρία το 2015 να τα αλλάξουμε αυτά, αλλά δεν έγιναν.
0: Κύριε Στυλιανού,
1: για να πω ένα καλό.
2: Να θυμηθούμε ότι και κάποια άλλη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία την έκλεισε. Την ΕΡΤ τελείω και έριξε το μαύρο.
1: Είμαστε εδώ ορισμένοι, το θυμίζουμε συνέχεια, δεν μην ανησυχείτε. Για το 2013 λέμε και την εποχή εκείνη. Αλλά να πω και κάτι καλό, να μην τον έχουμε συνέχεια. Ότι
0: γιατί, κράτησε, καλά δεν λέμε.
1: Κράτησε την παράδοση ο κύριος Τσίπρας για συνεχόμενη 15η χρονιά. Πόσο είναι που δίνει εκεί, 14 δίνει. Συνεντεύξει έδωσε την πρώτη ερώτηση στην R3 και στην Γεωργία Λοτσοπούλου που παραδοσιακά πηγαίνει στη συνέντευξη. Οπότε τιμά με αυτόν τον τρόπο την R3 εδώ ο κύριος Τσίπρας.
0: Και αυτό γενικά όλους τους δημοσιογράφους, παιδιά, έδωσε το λόγο σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Και με κομπλιμέντα κάτι.
2: Προσπαθούμε. Δεν έχουμε παράπονα από τους δημοσιογράφους. Κοιτάξτε, τη δουλειά σας κάνετε όλοι οι δημοσιογράφοι. Ούτε
1: τα μέσα, απλώς, τα μέσα.
2: Λέω απλώς, και τα μέσα.
0: Κύριε,
2: εντάξει,
1: και τις δημοσκοπήσεις και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που δεν σας δίνουν παραπάνω ένα διάρρη μπροστά, κύριε Στυλιανού, για να έχετε έτσι.
0: Γιατί ό,τι θέλουν πάρετε... δίνουν δημοσκοπήσεις.
2: Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς.
0: Δίνουν ό,τι θέλουν. Δεν το ήξερα αυτό.
2: Παρόλο που είμαι παοξής και. Παρόλο που είμαι παοξής και θεωρούμε διαχρονικά ότι είμαστε αδικημένη ομάδα, προσωπικά δεν μου αρέσει η γκρίνια.
0: Κύριε Στυλιανού, μην λέτε τώρα τέτοια στο Βασίλη, τώρα τον κάνατε.
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε τους παοξίδες.
2: Δεν μου αρέσει η γκρίνια και η διαμαρτυρία, δηλαδή δεν πιστεύω ότι για όλα αυτά ο διαιτητής και τα λοιπά. Ωστόσο, πρέπει να μπουν κανόνες και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, εντάξει, ζούμε σε μια κοινωνία καπιταλιστική και τα λοιπά, υπάρχουν μεγάλοι ιδιοκτήτες και των καναλιών και των εταιρείων δημοσκοπήσεων και τα λοιπά, οι οποίοι κατά καιρούς θέλουν να ευνοήσουν για δικούς τους λόγους κάποιο κόμμα.
1: Ψηφοδέλτια δεν έκλεισε χθες που ήταν εδώ ο κύριος Τσίπρας. Ψηφοδέλτια, όχι,
2: δεν ξέρω τίποτα για ψηφοδέλτια.
1: Όχι, τίποτα.
2: Είναι, επειδή υποτίθεται ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο ή τον Απρίλιο, ξέρω εγώ, έχουν πάει λίγο πίσω αυτοί οι σχεδιασμοί. Τώρα μπορεί να γίνει και κάποιος ευνηδιασμός να έχουμε εκλογές νωρίτερα.
0: Ναι. Κύριε Στυλιανού, καλά, δεν ρωτάω αν σας ενδιαφέρει να είστε στη
1: ψηφοδέλτια. Εγώ ξέρω ότι θα είναι. Από αλλού έχω την πληροφόρηση ότι θα είναι. Αλλά δεν το λέμε.
0: Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε. Δεν ξέρουμε ότι δεν θα απαντήσετε.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι διαθέσιμος, αν μπορώ να προσφέρω από οποιαδήποτε θέση.
0: Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του κόσμου της Θεσσαλονίκης εδώ, και έχετε οργανωθεί, υπάρχει αρκετός κόσμος
1: βγήκε,
0: που ήρθε.
1: Ναι, βγήκε προς τα έξω, εντάξει, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα την ομιλία. Έχει σήμερα περιοδία στην έκθεση, θα κάνετε έτσι μια κινητοποίηση να μαζευτεί κόσμος, έχετε κάνει, τι ώρα είναι
2: η περιοδία? Στις 4 η ώρα θα συναντηθεί ο Αλέξης Τσίπρας με τη διοίκηση της ΔΕΘ και Λέξπο και 4,5-5 θα κάνει μια περιοδία, θα κρατήσει 2 ώρες, δεν ξέρω πόσο, στα περίπτερα της ΔΕΘ, θα ξεναγηθεί και θα είναι εκεί και μέλη της Ελλάς. Πιστεύω θα, ναι, είναι ανοιχτό αυτό, δηλαδή θέλουμε κάποιον κόσμο. Πιστεύω θα έχει κάποιες δεκάδες.
1: Να αποφύγετε μόνο γιατί είναι στην έκθεση σήμερα, να σας πω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπά. Κυρία Χαριστιανού, θα έχουμε συναντήσεις ενδεχομένως. Δεν ξέρω ποιες από αυτές είναι.
2: Έχουμε έναν πολιτικό πολιτισμό. Όλα τα κόμματα και είναι αποδεκτά. Δηλαδή έχει δικαίωμα
1: αποδεκτά είναι, αλλά
2: να είναι σε όποιο κόμμα.
0: Εγώ πάντως το ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Δούρου σε διαφορετικά, ας πούμε, να το πω έτσι, κλιμάκια, μένα μου κάνει περίεργο.
1: Νίκος Παπάς, πού το πας?
0: Και Νίκος, ειδικά Νίκος Παπάς.
1: Τέλος πάντων.
2: Είναι περίεργη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Είναι περίεργη και δυσάρεστη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αλλά δυστυχώς, εγώ έτσι το λέω, ότι ο χώρος, ο ενιαίος χώρος ΣΥΡΙΖΑ αυτοκτονήσαμε και τώρα πρέπει να ανασυντεθεί το τοπίο. Αυτή είναι και η επιδίωξη του Αλέξη Τσίπρα με το καινούριο σχηματισμό με την Ελλάς, να ανασυνθέσουμε δηλαδή όλη την προοδευτική παράταξη και να ξαναενωθούμε και με το ΠΑΣΟΚ, γιατί όχι, δηλαδή όλοι πρέπει να υπάρξει προοπτικά, λέω εγώ, μία συμπόρευση, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος
1: μετεκλογικά, έτσι.
2: Μετεκλογικά, ναι, έτσι το πιστεύω. Γιατί βλέπετε και τι γίνεται και με την ακροδεξιά.
1: Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία που ανέφερε ο κ. Σιακαντάρης, για να κλείσουμε.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς νομίζω ότι ο κ. Σιακαντάρης σκεφτόταν το δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στον ναζισμό, απέναντι στον Χίτλερ.
0: Λοιπόν,
2: εκεί συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει όλο το δημοκρατικό τόξο, όταν έχουμε φαινόμενα ή Χρυσής Αυγής και τα λοιπά, που είναι εγκληματικές οργανώσεις, και ο νεοναζισμός, ο νεοφασισμός, πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλες τις δημοκρατικές
0: δυνάμεις. Κύριε Στυλιανού, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για το ρόλο της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία μίλησε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στα Σπάτα. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Συνέντευξης τύπου αυτή την ώρα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και των Πράσινων Οικολογίας στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν στις 5.30 το απόγευμα η Πρόεδρος του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Αυτοψία στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης πραγματοποιούν αστυνομικοί εισαγγελείς και ιατρικός σύλλογος. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία όλης της χώρας. Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω επεισοδίου που προκάλεσαν δύο αλλοδαποί επιβάτες. Σήμερα η δίκη της 68χρονης που έκρυψε την νεκρή μητέρα της στο υπόγειο. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. Επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Βασίλης Πεκλάρης, Εύφη Τσαμπάζη. Έχουμε μισή ώρα περίπου μισή ώρα ακόμη μπροστά μας. Να πούμε ότι το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ξεναργήθηκε στις υποδομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμύριων ευρώ σε ένα από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, και αυτή είναι η βιοτεχνολογία και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί ήταν βέβαια εκπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό.
1: Να σου πω ότι δόθηκαν τα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ, 34 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυτή την εβδομάδα. Συνολικά από την αρχή που γίνεται επιτήρηση από τις 9 Σεπτεμβρίου, 324 κρούσματα, 217 από τα οποία είχαν εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Και βέβαια είχαμε και τους 30 θανάτους με ασθενείς με λίμωξη από τον ιό, ηλικίες άνω των 65 ετών. 30 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου μέχρι το τέλος του μήνα περίπου. Είμαστε σε εγρήγορση για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Στο μεταξύ, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης, τελέστηκε πριν από λίγη ώρα στον πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Athens Flight Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν το μαχητικό αεροσκάφος Phantom που επέβαινε συνετρίβει κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Πολύ, πολύ δυσάρεστα,
1: ναι, σίγουρα.
0: Αυτά. Ήταν παντρεμένος, είχε ένα γιο μόλις 5 ετών. Πολύ, πολύ. Λοιπόν,
1: και πριν πας στην καλεσμένη μας, να πω ότι επειδή το παρουσιάσαμε το θέμα στην Κόνιτσα, εκεί έξω στην τραπεζίτσα, η φωτιά δεν έχει σβηστεί εντελώς. Υπάρχουν μικροαιστείες. Χθες έριξε ένα ψηλό βροχό, βοήθησε. Πάντως οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής είναι εκεί. Σβήνουν κάποιες μικροαιστείες, γιατί μέσα στο δώσο υπάρχουν πολλά δέντρα, πολλά κούτσουρα που έτσι καπνίζουν, και γενικότερα υπάρχουν σπίθες, μικροαιστείες και συνεχίζονται οι προσπάθειες.
0: Πάμε τώρα στην Καλαμαριά, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με τίτλο «Όψεις της επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση». Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μίλησε η καθηγήτρια, πρώην καθηγήτρια δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η κυρία Τέσσα Δουλκέρη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σας, κυρία Δουλκέρη.
0: Τι κάνετε, πώς ήταν αυτά όλα που ακούσατε χθες?
1: Όταν μιλάμε για επικοινωνία στην προσχολική, εγώ αναρωτιέμαι σε τι επίπεδο μιλάμε επικοινωνία.
2: Μου έκανε εντύπωση, γιατί παρακολούθησα και εγώ τις ομιλίες των νηπιαγωγών, τέλος πάντων, και πραγματικά λες και απευθυνόταν σε φοιτητές. Δηλαδή τα παιδιά τα αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα και θέλουν να έχουν σχέση με την επικοινωνία, όχι με την ευρύτερη έννοια, όχι με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
0: Ναι. Καλά.
1: Με την ευρύτερη έννοια, όταν λέτε, δηλαδή ποια είναι η επικοινωνία με την ευρύτερη έννοια, ορίστε μας κάπως.
2: Όχι ειδικά την αντίδραση του μέσου, την επίδραση κλπ. Αλλά ως επικοινωνία, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, πώς μπορούμε να προβάλλουμε τα μηνύματα με αυτή την έννοια.
0: Εσείς τι λέτε, ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος? Τώρα ανοίγουν και τα σχολεία. Εντάξει, μιλάμε για προσχολική ηλικία βέβαια εδώ, χθες μιλήσατε.
2: Να δώσουμε βαρύτητα, αυτό είναι το βασικότερο, γιατί και εγώ πρωτού δίδαξα κάποια χρόνια στο τμήμα νηπιαγωγών.
0: Απλώς αν μπορείτε, κυρία Δουλκέρη, να μην μετακινήσετε, γιατί κάνετε λίγο διακοπές και σας χάνουμε. Για πείτε μας.
2: Όχι, είμαι καθιστή.
0: Εντάξει.
2: Καθιστή, αλλά κάτι γίνεται με το
0: σήμα.
2: Έχω καλοσύνη.
0: Ναι. Για πείτε μας.
2: Σε κάθε περίπτωση δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο πρόγραμμα σπουδών, και εγώ εκείνα που άκουσα εχθές, δώσανε βαρύτητα στο γλωσσικό κώδικα, στην γλωσσική επικοινωνία, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και το πιο βασικό είναι ότι τα παιδιά, αυτό είναι το μήνυμα που περνάει τα τελευταία χρόνια, ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως όρημα παιδιά, δηλαδή όχι ως παιδάκια με παραμυθάκια και ψεύτικα και λοιπά λόγια, αλλά πρέπει να τα μάθουμε τα παιδιά να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα, που κρύβεται πίσω από ένα θέμα.
0: Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για να είναι και πιο κατανοητό?
2: Είναι δύσκολο. Τι είναι αλήθεια και τι είναι προϊόν τεχνικής νοημοσύνης. Δηλαδή αν πάρουν ένα μήνυμα θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά τον τρόπο που λέγεται, από την εικόνα που προβάλλουν, γιατί μαθαίνουν να διαβάζουν την εικόνα. Μαθαίνουν να διαβάζουν τι γίνεται, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Αυτό έχει σημασία και μόνο έτσι τα παιδιά μπορούμε να τα προστατεύσουμε.
0: Άρα όταν θα τους πούμε την κοκκινοσκουφίτσα πρέπει να τους πούμε ότι δεν μπορεί, ας πούμε...
2: Όχι να παραδείσει, ότι δεν είναι αλήθεια, και τώρα τα παραμυθάκια έχουν πάψει να είναι η κοκκινοσκουπίτσα και αυτά, γιατί μην νομίζετε. Είχαμε κάνει και έρευνες ότι στα παραμυθάκια τότε υπήρχε η βία, δεν είναι καινούριο φαινόμενο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Απλώς λέω ότι πρέπει να το εξηγούμε.
2: Πρέπει να το εξηγούμε, δηλαδή να λέμε το μήνυμα, να γίνεται ανάλυση όπως γίνεται στους ενήλικες.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Μάλιστα. Τα παιδιά πλέον, κυρία Δουλκέρη, παλιά ας πούμε λέγαμε είναι πολλές ώρες μπροστά στην τηλεόραση, σε παιδικά προγράμματα, τώρα είναι μπροστά σε τάμπλετ και κινητά.
2: Ναι. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα και για όλους τους συνεχούς της επικοινωνίας, ότι στο παρελθόν όταν πρωτοξεκινήσανε οι έρευνες δεκαετία του 60 για να μιλούνε για την επίδραση της τηλεόρασης και να λένε τα προβλήματα και λίγο αργότερα μπήκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις απαγορεύσεις, καταλληλότητα προγράμματος κλπ. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενο. Ξέραμε που βαδίζουμε. Ενώ τώρα το πρόβλημα είναι, λέμε να μην έχουν τα παιδιά καμία επαφή με το κινητό, να μην η ελάχιστη με την επίδειξη των γονιών ή των δασκάλων. Δεν είναι εύκολο. Τώρα το περιεχόμενο είναι αδεξέλεκτο. Και αυτή είναι η κίνδυνη που αντιμετωπίζουμε. Και έχουμε το ηλεκτρονικό έγκλημα που δεν είναι μόνο για τους μεγάλους, είναι και για τα παιδιά.
0: Ναι, και συνηθίζουν πολύ, γιατί βλέπουμε πολλές φορές και παιδάκια 4-5 ετών να έχουν μία οθόνη μπροστά να παρακολουθούν και αυτό τους γίνεται συνήθεια.
2: Ναι, γιατί τα παιχνίδια.
0: Τα παιχνίδια.
2: Αντί εμείς ως παιδιά και λίγο αργότερα παίζανε τα παιδιά έξω, κάνουν αθλήματα. Τώρα οι γονείς ησυχάζουν, είναι και τα διαμερίσματα, δεν υπάρχουν και οι χώροι, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τέλος πάντων, αλλά το πρόβλημα είναι ότι παίζουν παιχνίδια και οι γονείς δεν το απαγορεύουν τα παιχνίδια στο κινητό.
0: Ναι, γιατί σου λέει το κάνει ο συμμαθητής μου, το κάνει ο ένας, το κάνει ο άλλος, παίζει και αυτό.
2: Ναι, τους αρέσει και βολεύονται και οι γονείς. Και λένε δεν πειράζει, το αφήνω μισή ώρα, έχουμε κουβεντιάσει. Δεν το αφήνω μισή ώρα το παιδί, μια ώρα το Σαββατοκύριακο, που δεν θα είναι μία, θα είναι δύο. Και αυτό, όπως είπατε και εσείς, είναι θυσμός. Ξεκινάει από το παιχνίδι και μετά...
0: Κυρία Δουλκέρη, κλείνοντας, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πρώτον, τι σας έκανε, μας είπατε στην αρχή ότι σας έκανε περισσότερο εντύπωση από τους νηπιαγωγούς που ακούσατε. Και το δεύτερον, που δεν έχει να κάνει μόνο τόσο με την προσχολική, όσο και με τη μεγαλύτερη ηλικία των παιδιών. Γιατί ξέρετε, τώρα μπαίνουν στο TikTok, τα βλέπουν όλα. Όπου στο TikTok βγαίνουν και ειδήσεις, δηλαδή αποσπάσματα από ειδήσεις ή κάποιες ειδήσεις που μεταφέρονται εκεί, όταν προβάλλονται σκηνές και ιστορίες κακοποίησης παιδιών, και δυστυχώς, πολύ δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά και πρόσφατα στην Κυψέλη και πριν χρόνια εδώ στην Τούμπα είχαμε μία περίπτωση απαγωγής και βγαίνουν ξαφνικά στη δημοσιότητα και στοιχεία και τα άλλα παιδιά, τα συνομήλικα, τα παρακολουθούν όλα αυτά.
2: Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο το έχουν θίξει, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ήδη από το παρελθόν, αυτή δεκαετία του 90, για αυτή τις αρνητικές ειδήσεις που προβάλλονται στον τύπο, στην τηλεόραση κλπ. Και τα οποία συνεχίζονται. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ότι απαγορεύεται να φαίνεται η εικόνα του παιδιού.
0: Η εικόνα δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ποτέ, ναι, η εικόνα. Οι λεπτομέρειες όμως βγαίνουν προς τα έξω, ναι.
2: Αλλά αυτό δεν είναι. Βλέπουμε όμως ότι είναι παιδί. Και όταν αναφέρονται και τα περιστατικά, και χωρίς να πεις ονοματεπώνυμο, πάλι το παιδί στοχοποιείται. Αυτό πρέπει να εξαλειφθεί. Mm-hmm. Και έχουμε πει και στο παρελθόν, αυτό λέμε συνέχεια, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στις θετικές ειδήσεις, να δώσουμε έμφαση στα παιδιά τα οποία έχουν πρωτιές, και τα θέματα της κακοποίησης να τα παραλείπουμε, να τα λέμε απλώς ως γεγονός και να μην τα αναλύουμε.
0: Μάλιστα.
2: Γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούν τους ειδικούς μόνο τότε για τις αρνητικές ειδήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν τους καλούν για να αναπτύξουμε άλλα θέματα. Πώς μπορεί το παιδί να προωθηθεί, να προβληθεί αυτό το οποίο mm-hmm. ως πρώτη.
0: Κυρία Δουλκέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Την καθηγήτρια του ΑΠΘΙΤΑ, την κυρία Τέσσαλα Δουλκέρη, μας μίλησε για την επικοινωνία στην προσχολική ηλικία.

0: Στην αρχή της εκπομπής αναφερθήκαμε συγκεκριμένο Βασίλης στο τροχαίο που είχαμε χθες στη Νέα Πολύ. Θα το συζητήσουμε, να δούμε
1: τι λεπτομέρειες. Θα μας πει η Σοφία Πακαλίδου ότι τελευταία νέα υπάρχουν.
0: Και από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Σοφία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη και Έφη. Λοιπόν, τα νεότερα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση του κοριτσιού, 21 χρονών. Η κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργείο, η κατάστασή της είναι σταθερή, είναι υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ήταν να γίνει στο χειρουργείο, έγινε και πήγε καλά. Σε ό,τι αφορά στην γυναίκα, η οποία επίσης νοσηλεύεται στη χειρουργική 62χρονη γυναίκα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, είναι πολύ καλή η κατάστασή της, και να θυμίσουμε ότι εξιτήρια έλαβαν χθες το απόγευμα μία γυναίκα 50 χρόνων και μία 17χρονη, οι οποίες ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένες. Αυτά σε ό,τι αφορά στην κατάσταση της...
1: Των τεσσάρων τραυματιών από το χθεσινό τροχαίο. Τώρα εκεί πέρα τι έγινε, τι γίνεται, εσύ την ξέρεις τη γειτονιά, καλά?
2: Δεν ξέρω καλά τη γειτονιά, και έχω περπατήσει στο δρόμο μέσα εισαγωγικά του τρόμου, γιατί στην ουσία πρώτον δεν υπάρχουν πεζοδρόμια σε ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή από το τμήμα που ξεκινάει μπαίνοντας από τον περιφερειακό προς Νεάπολη μέχρι και τη στροφή Μετεώρου, λίγο πριν τη στροφή Μετεώρου νομίζω βλέπεις ένα πεζοδρόμιο. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Το άλλο κακό συνήθειο είναι κάποιοι παρκάρουν πάνω σε αυτό το σημείο, κατά μήκος αυτού του δρόμου, μιλάμε μπαίνοντας δε στο δεξιό.
1: Τι να κάνουν, έχω παρκάρει εκεί πέρα, γι' αυτό το λέω. Τι
2: λοιπόν,
1: να κάνει ο κόσμος?
2: Θα σου πω όμως τι κάνει ο πεζός. Ο πεζός βγαίνει μέσα στο δρόμο. Γιατί εφόσον παρκάρουν και είναι δίπλα ακριβώς ένα λοξό κομμάτι, πραγματικά δεν υπάρχει ούτε μισό μέτρο για να περπατήσει άνθρωπος.
1: Επίσης κατεβαίνουν και τα αυτοκίνητα με ταχύτητα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, βρίσκονται οι πεζοί μέσα στον δρόμο να περπατούν για ένα μεγάλο διάστημα. Το έχω περπατήσει εγώ και το περπατούν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή. Θα πρέπει να γίνουν τα έργα. Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τα έργα σε εκείνη την περιοχή, γιατί εδώ έχουμε λίγο
1: Ξέρεις τι γίνεται, πάμε στα έργα, Σοφία, ναι. Θα τα πούμε. Ναι. Αλλά μιλάμε για τα έργα της περιοχής, τα πεζοδρόμια κτλ. Μεταξύ όμως δεν έχει σχέση. Οι άνθρωποι ήταν σε στάση λεωφορείου και έπεσε πάνω τους ένα λεωφορείο.
2: Ακριβώς, θα το πούμε και αυτό.
1: Ναι,
2: δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι μια στάση, και εδώ υπάρχει ζήτημα, η οποία εφάπτεται με τον δρόμο.
1: Ναι, είναι μέσα στη μέση του δρόμου.
2: Ακριβώς, εφάπτεται ακριβώς με τον δρόμο. Ρωτήσαμε, μάθαμε ότι πλέον την ευθύνη για τις στάσεις την έχει ο ΣΕΘ, ο οποίος με αφορμή και αυτό το συμβάν θα ξεκινήσει μία έρευνα σε ό,τι αφορά στις στάσεις, αν υπάρχουν κάποιες τέτοιες στάσεις. Πάντως μιλώντας χθες με κάποιους οδηγούς ταξί μου, είπαν ότι υπάρχουν αρκετές οι οποίες στην ουσία βρίσκονται μέσα
1: βέβαια,
2: στο παλιές, δρόμο.
1: Βέβαια, παλιές, ακριβώς, ειδικά έξω σε δρόμους, στο Ρεόκαστρο και σε αυτά, όλες μέσα στο δρόμο είναι.
2: Μία από αυτές λοιπόν που έχει γίνει μάλιστα και ένα τραγικό συμβάν πριν από λίγα χρόνια, είναι αυτή που περιγράφεις, Βασίλη, αυτή στο Ρεόκαστρο. Yeah. Και κάποιες ακόμα, βεβαίως πρέπει να στην καταγραφή από τον οργανισμό. Από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Ρεκού Θεσσαλούς, για να δούμε για τις στάσεις.
1: Να κινηθούν και νομικά και ποινικά απέναντι στον ΟΣΕΘ τα θύματα με τους δικηγόρους τους, είναι το λογικό και αυτονόητο, κατά εμέ.
2: Καταρχάς θα πρέπει κάπου να καταλήξει η έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη ακόμη, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί. Ωστόσο περιμένουμε να δούμε και τις εκθέσεις των πραγματογνώμων που έφτασε στο σημείο, αλλά και της τροχέας που συνέλεξε τα στοιχεία και την πήρε και τις καταθέσεις. Έτσι. Να πούμε επίσης ότι η τροχέα Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποια σύλληψη μέχρι στιγμής. Τώρα, από την πλευρά του ΟΑΣΤΑ, σε ό,τι αφορά στο συμβάν, μένουν στην ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες, σύμφωνα με την οποία βρίσκονται ότι υπήρξε μπροστά ένα λεωφορείο το 57 σε αυτή τη στάση και ότι το πίσω λεωφορείο το 28 βρέθηκε στη στάση. Αυτή είναι η περιγραφή που κάνει η ανακοίνωση του ΟΑΣΤ. Βεβαίως και το ρεπορτάζ αλλά και η μαρτυρία του ίδιου οδηγού έδειξε ότι το λεωφορείο το συγκεκριμένο, το 28 στη συγκεκριμένη περίπτωση, έφυγε και δεν έπεσε πάνω στο λεωφορείο που ήταν σταθμένο και αποβίβαζε και την ώρα τους επιβάτες. Έφυγε και έπεσε πάνω στη στάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, στο αν πάτησε φρένο ή δεν πάτησε, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε ότι ήταν ένα λεωφορείο το οποίο ήταν στη γραμμή, στην κυκλοφορία, με συγχωρείτε, από τον Ιούλιο του 2024 αφενός, και το άλλο που γνωρίζουμε, γιατί ακούστηκαν πολλά το τελευταίο διάστημα, ότι ο οδηγός, ναι μεν μπορεί να ήταν καινούριος, αλλά είχε εμπειρία
1: στα ηλεκτρικά. Σχετικά.
2: Είχε εμπειρία γενικώς.
1: Ναι, γιατί είναι και τα ηλεκτρικά, τα οποία έχουν μια άλλη διαχείριση, τέλος πάντων, έτσι θέλουν στην οδήγηση. Αλλά όλα αυτά θα τα δείξει βέβαια η έρευνα η οποία γίνεται.
2: Και ένα λεπτό να πω για το δρόμο,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Μας για το
2: λοιπόν,
1: δρόμο.
2: Ο δρόμος. Υποτίθεται ότι αυτοί οι δρόμοι ανήκουν στην περιφέρεια. Ωστόσο, οι δύο δήμοι, οι δήμοι Νεάπολη Σικαιών και Παύλου Μελά, στη δικαιοδοσία των οποίων βρίσκεται. Στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται αυτός ο δρόμος, λένε ότι μεταφέρθηκε αρμοδιότητα σε αυτούς. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια έτοιμη μελέτη με ένα κόστος που υπολογίζεται στα 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ και μια περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης να έχει υποσχεθεί την ένταξη αυτής της μελέτης προς τη μεθοδότηση, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.
1: Να βγαίνει μέχρι κάτω στον Κόκορα, ένας δρόμος που θα φτιάξει από πάνω μέχρι τον Κόκορα. Για να
2: διασταυρωθεί. Ναι, είναι και άλλα. Είναι πολλά τα ζητήματα, συνεδρία Παπανδρέου, και τα πεζοδρόμια τα υπάρχοντα που είναι, είναι
1: μεθύς
2: κινδύνου.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε. Λίγο να πάμε στην R3 για να δούμε λίγο.
0: Στην έκθεση, την πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία.
1: Πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία. Σοφία, σε ευχαριστούμε. Η Σοφία Πακαλίδου ήταν μαζί μας. Να ακούσουμε λίγο την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Από τη συνέντευξη που δίνει, έτσι, από τη συνέντευξη τύπου.
3: Εμείς, η Πλεύση Ελευθερίας, δεν κάνουμε guest εμφανίσεις σαν κάποιους κακοσκηνοθετημένους ψευδορόβινσόνες του γλυκού νερού που αφού τα βρήκαν με το σύστημα, παριστάνουν τώρα τους σωτήρες. Ούτε είμαστε καλοπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου που μόλις τα βγάλεις έξω στο φως, στην πραγματική ζωή, μαραίνονται και αποκαλύπτουν δηλητηριώδη αγκάθια και σάπιες ρίζες, όπως οι σημερινοί κυβερνώντες. Είμαστε διαρκώς στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενοι και μαχόμενοι, διαρκώς στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμενοι και αντιστεκόμενοι και υπερασπιζόμενοι το δίκιο, την αλήθεια, την κοινωνία. Εμείς είμαστε η λύση, γιατί εμείς...

0: ακούσουμε έτσι και ένα απόσπασμα.
1: Πολύ μικρό απόσπασμα από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Γιατί πρέπει να πάμε στις ειδήσεις της περιφέρειας.
1: Στην ΕΡΤ3, κάλυψη όλη τη συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα. Πάμε σε ειδήσεις από την περιφέρεια με τη Βίκη Κολτσίτα.
0: Και εμείς θα τα πούμε αύριο μετά τις 11.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου, ρυθμίσε τον ήχο. Και θα κλείσουμε με κάτι που τέλος πάντων έφερε και πιο κοντά και σε πολλούς από εμάς τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε τόσο ξαφνικά χθες. Τραγούδια τέλος πάντων που είπε από άλλους συνθέτες, όχι μόνο τα δικά του.
0: Ναι. Εντάξει, και με έναν δικό του τρόπο πάντα. Ποιο επέλεξε, Ζωή, για να ακούσουμε. Λοιπόν, αύριο μετά τις 11.
1: Σαββόπουλο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Earth News Radio.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα στους 2 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Να ξεκινήσουμε εμείς. Αυτά αλλά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει η τροχέα, ενώ οι κάτοικοι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα δρόμο Καρμανιόλα όπου έχουν προκληθεί ατυχήματα στο παρελθόν. Να πάμε εμείς στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει επιμεληθεί το θέμα. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι και συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Το νέο τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι επαναφέρει τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του, για την οποία έχει απονηθεί μελέτη από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης των Μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, σημειώθηκε και το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Καν-Καν, όπου οι επιβάτες περιβαίνουν τα λεωφορεία πολύ κοντά στο οδόστρωμα. Στο σημείο του χθεσινού τροχαίου βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είπε στις δηλώσεις του. Επικίνδυνο τον έβγαλε ακόμα και η αυτοψία της τροχιάς μετά το δυστύχημα του κοριτσιού. Υπάρχουν αναφορές και από το 2012 για την επικίνδυνότητα του δρόμου. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις πληροφορίες, ο Δήμος Νέαπολης Οικαιών έχει εκπονήσει τη μελέτη για την ανακατασκευή του λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι δήμοι, Νέαπολης Οικαιών και Παύλου Μελά. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, έχει υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς τη χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου

0: χειρουργείου, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωση στο πόδι. Παρακολουθεί χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παγεωργίου. Μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίας από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μια γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχιά Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφινιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματιογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας. Ένα 40χρονο παλικάρι, όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή, της επιμνημόσυνη τελετή έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του Πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας, της 117 τέργας μάχης που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αντίο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρίγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του το οποίο ήταν μαζί τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγκρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειωθεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυπου αξιωματικού θα βρίσκεται στο ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο, μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο και εμείς εδώ την νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Σιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι αυτά τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Σιτίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Σιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώριζε αρκετό κόσμο, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με τον προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμένη έτσι είναι η Σκιακή και με mm-hmm. πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators, δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό των κινητοποιήσεων, θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της Ευρώπης δεν άκουσαν κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε οι εκπρόσωποι των tour operators δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου η Περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμόζου.
0: Μάλιστα, και Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο των καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα του τέλος Σεπτεμβρίου και ιχνηλάτηση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κ. Καβαδά με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροατές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αφθόδους πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζώνη όσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση και τι εννοούμε, ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις και αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν οι μισοί από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται, και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αφθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κ. Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κ. Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. που προβλέπεται στα πλαίσια της εκκρίνωσης, όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη σε δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην Ατλάντιδα, εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου. Αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομελουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τσιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και τον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές του Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στη Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων, για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι. Αν θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενναιών στην Αλία και την υδατοκαλλιέργεια εξέλιξε σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής. Η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλληλείας και της υδροκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτειας αλληλείας μικρής κλίμακας, και η αξιολόγηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Οι κύριες προκλήσεις τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξυγχρονισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλληλευτικής πολιτικής, που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές στον αλλιευτικό κλάδο εν ώψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Σέρρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερρών, μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερρών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
7: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολισθήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερρών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγοί, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες. Και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερρών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερρών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια, και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασπικτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν. Με την πιο πρόσφατη, μάλιστα, να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως ήδη είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγοούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα την απόφασή της, την νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου και όρισαν και πληρεξίσιο δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες εργαλαστής, αφετών, μιλών, Συπριάδος και Τρικερίου, στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος, στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοτιού πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι, προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ. Ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά και το θύμισα να δημοσιεύουμε τα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Ντρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Χιάτιστας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτιστας, στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιστας. Η Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί και οι προσφέγοντες κάτοικοι δηλώνουν ότι η σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτιστας και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτιστας, δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
12: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά. Αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα στην συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά, και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
13: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχείο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαλάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάληψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοακαρανίας στο Μεσολόγγι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλώς σας μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μια απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι?
14: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση η οποία είναι βασισμένη στους στόχους και στα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδάκι στο νησί, το οποίο μέχρι να συμπληρώσει το 5ο της ηλικίας του. Δεν το καταφέραμε διότι δεν το επέτρεπε ο νόμος, όμως με το καινούργιο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, βασικά το νόμο 53-14-26 που έχει επικυρωθεί στις 30 Ιουνίου, μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα εφάπαξ επίδομα σε κάθε παιδί στη γέννησή του με μέγιστο ύψος, μέγιστο ποσό 3.000. Και επιλέξαμε τα 3.000 και να δοθεί στο κάθε ένα παιδί το οποίο γεννιέται στην Ίσιο και είναι βέβαια μόνιμη κάτοικη του νησιού. Έχουμε μία πολιτική εμείς εδώ γενικά στο στο νησί, που στόχο έχει να βοηθάει όλες τις οικογένειες για να μπορέσουν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλουν και μια απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους διδασκάλους και σε όλους τους διδασκάλους και καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους από μέχρι το 5ο έτος, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και φυσικά στους, στους εργαζόμενους στο ιατρείο, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο νησί, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το κόστος είναι μεγαλύτερο.
0: Έτσι, ακριβώς. Οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους, αλλά και αναπληρωτές, οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσυρο, να υποθέσω εγώ, χωρίς το ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
14: Φυσικά, και φυσικά και το προσωπικό υγείας. Δηλαδή, έτσι. Έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού, εμείς έχουμε φέρουμε τα τελευταία 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι 5 εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα, του οποίου πληρώνει ο Δήμος, για να εξετάζουν τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και ευτυχώς ο πλευράς παιδιών πάμε καλά, διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό 1000 κατοίκων. Φέτος έχουμε στον νηπιαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
0: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.
14: Φυσικά, φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό, επόμενο έτος. Το σπουδαίο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό. Ναι. Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να αισθανθούν ότι κάποιος τους νοιάζεται για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια της πατρίδας τους.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
14: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα το πόσα παιδιά γεννιόνται,
0: ναι,
14: και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στον παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
0: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό.
14: Ακριβώς. Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή, με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, καθώς κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 διόροφες κατοικίες να ανεγερθούν δύο σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση δύο δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμο 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπετε συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε, εκ του σύνεγγυς πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα, και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές είναι να αποφασίσουν ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν. Δηλαδή θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συμβαίνει και στο μέλλον, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κάτι που έχει αποφασίσει ομόφωνα και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί την Παρασκευή αντίστοιχος αριθμός μεταναστών, ίσως και λιγότερος ή περισσότερος, να φτάσει στην Λέσβο. Κατά τα άλλα, η Σάμος νομίζω ότι πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται και φεύγουν από εδώ οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χάρη. Τώρα ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λυκούργε.
17: Να πούμε, Βίκη, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το Δήμο. Μάλιστα. Σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά τη διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
18: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκύρη Βίκη. Πρόσκληση ενεργοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της πανίδας και της φλωρίδας, αλλά και περιορισμό στη φωτορύπανση. Βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκη, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου.
0: Μάλιστα.
18: Στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το θέατρο της Αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την Αρχαία Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θουρίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση ελληνικά της Άνθειας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομβρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκη, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά τον τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η Αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της Αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την διεύθυνσή της και υπό την αιγίδα της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αρχικά αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ενώ το Αρχαίο Θέατρο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Οριακά τώρα με τους χρόνους παίζει πλέον η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΑ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν ληφθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2023. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση της σύμβασης. Οι παρατάξεις υιοψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 26, γιατί λήγει το πρόγραμμα φιλόδημο στο τέλος του 26 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επιπλέον συνέβεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: «Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου». Συνεπώς καταψήφισαν οι παρατάξεις υποψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια και όπως υπόθηκε αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών, θα φιλοξενεί 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
0: Μάλιστα.
20: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
1: Είχε ζητήσει προθεσμία εχθές από τον εισαγγελέα 70χρονος και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. Συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου, και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που έβαλε την φωτιά και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό απλώς για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ικαρίας. Προχώρησε η πανικαριακή αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των Ικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γεροκομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά, είναι εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η Πανικαριακή Αδελφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια, ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρει να μεταφέρει στη σκηνή τις περιπλανήσεις του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιν Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έφριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρει έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είμαστε μία ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο με το καλό για τον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είμαστε την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πολλά ερωτήματα και με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους

0: Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Ερτ Νιούς. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολονάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στον εφεστό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μυρίου φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών λοιπόν βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία το ελληνικό FBI και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολονάκι όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμύρια ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγιο Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα Άγιο ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησής του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μένα. Και όπως σημείωσε, χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα, στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας, υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα. Και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε αφού. Επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα, στην Αττική.
2: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλήτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία. Αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα.

0: του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
1: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία, πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου, στο επίκεντρο των ερευνών θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ.
2: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσε τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επειδή να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική, προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Η πλασμαφαίρεση, δηλαδή, στην οποία φέρεται να υπευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία λοιπόν που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένο όρους και συγκεκριμένους κανόνες και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί και γι' αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες της κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο παθολόγος έχει καταθέσει και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του, ο σύζυγός του, είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
3: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Παιδιανικό Κρατικό και το Αττικό.
4: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
3: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24 αλλά και δύο φορές το 25 υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπηνός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
4: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προς έρωτα. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
1: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο ως υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
5: Η Άδη ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση. Με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
1: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή. Ενώ στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία-νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
6: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του ασχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τραγούδι του, αλλά και αυτό το παράξενο αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηνίων, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για χάρη του Γιώργου Μαρινάκη. Του Γιώργου Μαζονάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
1: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
7: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος. Και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
8: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
7: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
1: Τώρα με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις μιλούν στο Newsred 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές. Δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζονάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
9: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
10: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
9: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση συγκινημένη έκανε λόγο για έναν καλό ψυχοσυνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
11: Έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
10: Σε κοκαλιτέο, μια φορά να σκεφτώ.
9: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
12: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε. Δηλαδή τον ταξίδευε, ταξίδευε.
9: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στην Νότο Ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι κριτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην αντλία εδώ στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση, η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα, αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως στα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
0: Επειδή ανέφερε και συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
1: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
0: μέσα
1: την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση είχε αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο. Αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν, για να θυμίσω και πάλι, πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για το ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανση κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε, καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
0: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια έκτατες ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα.
1: Αυτό είπε και χθες ο κύριος Παπασταύρου, αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κύριος Σάφος, ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στην ελληνική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή τους συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε περί τα τέλη του μήνα θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο και όπως προκύψει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
0: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
1: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες, τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
4: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
5: Αυτό, ναι.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβήνει τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
5: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βενταλία των μέτρων ενίσχυσης.
3: Παρακολουθούμε, έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Και πού οφείλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, στις αντινόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα.
6: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτό τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι ΗΠΑ να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάνκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ όπως είπες έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή και είναι αυτό της Ιεμένης ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Bab al-Mandeb, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για, για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά θάλασσα.
0: Τώρα την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα 5.000 δολαρίων, παρακαλώ, προς τους πολίτες, εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος.
6: Ακριβώς, μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, 5.000 δολάρια σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός Πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Τώρα φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
6: Ναι, ακριβώς μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Σιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνη σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας, την ώρα που δημοσίευμα των New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους, αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου, αλλά και στο Σότσι.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξέλιξεις, να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητας της Άγκυρας. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι όπου είχε τέτ-α-τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή όπου μένεται η σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γλώρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Έχει τη σημασία της αυτό, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν ομιγέντο, αν ομιγέντο προκύψει ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας ερώτηση για την προκλητικότητα της Τουρκίας, να στάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτός που εξοπλίσει ενόπλες δυνάμεις, όχι με όρους φόβους, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθηση, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και θα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές δεύτερα Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας και όπου βρίσκονται πάτριοι. Από την ελληνική πλευρά, εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε. Θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεπίπτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή η συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
0: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές του. Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ο κύριος Μαρινάκης, ναι, σωστά. Σωστά.
8: Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτό το έχουν κοστολογήσει και όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους εποχιακούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεκριμένες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμά των δύο πολλαπλασιασμών. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας στο ΝΕΤ. Τώρα σε ό,τι αφορά την πιθανολογούμε, μάλλον τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχου τη Ελλάδα, και ο Τσίπρας δεν είπε ότι δεν είναι στελέχο του κόμματο. Αυτό αλλά ο κ. Χαρτάρη είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων τη ιδρυτική διακήρυξη του κόμματό του και έχει υπογράψει στην λίστα των 400 πρώτων μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλο Βαμέξη, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Τσίπρα ή αυτό. Το προηγούμενο ρωτήσε το Πασόκ, ρώτησε χαρακτηριστικά αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του Πασόκ του προγραμματός του έχει κλέψει ο Τσίπρα. Άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαφέρθηκε μια έπειξη στο Πασόκ. Είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το Πασόκ κάνει λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξεγγελθεί πριν τη ΔΕΘ, υποστήριξε ο Παύλος Βαρνάκης.
0: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
0: Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και για τις οικονομικές εξαγγελίες. Για να τον ακούσουμε.
9: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, ο Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσιο Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το ΜΕΡΑ 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από δύο μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
10: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
10: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο Πασόκ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες. αρχές της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι, επομένως όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
0: Υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς το Πασόκ.
11: Είμαστε όμως ανταγωνιστές, πολιτικά ορθό δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, μήνυμα και με πολλούς αποδέκτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο ΠΑΣΟΚ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επειδή διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
0: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλης είναι σαν παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
11: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όταν ρωτήθηκε είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος. Ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
12: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που κάνες.
0: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψε 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, θα μιλήσει στο Βελίδιο, Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.
13: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ αλίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
0: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σημαντική ημέρα αύριο για τους μαθητές και τους γονείς. Το πρώτο κουδούνι αύριο και με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συνάδελφο, η οποία θα μας πει περισσότερα όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε. Το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού και την τρίτη λυκείου. Αγγέλ, κλείνω να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο
0: σχολείο. Μέσα στην τάξη, ναι.
15: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος. Ενώ στην δευτεροβάθμια ορίζεται ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα επιστρέφουν οι μαθητές, πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
0: Καλή αρχή και καλή σε όλους και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
16: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
0: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
17: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες, δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
0: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
17: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
0: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
17: Ανεβαίνουν χρόνο με τον χρόνο. Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενοίκια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
0: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
18: Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια, τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι, θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
19: Και
18: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
19: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάντησης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια. Αποκάλυψε η αρχή για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας δάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της Αγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ωστότε αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοχή στα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
19: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά ευρηματικοί εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά κοκαίνης. Είναι σκρεμμένα σε φορτίο με 30 φύλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδο. Άκης Αθανασόπλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
21: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει. Διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα, τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. 80 κυβότια γεμάτα 30 φύλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα. Είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα 30 φύλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επιτόπου στο ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασκευθεί πολυτελές αυτοκίνητο. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια του ανθοπολείου.
19: Άκη Αθανασόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
19: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του Super League. Ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
22: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό, όπως σας είπε, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει, όπως αναμενόταν και επίσημα, τα ηνία της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες, μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη. Ο Νέστος Χρυσούπολης ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπε, δράσει και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολή αναμέτρηση τη πρώτη αγωνιστική Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες στις αναμετρήσεις του Champions League. Συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα, Φάγενορντ 5-1. Στουτγκάρδη, Βίκινγκ 3-1. Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Νάπολη, Άρσεναλ 0-1. Σπόρτινγκ, Λισαβόνας, Γαλατασαράι 3-1. Και Παρίσι, Σερμέν, Σλόβα, Μπρατισλάβας 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε, Ρώμα και Αϊτχόβεν, Σαχτάρ. Ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερν Μονάχου, Μπόντο Γκλιμτ, Σλάβια Πράγα, Λανς, Κόμο, Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σαμπά.
19: Τάσο, Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
19: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
1: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Με ένα ταξί μιουσάκ ξεκινήσαμε σήμερα σε ήχο πρώτο με τον δεξιοτέχνη στο βιολί Γιώργο Κόρο και τον Κώστα Πίτσο που τον συνόδευσε στο Λαούτο. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Με την ελπίδα σήμερα, Παπουτσί, στη ρύθμιση του ήχου, καλώς όρισες. Έφυγες πριν την έκλειψη και έρχεσαι την ώρα που εξαφανίζεται. Δηλαδή από αύριο μπαίνουμε σε νέο κύκλο. Ξέρεις εσύ τι κάνεις, ξέρεις πότε φεύγεις. Έχασες όμως πολλά από αυτά που ζήτησες, να ξέρεις. Τα ακούσανε κάποιοι άλλοι. 60-66-439 και 60-66-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το δίσκο του Κλεάρχου Κορκόβαλου, ο οποίος παίζει κύμβαλο εξαιρετικό, από τους τελευταίους που έχουν... τους τελευταίους συναπομείναντες στον ελλαδικό χώρο που παίζουν αυτό το εξαιρετικό όργανο, και το δίσκο, τον προσωπικό του δίσκο με παραδοσιακούς σκοπούς από τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο.

Μινορεβάλς, Μανές και Τσαρντάς από τον Κλέαρχο Κορκόβελο, με τις εξαιρετικές παύσεις ανάμεσα στα μέρη. Η παύση και η σιωπή, ελπίδα μου, περιέχουν από κάτω ομιλία η οποία δεν φαίνεται πάντα. Δεν ξέρω τι παθαίνετε εσείς οι νέοι και δεν μπορείτε καθόλου στη σιωπή και στη σιγή, αλλά υπάρχει και αγία σιγή, φαντάσου εσύ που είσαι της θρησκείας, υπάρχει η αγία σιγή. Φαντάσου πόσο σημαντική ιερή στιγμή είναι η σιγή. Λοιπόν, λέμε τώρα εδώ και μεταξύ μας πράγματα για την ελπίδα που παθαίνει ένα κάτι, ένα άγχος όταν παίζουν παύσεις, ότι κάτι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε τις ξεματιάστρες οι οποίες ξέρουν το ρόλο τους. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είμαστε σε πολύ μεγάλη χάση. Τελειώνει ο κύκλος των εκλήψεων. Από αύριο το πρωί 6.30 ώρα μπαίνουμε σε νέα σελήνη. Στην ουσία από αύριο θα μπούμε στον αστερισμό της Παρθένου. Μπορεί να έχουμε τώρα αρκετές μέρες ήλιο στην Παρθένο, αλλά στην ουσία από αύριο που έχουμε νέα σελήνη, εκεί θα εμφανιστεί αυτός ο αστερισμός και στη δική μας έτσι, ζωή. Ο αστερισμός της Παρθένου, όπως σας έχω πει, παριστάνει την κόρη Περσεφόνη που κρατάει στο χέρι τον στάχη, το λαμπρότερο αστέρα του αστερισμού της, και όπως σας έχω πει είναι σύμβολο της ελευσινιακής λατρείας. Για να πάμε να ακούσουμε κάτι από το άλμπουμ Στάχης και το απόσπασμα «Ο έρωτας και η μέλισσα».

από το CD Στάχης, εδώ ο έρωτας Κιμέλισσα, η Φεστίωνα Βαξεβανέρης και επίκληση στη Μούσα και κοσμογονία από τα οργοναυτικά του Ορφέως και αμέσως μετά από Θέωσης Δημοφόντος και από ποίηση Ομυρική. Για να πάμε λίγο και στην αρχαία μας παράδοση και να επανέλθουμε λίγο στα Ελευσίνια Μυστήρια σήμερα, τα οποία γινόντουσαν τέτοια εποχή πάνω κάτω, κατά τους μήνες Μεταγυτνιώνα και Βοηδρομιώνα. Κατά τους αρχαίους ήταν τα μικρά και τα μεγάλα Ελευσίνια, καθώς και τα ομώνυμα μυστήρια προς τιμήν της Δήμητρας και της κόρης, γράφει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρο Παπαθανασίου από πλούσια αγγλική βιβλιογραφία. Κυρίως έχει κάνει αυτό το άρθρο για τα μεγάλα Ελευσίνια που γίνονταν πεντετερικώς το δεύτερο έτος των Ολυμπιάδων δηλαδή, και τα μικρά Ελευσίνια τριετηρικώς το πρώτο και το τρίτο έτος των Ολυμπιάδων. Οι απόψεις διήστανται σχετικώς με την ακριβή ημερομηνία τελέσεώς τους, μολονότι επιγραφές μαρτυρούν ότι τα Ελευσίνια τελούνταν μετά τα Παναθήνια και πριν από τα Ασκληπία και τα Δημοκράτια. Πιθανότατα το τετραήμερο της τελέσεώς τους έπεφτε στο διάστημα 13-20 Μεταγυτνιώνος. Αυτές οι γιορτές των Ελευσινίων που τελούνταν το θέρος αμέσως μετά τη συγκομιδή των καρπών έλαβαν τελικώς κοσμικό χαρακτήρα και περιλαμβάνονταν αγώνες με έπαθλο κριθές από το ωράριο πεδίο, δηλαδή από την πεδιάδα της Ελευσίνος. Αντιθέτως, καθαρός μυστικό χαρακτήρα είχαν τα ετήσια μυστήρια, η όργια. Στο δεύτερο μισό του Βοηδρομιώνος δεσπόζει η ορτή των μεγάλων μυστηρίων στην Ελευσίνα. Κατά τον ομυρικό ύμνο της η Δήμητρα δίδαξε τα σεμνά όργια στους τέσσερις Ελευσίνους βασιλείς, τον Τριπτόλεμο, τον Διοκλή, τον Εύμολπο και τον Κελαίο. Και από αυτούς τα έμαθαν οι απόγονοί τους. Αργότερα γίνονταν δεκτοί και γόνοι άλλων οικογενειών που εισάγονταν στα μυστήρια από τον μυσταγωγό, ο οποίος ανήκε σε μια από τις τέσσερις βασιλικές οικογένειες και μετά την ενσωμάτωση της Ελευσίνας στο κράτος των Αθηνών γίνονταν δεκτοί όλοι οι Έλληνες και αργότερα και Ρωμαίοι, που στην αρχή αποκλείονταν ως βάρβαροι. Η τέλεση αυτή του ιερού της Ελευσίνας και η τέλεση των μυστηρίων απαιτούσε την ύπαρξη πολυάριθμου ιερατείου και βοηθητικού προσωπικού, το οποίο ανήκε σε συγκεκριμένες οικογένειες. Δεν θα συνεχίσω εδώ με λεπτομέρειες, θα σας πω μόνο ότι τη γενική διεύθυνση των Ελευσινίων μυστηρίων, όπως και όλων των θρησκευτικών τελετών, είχε ο Άρχον Βασιλεύς των Αθηνών, βοηθούμενος από τον Πάρεδρο και τους ιεροποιούς, εκλεγμένους αντιπροσώπους των Αθηνών, ειδικό στα οικονομικά. Τον Άρχοντα Βασιλέα βοηθούσαν οι τέσσερις επιμελητές των μυστηρίων. Αστυνομικά καθήκοντα είχαν υπό τον Άρχοντα Βασιλέα κήρυκες, και κάθε δε παράπτωμα εκδικαζόταν επί τόπου από την Ιερά Γερουσία. Για βαρύτερα παραπτώματα αρμοδία ήταν η Βουλή των 500, στην οποία λογοδοτούσε ο Άρχον Βασιλεύς την πρώτη μέρα μετά τη λήξη των μυστηρίων. Οι προετοιμασίες της εορτής άρχιζαν στις 13 Βοηδρομιώνος, όταν οι Αθηναίοι έφηβοι πήγαιναν εν πομπή στην Ελευσίνα για να παραλάβουν τα Ιερά. Ξέρεις πως πηγαίναν, ελπίδα, από την Ιερά Οδό. Πώς έχει γίνει τώρα η Ιερά Οδός? Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, όλους τους ιερούς δρόμους και τα ιερά μέρη. Πώς έχει γίνει η Ελευσίνα αυτή τη στιγμή? Βέβαια, αν πας στον αρχαιολογικό χώρο, η ενέργεια έχει παραμείνει εκεί, αλλά γύρω γύρω η κατάντια του πολιτισμού μας είναι τεράστια.
Τι να πρωτοπώ, έχω και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο είναι, θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθει ο κύριος Τάμος, το οποίο μας το έχει χαρίσει για την εκπομπή μας, Ιερά Έλευσης, η αληθινή ιστορία. Ίσως θα ήταν καλό να τον καλέσω και να μας πει αυτός περισσότερα πράγματα. Να συνεχίσουμε εδώ μουσικά με τους χωροσταλίτες, να πάμε στο Βόλακα Δράμας.

σπονδί εδώ από το Στέλιο Πετράκη και το κουαρτέτο του στη δική του μουσική. Το κομμάτι αυτό είναι πνευσμένο από την ιεροτελεστία τη σπονδί προς τη μητέρα φύση, που φαίνεται να απεικονίζεται στο διάσημο μινωικό εύρημα το Αγγείο των Θεριστών. Το Αγγείο των Θεριστών φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.

Ήντα ζητάς ρόδο τσαυγής, κι που δεν ξημερώνει, και εσύ παντέρμη άνοιξη μέσα στο μαύρο χιόνι. Ως και αν δεν φαίνεται η αυγή, στη μαύρη νύχτα ετούτη, μια σπίθα είναι αρκετή να ανάψει τον μπαρούτι. Συνεχίζουμε με τη μουσική και του στίχου, τη μουσική μάλλον του Στέλη Πετράκη, του στίχου του Γιάννη Πετράκη, από το άλμπουμ Σπονδύ. Και να σας πω ότι αυτές τις μέρες είχαμε κι άλλο ένα έθιμο. Όλα αυτά είναι κοντά εκεί στην ημέρα 14 Σεπτεμβρίου που έχουμε το ημέρα του Σταυρού, που είναι πολύ σπουδαία εορτή και για το χριστιανισμό. Υπήρχε λοιπόν ένα έθιμο, επιχορίαζε στην Αίγινα. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό πολύ παλιότερα, όμως είχε έρθει εδώ ο Ιωάννης Μπουσίου και είχαμε κάνει μια εκπομπή για τον Άδωνη εκεί κοντά στο Πάσχα. Αντίστοιχα, βέβαια, αντίστοιχο έθιμο είναι και ο Λιδινός, ο οποίος επιχορίαζε στην Αίγινα. Και υπάρχει μια περίπτωση, αν είναι κάποιος από την Αίγινα, ας με ενημερώσει, να με κάποιο τρόπο να έχει διατηρηθεί αυτό το έθιμο. Δεν ξέρω αν έχει διατηρηθεί στην αυθεντική του μορφή, βέβαια. Το έχουν καταγράψει όλοι οι σπουδαίοι λαογράφοι και ο Μέγας. Λοιπόν, ο Λιδινός είναι μια μιμητική παράσταση με μυρολόγημα και ταφή ενός ομοιώματος μικρού παιδιού που κατασκευαζόταν τελετουργικά από τις γυναίκες και περιφερόταν πομπικά από τα παιδιά στους δρόμους. Ο Λιδινός αποτελούσε προσωποποίηση του καλοκαιρινού ύπνου και του απογευματινού φαγητού, του δειλινού δηλαδή, και έχει γίνει λιδινού με αντιμετάθεση του Δέλτα και του Λάμδα. Στην πρωτογενή μορφή και στην αρχική του επιδίωξη, ο λιδινός είχε καθαρά ευετερική σκοπιμότητα, όπως συμβαίνει με ανάλογα νεοελληνικά δρόμενα, στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο του θανάτου ως προϋπόθεση για τη νέα ζωή, με τους αυτονόητους συνειρμικούς συμβολισμούς όσον αφορά το μαρασμό της φύσης και την αναγέννησή της κάθε χρόνο. Πάλι θα έρθεις λιδινέ μου, με του Μάρτη τις δροσιές, με τα Απρίλη τα λουλούδια, τσε του Μάη τις δουλειές. Ήρθε η ώρα να μας φύγεις, πάενε στο καλό, τσε με το καλό να έρθεις, τσόλους να μας βρεις γερούς, από τον Γιώργο Κατερινίδη, διδάκτορα φιλολογίας και διευθυντή στο Κέντρο Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Αυτές οι πληροφορίες που σας διάβασα. Ήταν διάχυτη η πεποίθηση για ανάσταση του Λιδινού. Και γράφει ότι σήμερα το δρόμο να συνεχίζεται με αναπαραστατική μορφή από πολιτιστικούς συλλόγους της Αίγινας. Μακάρι όντως να συνεχίζεται και να αναβιώνουν αυτά τα έθιμα, τα οποία πάντα είναι κυκλικά, πάντα έχουν να κάνουν με την αναγέννηση της φύσης και το θάνατό της στις διάφορες εποχές, είτε είναι Σεπτέμβριος, είτε είναι Άνοιξη, είτε είναι θερινό ηλιοστάσιο, είτε αν έχει μερινό ηλιοστάσιο. Εκεί έχουμε σε αυτές τις τέσσερις μεταβολές, έχουμε πάντα στην λαογραφία μας τέτοια εθιμικά τελετουργικά.

Και όσο ακούμε το Δάματερ ή αλλιώς Δήμητρα του Νικόλα Γκίνη, να σας πω ότι το Δά είναι η αρχαιότερα ελληνική λέξη για τη γη. Είναι η μεγάλη θεά που λατρεύεται από όλους. Είναι η θεότης που αντιπροσωπεύει τον πλανήτη μας σε ηλιακό και σε συμπαντικό επίπεδο. Αργότερα προσωποποιείται και λαμβάνει πολλές μορφές με το Δέλτα που δηλώνει τη θεία καταγωγή, τη θεία ιδιότητα. Ενώ αν αντικατασταθεί το Δέλτα με το Γάμα, έχουμε τη Γά που εκφράζει απλώς το φυσικό μέγεθος της γης. Οι συλλαβές που αρχίζουν από Δέλτα έχουν ιδιαίτερο σύμβολο, ίσως διότι συμμετέχουν στην αναγραφή των θείων όντων, δηλαδή Δά, Δεύς, Διός και τόπων ιερών, Δοδόνη, Δήλος, Δελφή. Η συλλαβή Δά συμβολίζεται με το γράμμα το οποίο μπορείτε να το δείτε ως μια παύλα και μια κάθετη γραμμή. Ενώ η συλλαβή Γά συμβολίζεται με το γράμμα που έχει το σταυρό και τον κύκλο γύρω-γύρω που δείχνει τη γήινη σφαίρα με άξονα και ισημερινό. Το οποίο αργότερα στο αλφαβητικό μας σύστημα γραφής ονομάστηκε σε θέτα θήτα. Άμα δείτε το κεφαλαίο θήτα, πώς γράφεται στα ελληνικά, θα καταλάβετε το σύμβολο. Εκ του θέιν, θέο ίσον τρέχω, κινούμε ταχαίως, εξού και θεός. Επίσης το ήτα τέθηκε εκ των υστέρων ως φωνίων στα περισσότερα αλφάβητα όπως το Αττικό και συμβόλισε το δασί πνεύμα για να εκφράσει το μακρόν α και το μακρόν ε, ενώ στο ιωνικό αλφάβητο εξ αρχής υπήρχε το ήτα ως φωνήν καθώς και το μέγα ως μακρόν όμικρον. Όταν η δά διακρίνεται σε γέννη προκύπτει η δά για γέα και αέα, δηλαδή, που ως θηλυκά ονόματα της γης, τα τελευταία είναι γνωστά από τα αμερικά έπι και τους ορφικούς ύμνους. Ως αρσενικό όνομα προκύπτει ο δάων, δόν, που είναι δεύτερο συνθετικό της λέξεως Ποσειδών. Είναι ο Θεός επιστάτης αρχικός του πόσιμου ύδατος, των πηγών της γης και αργότερα των θαλασσών. Αναγράφεται και ως Ποτιδάων Ποτιδάν.

Και μάτερ, βέβαια δεν συνεχίζω, γιατί άμα συνεχίσω θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 5. Μάτερ, μήτυρ, εξού και δάματερ, Δήμητρα. Από την Ιερά Έλευση, η αληθινή ιστορία των Αστάσιου Στάμου, όλα αυτά. Εκπομπή αφιέρωμα στη νέα σελίδα στην Παρθένα που βγαίνει αύριο. Και στην Ελπίδα Παπουτσί, η οποία ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: The Where the Day Starts Contemporary Ceramics Biennale, featuring 42 artists from 18 countries until October the 31st. Anima Siros returns to Siros from September the 21st to the 27th, celebrating 200 years since the founding of Ermupoli, with Ireland as this year's focus country. And in Australia, photographer Effie Alexakis has uncovered the story of one wedding dress shared by six Greek immigrant brides beginning in 1956, a remarkable record of friendship and solidarity. In sports news now, at the US Open, Alexander Zverev swept Botik van de Zandschulp in straight sets 6-2, 7-5, 6-1 to reach the semi-finals in tennis, where he faces Karen Khachanov, and Elena Rybakina defeated Chen Qingwen in three sets to reach the...
1: Ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι, είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Τι τρώγατε εσείς στο Κιλικί όταν πηγαίνατε σχολείο? 69-30-078-228 στο Viber, παρακαλώ. Αποθηκεύετε το 69-30-078-228 στο Viber. Σας βγαίνει ο στοιχείο επαφής ο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφίες, μπορείτε να μας στείλετε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, που λέει ο λόγος. Υπάρχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην Σμαρό. Έχουμε το νου μας, τα διαβάζουμε στον αέρα και επιστρέφουμε σε αυτά αν βεβαίως αυτό χρειαστεί. Αν μας στείλετε και δύο και τρία, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα, βεβαίως ο καθένας μπορεί να μας στείλει ό,τι ακριβώς θέλει. Γιατί φαντάζομαι ότι στο ακροατήριο υπάρχουν και αρκετά παλιοί, οι οποίοι μπορεί να...
1: Να θυμούνται αλλιώς τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Και στα παιδιά τους τώρα να είναι αλλιώς, τελείως διαφορετικά.
0: Επίσης, δεν μας έχει λυθεί η απορία από την εγκύκλιο που διαβάζαμε, τι θα γίνει στο πιτσιρίκι το οποίο θα πάει στο σχολείο με μια τσάντα γεμάτη καραμέλα.

0: Και θα αρχίσει να τις κερνάει.
1: Και θα αρχίσει να τις... Εκτός από το ότι θα είναι αυτομάτως ο πιο δημοφιλής, έτσι, θα υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, είμαι σίγουρος. Αλλά τι θα γίνει, δηλαδή, αν εγώ ανοίξω την τσάντα μου, είμαι μαθητής Δευτέρα Γυμνασίου και βγάλω ένα ωραίο κρουασάν με σοκολάτα, να φάω, ας πούμε.
0: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι θα σε κοιτάνε όλοι τριγύρω.
1: Σίγουρο είναι ότι Σωστό. Να ένα δεύτερο ερώτημα. Πάρα πολύ. Αν έχω γενέθλια και φέρω κέρασμα, θα πρέπει να φέρω παστέλι, δηλαδή, ή παστέλι τίποτα. Ή αποξηραμένη ξηρή καρπή, ή μια, δεν ξέρω και πώς τις είπε, ατομικές σαλάτες με ατομικές μερίδες λαχανικών για κέρασμα. Όχι.
0: Όχι, όχι. Σίγουρα όχι.
1: Όχι.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Από μένα είναι, δηλαδή, στον γονιό που θα το βάλει το κέρασμα, το καλό, το σωστό, το μπισκότο, το ωραίο, τι θα του πούνε δηλαδή, απαγορεύεται, πάρ' το πίσω, να μην κεράσει δηλαδή το πάλι. Δεν ξέρω, ωραία κουβέντα αυτή.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, είναι, όλα είναι θέμα μιας διευκρίνησης προφανώς. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει τίποτα αν πάει κάποιο πιτσιρίκι με γλυκά για να κεράσει, ας πούμε, στη γιορτή του, στα γενέθλιά του. Απλά, δηλαδή, θα υπάρξει αυτό το οξύμορο το οποίο συναντάμε σε αρκετά πράγματα της καθημερινότητάς μας στην ελληνική κοινωνία, να βγάζουμε έναν πάρα πολύ αυστηρό νόμο και δίπλα να υπάρχει η εξαίρεσή του την ίδια ώρα. Να. Δηλαδή το κυλικείο απαγορεύεται να πουλάει, αλλά το πιτσιρίκι, αν θέλει να κεράσει, προφανώς μπορεί να φέρει την Άρτα και τα Γιάννενα, έτσι, σε ζάχαρη.
0: Όπως επίσης το ένα πιτσιρίκι μπορεί να τρώει ένα παστέλι και εσύ δίπλα να έχεις φέρει από το σπίτι μια σοκολάτα ή ένα κρουασάν και να σε κοιτάει.
1: Δηλαδή αυτό το κομμάτι των ανισοτήτων που ενδεχομένως να δημιουργηθούν δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και Υγείας. Το λέω χαριτολογώντας, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο βάθος, αν κάποιος αρχίσει και το ψάχνει, μπορεί να πιάσει μια έτσι, σοβαρότητα που μπορεί να δημιουργήσει διατροφική ενισότητα μέσα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει. Και είναι, θα έχει και διαφορά άμα καταναλώνεις στο σπίτι σου. Όχι να τρως ανθυγιεινά πράγματα και πας ξαφνικά στο σχολείο και πρέπει να πιεις κεφίρι ή αριάνι, είναι αυτές οι επιλογές σου. Εντάξει, υπάρχει μια διαφοροποίηση μεγάλη από το τι θα τρως στο σπίτι, τι θα τρως στο σχολείο.
1: Ναι. Εντάξει, θα μου πεις μετά, μπορεί να ξεκινήσει και η κουβέντα περί ατομικής ευθύνης, όπου είναι ο κάθε γονιός με το παιδί του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διατροφή του, για τα δόντια του, μέχρι 18 χρονών και πάει λέγοντας, και από εκεί και πέρα το σχολείο ως οντότητα, ως εκπαιδευτικό σύστημα και πάει λέγοντας, θα προσφέρει αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση εσύ ως μητέρα, εγώ ο πατέρας, η ζωή ως μητέρα μπορεί να κάνει με το παιδί του ό,τι θέλει. Το ζήτημα είναι όμως ότι ποτέ δεν είναι μόνο αυτό το παιδί στο σχολείο. Πάντα κάνει παρέα με άλλα.
0: Είναι πάντως προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν και θέματα παχυσαρκίας, είναι πράγματα που θα πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε λίγο στα σχολεία. Εντάξει, χαριτολογώντας είπαμε εμείς τι έχουμε φάει, ναι. Αλλά καλό θα ήταν όντως να αρχίσουν να βελτιώνονται τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό εγώ το εντάσσω σε μια συνολική, ας πούμε, κουβέντα που βλέπω τα πόσο και πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που ήμουν εγώ πιτσιρικάς. Δηλαδή, αν με μεγάλωναν τώρα με τον τρόπο που με μεγάλωναν πριν από 20 χρόνια οι γονείς μου, κατά πάσα πιθανότητα θα ήμουν δεύτερος ξάδελφος του Μόγλι, ας πούμε, στη ζούγκλα. Θα με θεωρούσε η κοινωνία ότι έχω μεγαλώσει σε μια άγρια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγινα άγριος μεγαλώνοντας.
0: Δεν στερήθηκες κάτι.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε τώρα πλέον και πρακτικά ότι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Πάντως, τώρα κολούσα και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, μιας που είσαι και φαν, θυμάσαι και να το θέλω την παλιά μου γειτονιά.
0: Ναι,
1: και τώρα. Ναι, εντάξει, ας μην το βρούμε. Λοιπόν, αυτά με τα σχολεία. Αύριο το πρώτο κουδούνι θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο να δώσουμε πάρα πολλές ευχές και ιδέες σε γονείς και εκπαιδευτικούς, να δούμε και το πώς κύλησαν τα πράγματα. Εντάξει, πρώτη μέρα, τι να πάει στραβά.
0: Τίποτα δεν θα πάει.
1: Τίποτα δεν θα πάει. Έτσι, όλα καλά θα πάνε. Θα πάρετε τα βιβλία εκεί που είναι να τα πάρετε. Ευτυχώς έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Εδώ και αρκετά χρόνια. Εντάξει. Παλεύουμε με τα κενά, αλλά με τα βιβλία είμαστε κομπλέ. Και με τη μεταφορά, οι πληροφορίες, μιας που το ανέφερες, είναι ότι δεν είναι δικό μου το ρεπορτάζ, το διαβάζω στη Βόρεια, δεν θα δώσω λεπτομέρειες, αλλά είναι ότι μετά από πολλά χρόνια, αν μπορώ να διαβάζω το κείμενο σωστά, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον των λεωφορείων να καλύψουν τις γραμμές. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Αύριο, την άλλη εβδομάδα, να πρέπει να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια, αν υπάρχει αυτό το έντονο ενδιαφέρον. Έτσι.
0: Ναι, μέχρι πρώτη υπήρχε πρόβλημα.
1: Εκεί που υπάρχουν δρομολόγια, γιατί δεν υπάρχουν. Και δεν είναι και φυσιολογικό να θεωρεί ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει ένα λεωφορείο που να το παίρνει κάτω από το σπίτι του και να το αφήνει κάτω από το σπίτι του σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες.
0: Έχω να σε πάω στα αθλητικά, να γυρίσουμε λιγάκι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Στο αθλητικό κομμάτι είχαμε κλήρωση του πρωταθλήματος Novibet Volley League για την νέα αγωνιστική περίοδο και Novibet League Cup Νίκο Σαμαρά.
1: Συγγνώμη. Βάλε λίγο αυτό που ξεκίνησε να παίζει.
0: Α, είσαι σε τέτοιους ρυθμούς.
1: Αφού μιλήσαμε για το παρελθόν, ας ακούσουμε και λίγο παρελθόν τώρα. Ναι.

0: Για τη δεκαετία μιλάμε.
1: 1982 νομίζω.
0: 1982, ναι. Άρα ταιριάζει με το trend που υπάρχει τώρα.
1: Ναι, έτσι. Είναι πολύ έντονο στα social media να ζητάς από το ChatGPT, μπορώ να το πω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Από ένα μοντέλο
1: νοημοσύνης. Να βάλεις μέσα μια φωτογραφία και ζητάς να σου κάνει τη φωτογραφία πώς θα ήσουν στη δεκαετία των 80's. Είναι τρομερό trend. Και έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να δεις τον εαυτό σου πώς θα ήσουν σε μια άλλη δεκαετία, όπου ξέρεις, η μόδα, το μαλλί, όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά.
0: Εγώ,
1: σε σχέση με το τώρα.
0: Εγώ που μπορώ να το φανταστώ, έχω κάποιο πρόβλημα. Επίσης, ναι,
1: ναι, αυτό λένε μερικοί. Αυτό λένε μερικοί, ότι ήδη έχουν ζήσει τα είδη, δεν χρειάζεται να βάλω μέσα φωτογραφία μου για να το δω.
0: Ναι, είναι λίγο ψυχοφθόρο αυτό από τη στιγμή που λες, α, τι ωραίο να το κάνω κι εγώ, αλλά μισό λεπτό, έχω κανονικές φωτογραφίες από το πώς ήμουν στο 80, δεν χρειάζεται να βάλω το μοντέλο να μου τις δημιουργήσει. Μετά είναι πλήγμα. Είναι πλήγμα. Συγγνώμη, σας διέκοψα, κυρία Παυλού, κάτι ξεκινήσατε να λέτε από το χώρο του αθλητισμού.
1: Ναι, είχαμε και λίγο βόλεϊ, έτσι. Εντάξει, έχει ξεκινήσει λίγο, το ποδόσφαιρο, okay. Σε λίγο θα ξεκινήσει το μπάσκετ, θα ξεκινήσει και το βόλεϊ. Είχαμε την κλήρωση. Πρωτάθλημα 12 ομάδων, με την πρώτη αγωνιστική να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου. Ως προς το σύστημα που θα ακολουθηθεί, μετά την ολοκλήρωση των 22 αγωνιστικών της κανονικής περίοδου, οι ομάδες θα χωριστούν σε τρία γκρουπ. Οι θέσεις 1 έως 4 θα διεκδικήσουν τον τίτλο, οι θέσεις 5 με 8 θα αγωνιστούν για την κατάταξη και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ οι θέσεις 9 με 12 θα συμμετάσχουν σε μίνι πρωτάθλημα για την παραμονή στην κατηγορία. Να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης έγιναν και οι βραβεύσεις των κορυφαίων της σεζόν 2025-2026. Πολυτιμότερος παίκτης και καλύτερος πασαδόρος αναδείχθηκε ο Λούκας Πίρτο του Παναθηναϊκού, ενώ το βραβείο του καλύτερου προπονητή απονομήθηκε στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο.

0: Να πάμε όμως λίγο και στο μπάσκετ, καθώς είχαμε συνεδρίαση στον ΕΣΑΚΕ.
1: Όπα, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Βλέπω τώρα είδηση. Ο ΠΑΟΚ λέει συμφώνησε με τον Σιμών Μπανζά.
0: Εσένα το μυαλό σου εκεί δεν φεύγει.
1: Συγγνώμη, μιλάμε. Τέσσερα χρόνια ονειρεύομαι ένα center four που θα βάζει γκολ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή.
0: Είπαμε για Άρη, μας πει ξανά στον ΠΑΟΚ. Είπαμε για βόλεϊ ξανά στον ΠΑΟΚ. Τώρα πάνω από για μπάσκετ ξανά στον ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ λέει συμφώνησε με τον Σιμών Μπαντζά, μισό λεπτό, 30χρονος επιθετικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Ωραία.
1: Έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να καλύψει το κενό στη θέση του φόρ.
0: Ξαναπες το αυτό. Να καλύψει το κενό στη θέση του φόρ. Είσαι ευχαριστημένο.
1: Κάτσε, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, το βαφτίσαμε.
0: Πήρατε center four.
1: Κάτσε. Και Σαμάτα είχαμε πάρει.
0: Με
1: τρελή ευχαρίστηση. Για να μην μιλήσω για τον Ξανθό Άγγελο Εκροσίας ορμόμενο Φιόντορ Τσάλοφ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα ο Κώστας Κούσης να περιμένει πολύ, γιατί είναι και άνθρωπος της υπομονής. Γενικά, μια ζωή περιμένει ο Κώστας.
0: Ξεκινήσαμε να λέμε για τη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, όπου αποφασίστηκε από την επόμενη αγωνιστική περίοδο να έχουμε 7 ξένους στο πρωτάθλημα. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας.
1: Έλα, Κώστα, τι κάνεις.
2: Γεια σας, γεια σας. Να πούμε βεβαίως ότι είναι απόφαση των ομάδων να το ζητήσουν. Δεν έχει περάσει. Θα το αποφασίσει η ΕΟΚ. Θα το αποφασίσει η ΕΟΚ αυτό. Είναι όμως ένα δείγμα ότι πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι είναι βεβαίως επιθυμία των ομάδων. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Ότι από του χρόνου οι ομάδες θα έχουν σίγουρα 7 ξένους στο ρόστερ και μπορεί να βάλουν και 8 που να μπορούν να τον εναλλάσσουν με τους 7. Δεν είναι καλό αυτό φυσικά για το ελληνικό δυναμικό του μπάσκετ μας, έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι και οι ομάδες έχουν ανάγκη, κυρίως οι μεγάλες από ό,τι κατάλαβα, καθώς βλέπουν ότι δεν είναι πάρα πολύ πλέον οι Έλληνες παίκτες, μειώνονται τα εντός εισαγωγικών τα καλά ελληνικά διαβατήρια και γι' αυτό οι ισχυρές ομάδες ζητούν κυρίως να αυξηθούν οι ξένοι, αφού δεν μπορούν να βρουν καλούς Έλληνες και πλέον οι καλοί Έλληνες έχουν και υπεραξία, είναι και πανάκριβοι. Τώρα, αυτό είπαμε ότι είναι στη διαδικασία, στη δικαιοδοσία της ΕΟΚ η τελική απόφαση. Οι ομάδες απλά το εισηγούνται, το ζητάνε. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι πάντως μια σημαντική εξέλιξη που θα σηκώσει πολλή συζήτηση βεβαίως. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι πηγαίναμε προς τα εκεί έτσι και αλλιώς. Από πέρσι ήταν γνωστό, δηλαδή γινόταν η συζήτηση ότι οι ομάδες θα ζητήσουν περισσότερους ξένους, γιατί δεν καλύπτονται πλέον από τους υπάρχοντες Έλληνες. Είπαμε τώρα εδώ ότι σηκώνει πολλή κουβέντα, οι ίδιες οι ομάδες θένε που δεν έχουμε Έλληνες, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι
0: δεν
2: και
0: ακούγεται...
2: κάτι υποκειμενικό πολύ, ο καθένας μπορεί να το βλέπει διαφορετικά.
0: Δεν ακούγεται και πολύ καλά πάντως αυτό το δεν καλύπτονται από τους Έλληνες παίκτες.
2: Ναι, δεν καλύπτονται γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν. Τώρα θα μου πεις, μπορείς καμιά φορά να θυσιάσεις εντός εισαγωγικών μία χρονιά ή δύο για να δώσεις χρόνο συμμετοχή σε κάποιο ταλαντούχο, να τον βάλεις να ψηθεί και ας μην κερδίσεις το πρωτάθλημα, τέλος πάντων το ευρωπαϊκό κύπελλο, ή να βγεις πέμπτος ή τέταρτος. Μπορείς να βγεις έβδομος μια φορά ή όγδος. Αλλά να επενδύσεις έτσι σε δύο Ελληνόπουλους, να τους δώσεις χρόνο συμμετοχής να παίξουν. Τώρα υπό την ανάγκη του αποτελέσματος και με τη φιλοσοφία της νίκης, βλέπεις ότι τα παιδιά δεν παίζουν. Έτσι, φεύγουν στα κολέγια.
1: Αυτό θα έλεγα. Όσο δεν αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι μπορεί, ας πούμε, η Σμαρό Παυλού να είναι μια εξαιρετικά ταλαντούχα παίκτρια στο γυναικείο μπάσκετ, θα σου πω εγώ, και θα έρθει ένα κολέγιο και θα πει: θέλετε μισό εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Τι θα πεις εσύ?
2: Τα κορίτσια στο κολεγιακό των Ηνωμένων Πολιτειών, στο WNCAA, είναι τουλάχιστον 16 Ελληνίδες που παίζουν σε κολέγια αυτή τη στιγμή.
1: Τι θα πεις, θα πεις όχι?
0: Ναι.
1: Δεν θα πεις όχι. Όπως δεν είπανε και τα 16 γιατί, κορίτσια και μετά δεν θα υπάρχουν ταλέντα να παίζουν. Ναι, προφανώς.
2: Είναι ένας νέος αντίπαλος αυτός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και δει για το ελληνικό που δεν έχουμε τις ανεξάντλητες πηγές για ταλέντα. Έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι 21 παίκτες Έλληνες που παίζουν. Οπότε πρέπει κάποιοι
1: άνδρες, γυναίκες, Κώστα, ωραίο νούμερο αυτό.
2: 21 Έλληνες, 21 αγόρια.
0: Αγόρια.
1: Και 16 Ελληνίδες.
2: Και 16 κορίτσια, ναι. Σε κολέγια, σε πανεπιστήμια.
1: Εντάξει,
2: στην
1: δηλαδή, το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ δεν αγωνίζεται στη χώρα του πάντως, έτσι.
0: Ναι.
2: Αβδάλα, Ζούγρης, Λιωτόπουλος.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει πολύ ταλέντο όμως. Το ναι.
2: Έχουμε ταλέντο, παιδιά, αλλά από τη στιγμή που ο Αβδάλας ξέρει ότι όσο και να πάει στον Παναθηναϊκό θα παίζει μπροστά ο Ναν και ο Γκραντ και οποιοδήποτε, έτσι, προφανώς και θα διαλέξει τα 700 χιλιάρικα από το Πανεπιστήμιο και θα πάει να κάνει και σπουδές εκεί, να πάρει και ένα ωραίο πτυχίο και να γυρίσει μετά από 4 χρόνια, 3 χρόνια, να πάρει και ένα εκατομμύριο εδώ από ελληνική ομάδα.
1: Μια χαρά.
2: Οπότε όλοι χαρούμενοι. Μόνο οι εθνικοί δεν θα είναι χαρούμενοι με όλα αυτά. Γιατί τα κολέγια φέτος δεν τους άφησαν να έρθουν, γιατί έχουν ακαδημαϊκές εξετάσεις και δεν τους άφησαν να έρθουν στα παράθυρα. Δούγρι τον.
1: Ναι, ας μην την ανοίξουμε πάλι αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι κάποιοι Ισπανοί και κάποιοι Λιθουανοί και κάποιοι Ρουμάνοι, πάλι φοιτητές σε αμερικανικά κολέγια, τουλάχιστον για ένα μάτς ήρθαν. Για ένα. Μπορεί να μην ήρθαν για όλο το παράθυρο.
2: Έχουν και αυτοί τα ζητήματά τους, Δημήτρη. Απλά αυτοί έχουν μεγαλύτερη δεξαμενή επιλογής παικτών. Η Γαλλία, ας πούμε, που είναι υπερδύναμη παγκόσμια, στο πρόσφατο μου τον μπάσκετ, σχεδόν λείπανε 10 NBAers και ήρθαν άλλοι τόσοι και παίζανε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όντως, τα καλά τους ονόματα βλέπεις ότι έρχονται. Δεν ξέρω αν είναι η νοοτροπία τους, είναι η φιλοσοφία τους, θέλουν οι ίδιοι να έρχονται. Έχουν όλα τα άλλα προβλήματα λυμένα, δηλαδή εννοώ ασφάλειες πληρωμένες, τραυματισμούς, συμβόλαια κτλ. Ο Γιώκητς ήρθε, ο Εμπανιάμα ήρθε, οι πάντες ήρθαν. Ο Μάρκανεν ήρθε.
1: Ναι. Κώστα, θέλω λίγο ένα σχόλιο. Αν έχει ακουστεί τίποτα για αυτή την πρόταση που έκανε τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Λιόλιος να πάρουν οι ομάδες το κομμάτι της διαιτησίας.
2: Τρίπλα.
1: Μα τους έδωσε μια προθεσμία, ας πούμε, μέχρι τις 15. Αυτό, δεν ξέρω, ακούγεται. Περνάνε οι μέρες.
2: Θα απαντήσουν όχι.
1: Γιατί άραγε.
2: Είναι τρίπλα. Και μετά θα τους πει να ορίσετε τώρα τι φωνάζει η διαιτησία. Σας την έδωσα και είπα το όχι. Τέλος πάντων, σας είπα να διαλέγετε εσείς και είπα το όχι. Βέβαια, εδώ η τρίπλα ποια είναι. Ότι έτσι κι αλλιώς οι διαιτητές πάλι επιλέγονται από την ΚΕΔ, άρα από την ΕΟΚ. Αξιολογούνται από την ΚΕΔ, άρα από την ΕΟΚ. Και σου λέει, η ομάδα σου λέει το ίδιο πράγμα. Ναι, φίλε, εσύ μας δίνεις την έτοιμη τροφή. Εσύ τους επιλέγεις, εσύ τους εκπαιδεύεις, εσύ τους αξιολογείς. Και με φωνάζει σε μένα μετά να διαλέξω εγώ δύο για να παίξω στο μάτσο μου. Τρεις για να παίξω στο μάτσο μου. Άρα είναι μία ή άλλη από τους. Δηλαδή το σύστημα ποιο είναι αυτό που προτείνει. Θα σας προτείνω πέντε διαιτητές και από τους πέντε διαιτητές διαλέξτε μόνοι σας, εσύ, ο Άρης και ο Πάκου που παίζετε μεταξύ στο Σάββατο, ποιους τρεις θέλετε. Οπότε σου λέει μετά μη φωνάζετε, εσείς τους διαλέξατε. Μη λέτε μετά ότι μας αδείξει ο Κούζης.
0: Αν υιοθετηθεί όμως αυτό το σύστημα το καινούριο που λένε με βάση να χρησιμοποιείται ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε
2: αλλά αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι, υποτίθεται, ότι για να μπορεί να αντιμετωπιστεί ο όγκος των παιχνιδιών και ότι με βάση την εμφάνιση κτλ. Εδώ όμως πάλι, εγώ να πω ποια τεχνητή νοημοσύνη. Αφού έτσι τα δεδομένα ανθρώπινο χέρι θα τα βάζει πάλι.
0: Ναι, έτσι, γιατί η όποια αξιολόγηση.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη για να διαλέξει κάτι θα πρέπει να της πεις ότι έχω 300 διαιτητές, τα ονόματά τους είναι αυτά. Αυτοί παίξαν στην πρώτη κατηγορία, αυτοί παίζουν στη β' κατηγορία, αυτοί παίξαν στη γ' κατηγορία. Αυτός έπαιξε πέρσι σε 17 παιχνίδια της Α1, αυτός έπαιξε σε 7 παιχνίδια της Α1, αυτός έπαιξε σε κανένα παιχνίδι της Α1. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη ποιο θα διαλέξει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάπου, ας πούμε.
0: Άρα που καταλήγουμε.
1: Καταλήγουμε ότι όλα είναι ρευστά και ότι πολλά πράγματα γίνονται για το Θεαθήνα. Εγώ εκεί καταλήγω, δεν ξέρω
2: καταλήγουμε, αν. Καταλήγουμε στο ότι κακώς ίσως στεκόμαστε τόσο πολύ στην διαιτησία, δίνουμε δηλαδή βάρος σε μια κατάσταση την οποία ξέρουμε ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο όλοι θέλουν να ελέγξουν και όλοι νομίζουμε ότι ελέγχονται στη διαιτησία ή αναλόγως και στο ποδόσφαιρο που λέμε την ΕΠΟ. Πήρε την ΕΠΟ, ο ΤΑΔΕ και τα λοιπά και τα λοιπά και τώρα θέλει να πάρει τη διαιτησία στο μπάσκετ, νομίζουν ότι θα έχουν τον πρώτο ρόλο. Δεν ακριβώς έτσι. Εντάξει, τώρα οι παθογένειες στον ελληνικό αθλητισμό είναι γνωστές. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια μικρογραφία και της ελληνικής κοινωνίας. Και διαφθορά, και Θεαθήνα, και λεζάντα, και πολλά λεφτά, και μαύρα λεφτά και πάει λέγοντας.
1: Κώστα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά. Στέκομαι πάρα πολύ, λόγω του ονόματος και μόνο, στο βόλεϊ του Ηρακλή.
0: Στο βόλεϊ.
1: Ναι, θα καταλάβεις. Το απόγευμα της Πέμπτης, σήμερα δηλαδή, ο Ηρακλής αναχωρεί για τη Ρουμανία, όπου θα αγωνιστεί στο τουρνουά Boromir Autumn Cup, το οποίο διοργανώνει η Βάλτσεα.
0: Μήπως είναι μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Νομίζεις ή είσαι σίγουρη. Κάνε τη διόρθωση. Μπράβο, μπάσκετ ήταν. Zoran Lukic.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα είδα το όνομα του προπονητή
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Zoran Lukic. Μπάσκετ, όχι βόλεϊ. I stand corrected που θα λέγανε και οι Άγγλοι. Το θέμα όμως δεν είναι το βόλεϊ, το μπάσκετ. Το θέμα είναι το τουρνουά, πώς λέγεται. Δεν σου θυμίζει τίποτα το τουρνουά.
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ πρώτη φορά βλέπω τουρνουά το οποίο να έχει όνομα από ήρωα του Άρχοντα των Βαχτιμιδιών.
0: Ναι, δεν είμαι τόσο φαν.
1: Α, δεν είσαι τόσο φαν. Boromir Autumn Cup. Ο Boromir ήταν γνωστός ήρωας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αλλά μάλλον δεν είσαι.
0: Ποιος ήτανε. Για διαφώτισε εμάς όμως. Έχω εικόνα.
1: Έχεις εικόνα?
0: Ναι.
1: Ωραία, θα σου πω μια λέξη και μάλλον θα καταλάβεις. Ήταν ο άνθρωπος, όχι ο όμορφος.
0: Τώρα διαφορά.
1: Γιατί ήταν δύο άνδρες υπήρχαν.
0: Τα υπόλοιπα ήταν.
1: Ήταν μάγοι, ήταν εξωτικά, ήταν νάνοι. Δεν μιλάμε για αυτούς.
0: Okay.
1: Οι άνθρωποι, το γένος των ανθρώπων.
0: Ηθοποιό έχεις να μου πεις για να καταλάβω. Τώρα εδώ σε έπιασα.
1: Ο Βίγκο Μόρτενσεν ήταν ο όμορφος που έπαιζε και τον Ρέιντζερ και ο άλλος ήταν αυτός που έπαιζε και στο Game of Thrones στην πρώτη σεζόν τον...
0: Μέσω τρικάλων με πήγες όμως.
1: Stark. Η ζωή θα το βρει πιο γρήγορα από μένα. Το βρήκες?
0: Θα προλάβουμε.
1: Θα προλάβουμε, γιατί βέβαια θα προλάβουμε για τους τίτλους. Ναι, Σον Μπιν.
0: Okay.
1: Είναι πασίγνωστο. Μην παίρνεις αυτό το ύφος, λες και δεν το ξέρεις. Μισό λεπτό να στον δείξω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν το ξέρεις τώρα, εικόνες, κοίτα.
0: Α, τον βρήκα. Ναι. Α, κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Ναι, έχω εικόνα τώρα, το θυμήθηκα.
1: Να και ο Μπόρομιρ.
0: Τον λες άσχημο. Τον λες άσχημο.
1: Δεν τον λες άσχημο.
0: Όχι.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, δεν τον λες πολύ όμορφο. Ναι, ισχύει. Okay.
1: Τίτλοι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται 21 ετών σοβαρά τραυματισμένη. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Κλιμακώνεται εκ νέου ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν, στα ύψη και πάλι τα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Κλίμα βαθιάς αβεβαιότητας. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Ομιλίες Μαρίας Καριστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σήμερα. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις 112 για ετοιμότητα. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η αυτοψία στην κλινική στο Κολωνάκι. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου το Σάββατο η μεγάλη συναυλία του Ρέμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Έχουμε τις μεταγραφές που είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουμε και αλλαγές προπονητών ήδη.
1: Ναι, είδες, τελικά διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που ήθελαν ομάδα της Θεσσαλονίκης να είναι η πρώτη η οποία θα αλλάζει προπονητή πριν την παρέλαση. Και το μπαμ κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Από χτες το βράδυ, παρελθόν αποτελεί ο Μεντιλίμπαρ. Και στη θέση του Ολυμπιακός έχει επιλέξει, τον ανακοίνωσε και επίσημα πλέον και σήμερα, ήδη από χτες, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Μπράβο.
0: Καλά το είπα, έτσι. Γιατί δεν μου βγαίνει κατευθείαν να το δώσω. Ο Βάσκος προπονητής λοιπόν θα διατεχθεί τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έσπευσε να αποχαιρετήσει τους ερυθρόλευκους με ένα θερμό μήνυμα. Λέει, ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλο το συνέστημα και ό,τι απόλαυσα κάθε τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου κτλ. Τους ευχαριστώ όλους στο προπονητικό κέντρο. Έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Τέλος, ευχαρίστησε και τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πύχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο. Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα και αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Αυτά εν ολίγης.
1: Ναι, εντάξει, διάβασα και η τελευταία έκφραση εμένα είναι που μου προκαλεί.
0: Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
1: Έχει γίνει ο Μεντιλίμπαρ τόσο Έλληνας πια, που ξέρει τις συνήθειες ορισμένων ελληνικών ομάδων με την πρώτη στραβή να αλλάζουν προπονητή και να πηγαίνουν σε παλιές δοκιμασμένες συνταγές.
0: Μάλλον, ναι.
1: Λες.
0: Όλοι οι προπονητές πρέπει νομίζω έχουν γίνει εκεί με αυτό το συνέστημα, με αυτές τις αποφάσεις πια.
1: Μου κάνει πάντως, μου κάνουν αρκετά πράγματα εντύπωση. Ακούει και ο Βασίλης Βλαχόπουλος και το σχόλιο του. Έλα, Βασίλη, τι κάνεις, α πούμε μια καλησπέρα, για να μην αισθάνεσαι μόνος εκεί, είσαι και στο τηλέφωνο κιόλας. Τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
1: Θα ήθελα.
2: Βεβαιώθηκε πάντως ένας κανόνας.
1: Για πες.
2: Οι παλιοί δημοσιογράφοι λέγανε στους νέους ρεπόρτερ, όταν εγώ ήμουν νέος ρεπόρτερ.
1: Καλά, δεν είσαι και σαν την Πελοπόννησο τώρα. Νέος είσαι.
2: Ορίστε.
1: Λέω, νέος παραμένεις, εντάξει, δεν είναι σε
2: κανένας. Ναι, δεν παραμένω νέος, εντάξει. Μην την αφήσουμε τώρα κιόλας. Μεγαλώσαμε. Λοιπόν, οι παλιοί δημοσιογράφοι λέγανε λοιπόν ότι όταν βλέπεις επίσημη υποστήριξη, επίσημη στήριξη διοίκησης ή προέδρου σε προπονητή, ψάξει για τον επόμενο. Αν θυμάστε καλά, με τη συγκλήρωση που έγινε για το Europa League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε τη στήριξή του στον Μεντιλίμπαρ, όπως είπε, είχε πει στο Αλφα.
1: Φάγανε και μαζί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχανε και,
1: και ένα γεύμα εργασίας κιόλας.
2: Βέβαια, εκείνος ο λόγος του είχε μια αντίθεση, είχε αντιθέσεις, γιατί από τη μία πλευρά στήριζε τον Μεντιλίμπαρ, όπως είχε πει, και από την άλλη είχε πει το αυτονόητο, ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να παίζει έτσι. Δηλαδή να είναι η αποθέωση της έντρας και ότι δεν εκφράζει αυτό το στυλ παιχνιδιού τόσο τη διοίκηση όσο και αυτό το οποίο θέλει να βλέπει ο φίλαθλος του Ολυμπιακού, ο οποίος πληρώνει εισιτήριο διαρχίας, πληρώνει ακριβό εισιτήριο για να βρεθεί στις κερκίδες του Καραϊσκάκης. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσοι διάβασαν σωστά τις δηλώσεις του Μαρινάκη εκείνη την ημέρα, κατάλαβαν ότι ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού δεν είχε κάνει τίποτα περισσότερο, μάλλον τίποτα λιγότερο, από το να δώσει μια μικρή πίσωση χρόνου στον Ισπανό τεχνικό. Και όπως αποδείχθηκε, αυτή η πίσωση χρόνου δεν κατάφερε να τον κρατήσει στη θέση του από τη στιγμή που υπήρξε η απώλεια βαθμών με τον Βόλο, από τη στιγμή που η ομάδα έχει κάνει ρεκόρ σέντρας, σε αριθμός δηλαδή, σε βαθιές μπαλιές. Και επειδή δεν αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού, αποφασίστηκε να γίνει. Μάλιστα. Και αυτή η αλλαγή.
1: Να ρωτήσω θέματα. Εγώ τώρα κάτι,
2: ναι,
1: και,
2: βεβαίως.
1: Θα μου πεις αν είμαι εγώ υπερβολικός. Έγινε αυτό που είπες ή έγινε σε εκείνο το ραντεβού επισημοποιήθηκε το διαζύγιο και για να γίνει όσο βελούδινο έγινε, έδωσε ο Μεντιλίμπαρ τον χρόνο που χρειαζόταν στον οργανισμό του Ολυμπιακού προκειμένου να βρει τον αντικαταστάτη του.
2: Γιατί... πολύ ωραία σκέψη.
1: Γιατί φεύγει δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό στα ελληνικά δεδομένα, να φεύγει ένας προπονητής, ο οποιοδήποτε, είτε παίκτης είτε προπονητής στην Τρίτη, και ο οργανισμός να έχει έτοιμη λύση.
2: Όχι,
1: στο αεροπλάνο πάντα. Την επόμενη μέρα.
2: Όχι, συμβαίνει πάντα αυτό. Στην Ελλάδα πρώτα βρίσκουν τον επόμενο. Ακόμα και ο Άρης που σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί οργανωτικά.
1: Ναι, αλλά πηγαίνεις εσύ, Βασίλη, πηγαίνεις σε λύσεις δοκιμασμένες από την ελληνική εγχώρια αγορά. Δεν πηγαίνεις σε μια λύση στην οποία δεν την ήξερα. Δηλαδή, εγώ τον Αλγκουαθίλ πρώτη φορά τον ακούω επειδή έρχεται ο άνθρωπος να δουλέψει στον Ολυμπιακό. Δεν τον ήξερα ποιος είναι.
2: Επειδή δεν παρακολουθούμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ας πούμε, μιλώντας με τον Μπουγιατζή τον Δημήτρη, που ξέρει, ο Δημήτρης μου είπε ότι κοίτα να δεις, η Σοσιεδάδ έκανε εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
1: άρα ξέρει, η σκέψη μου είναι off, έτσι.
2: Όχι, δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε ένα προπονητή. Αλλά όλες οι ελληνικές ομάδες, πριν να αποφασίσουν να διώξουν ένα προπονητή, έχουν ήδη αποκτήσει τον προσλάβει, μάλλον τον επόμενο. Στον Άρη μπορώ να σας πω πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι,
2: πραγματικά
1: okay.
2: Πολλές περιπτώσεις προπονητών, οι οποίοι. Εδώ υπήρχε και η περίπτωση του. Όταν έφυγε ο Ζουνίδης, του Χιμένεθ, ο οποίος έκανε μια εβδομάδα κρυφά προπόνηση. Έχει γίνει και αυτό στον Άρη, εντάξει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εγώ δεν απορρίπτω τη σκέψη σου, η οποία εντάξει περιέχει ίντριγκα, αλλά επειδή η ίντριγκα είναι κομμάτι του παιχνιδιού, δεν αποκλείεται να είναι και πραγματικότητα. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Μπεντιλιμπάρ, να χρησιμοποιήσω το πώς τον προφέρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πήρε πίστοση χρόνου λόγω του Conference League και της τρομερής επιτυχίας κατάκτησής του, πρώτος ευρωπαϊκός σε συλλογικό επίπεδο για την Ελλάδα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα πέρσι. Δεν ξεχνιόμαστε, έπαιξε δύο μήνες μπάλα, 1,5 το πολύ.
1: Ναι.
2: Και αυτό το οποίο ήταν μια σέντρα, γιώμα, και σου λέει δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή το παράπονο το οποίο υπήρχε ήταν φυσιολογικό. Δεν ξέρω βέβαια το εσωτερικό, πώς λειτουργεί εσωτερικά ο Ολυμπιακός, δεν το ξέρω για να μπορέσω να εκφράσω άποψη, αν δηλαδή είχαν γίνει κάποιες επισημάνσεις για το στυλ παιχνιδιού της ομάδας, το οποίο δεν είναι, γιατί το στυλ παιχνιδιού μιας ομάδας στους ευρωπαϊκούς συλλόγους το αποφασίζει ο τεχνικός διευθυντής. Και μετά, αφού αποφασίσει το στυλ παιχνιδιού, επιλέγει τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να το υπηρετήσουν. Είτε μιλάμε για τον προπονητή, είτε μιλάμε για τους παίκτες. Οι παίκτες αποκτούνται με βάση αυτό το στυλ παιχνιδιού και στη συνεννόηση του τεχνικού διευθυντή με τον προπονητή. Δεν είναι το παλιό μοντέλο ότι παίρνει ένα προπονητή και κάνει το κεφαλιού του. Mm-hmm. Το έχουν αλλάξει αυτό οι ομάδες πλέον. Και αυτό ισχύει και στο μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
2: Το μπάσκετ ξεκίνησε νωρίτερα αυτό. Αυτό ξεκίνησε στο μπάσκετ. Υπάρχει στο NBA εδώ, παιδιά, και τι να σας πω τώρα. Αν θυμάστε το ντοκιμαντέρ, το Last Dance, mm-hmm. Εκεί αναδεικνύεται απόλυτα ο ρόλος του Τζέρι Κράουζε, τεχνικός διευθυντής, ο οποίος πήγε και πήρε τον Κούκοτς και δεν τον ένοιαζε τι θα πει ο Τζόρνταν και ο Πίπεν. Τον ένοιαξε.
0: Ναι.
2: Είπε ότι εγώ θα πάρω αυτό, να θέλετε δεν θέλετε. Το πήγα από 30 χρόνια. Τότε σε ποδόσφαιρο δεν υπήρχε αυτό.
1: Ναι, όντως. Όντως. Ο Αλγκουαθίλ, επειδή το είπες, έχουμε κάποιο στοιχείο για το στυλ του ποδοσφαίρου που ο ίδιος...
2: Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Δηλαδή η επαφή μου με τη Σοσιεδάδ έχει να κάνει με ότι την παίρνω στο PlayStation, ας πούμε, δηλαδή, γιατί μ' αρέσει. Αυτή η επαφή που έχουμε με τη Σοσιεδάδ, δεν έχω... Διάβασα κάποια πράγματα, ότι παίζει με τετράδα στην άμυνα, ότι γενικώς παίζει ένα παιχνίδι συνεργασιών, ότι γενικώς θέλει πολύ κίνηση χωρίς την μπάλα από τους παίκτες του. Δεν έχω συγκεκριμένη εικόνα okay. για να μπορέσω να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά σίγουρα προσλήφθηκε με την προοπτική να παίξει ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα εκφράζει και τη διοίκηση και τον τεχνικό διευθυντή και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Έμεινε πάντως σε Βάσκο προπονητή Ολυμπιακός, σε Ισπανό και Βάσκο.
1: Έχει βεβαρημένο ιστορικό.
2: Είναι πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι πολύ μπροστά σε επίπεδο σκάουτινγκ, μην ξεχνάμε σε επαφές, αυτό είναι το σπουδαιότερο, γιατί πολύ απλά ο ιδιοκτήτης του έχει άλλες ομάδες, έχει αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο επαφών, χρησιμοποιώντας και την έγκλη που προσφέρει η ιδιοκτησία μιας ομάδας της Premier League, όπως είναι Nottingham Forest. Δεν έχουν φτάσει οι άλλοι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στο επίπεδο το οποίο είναι Ολυμπιακός σήμερα. Για να μπορεί να κλείσει και ένα προπονητή καλό. Τώρα φανταστείτε δηλαδή, θα κάναμε αυτή την κουβέντα αν τον είχε πάρει αυτό το προπονητή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ηρακλής. Όχι. Δεν την κάναμε. Θα λέγαμε Σοσιεδάδ, τελείωσε. Δηλαδή, όπως λέει και ο Δημήτρης, τελεία παράγραφος.
1: Ναι, τίποτα.
2: Ναι, Σοσιεδάδ, τελεία παράγραφος.
0: Πώς σχολιάζεις το δημοσίευμα που φέρνει τον Ικάρντι κοντά στον Ολυμπιακό? Τον συζητούσε ο Δημήτρης εδώ πέρα, τον είχε βάλει στο μάτι για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά...
2: Για ποιον?
1: Για τον Ικάρντι.
2: Α, για τον Ικάρδη.
1: Χωρίς την πρώην σύζυγό του, όσο ζω, μαθαίνω κι εγώ, ναι, η οποία δημιούργησε ζητηματάκια.
2: Θα διαβάζω τα κουσομπολιστικά.
1: Ναι,
2: θα διαβάζω.
1: Είμαι σίγουρο.
2: Αλλά ας πω
1: μαζί.
2: Τα αλήθεια, τώρα διάβαζα, έχει καμιά ώρα που διαβάζω λίγο όλο το background του Τζον Σούταρ που πήρε ο Άρης, του κεντρικού αμυντικού από τη Rangers. Mm. Διαβάζω τώρα όλο το μπάγιο του Σκοτσέζου, γιατί είναι δύο αδέρφια. Ο ένας παίζει στην Εθνική Σκωτίας, ο άλλος παίζει Εθνική Αυστραλίας.
1: Έλα τώρα, μη μου πεις. Τον σωστό δεν πήρατε.
0: Ο σωστός ποιος είναι?
2: Πρόσεξε να δεις.
1: Αυτός που παίζει στην Εθνική Σκωτίας.
2: Ο Σούταρ ταλαιπωρήθηκε, βέβαια, αυτό είναι προϋπόθεση για να πάρεις μεταγραφή στον Άρη, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς στον αχίλιο τένοντα. Και στα δύο πόδια. Και αυτός είναι ένας λόγος που η καριέρα του τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν αυτή που θα ζητούσε. Mm-hmm. Συν το ότι τον τελευταίο, από τη μέρα που έγινε αλλαγή προπονητή στη Rangers, αυτομάτως βγήκε από τα πλάνα. Έχει φοβερή ιστορία. Εντάξει, έχει μια ιστορία η οποία δεν χωράει γέλια, δεν χωράει απλά την αναφέρεις. Ήταν τρία αδερφιά. Ο ένας παίζει στην Σκωτία, ο άλλος στην Αυστραλία. Ο μεγαλύτερος αδερφός έφυγε από τη ζωή και τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν μια απόσταση μεταξύ τους ήρθαν πιο κοντά μετά την απώλεια του μεγάλου αδερφού. Κάνανε τατουάζ αφιερωμένο στη μνήμη του αδερφού τους. Έχει πολλές ιστορίες ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος αναμένεται την Κυριακή και στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Να δούμε πώς θα είναι και ο αχιλλιός του, γιατί από ό,τι είδα για τουλάχιστον 3,5 χρόνια έμπαινε, έβγαινε συνέχεια λόγω του προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα.
1: Μάλιστα.
2: Και στα δύο πόδια. Έχει κάνει και δύο επεμβάσεις, τρεις αν δεν κάνω λάθος.
1: Για τον Ικάρντι στον Ολυμπιακό, κάπου που το διαβάσαμε εδώ με τη Μαρό και μας έκανε εντύπωση. Όχι, θα ήθελε.
2: Δεν αποκλείω, ο Ολυμπιακός κάνει μεγάλες κινήσεις. Από τη στιγμή που έδωσε 20 εκατομμύρια για τον Πουέρτα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι, θα μπορούσε να δώσει και 8 εκατομμύρια με ροκάματα.
2: Αυτό συνδυάζεται όταν πριν από περίπου ήταν περίπου μια εβδομάδα μετά την απόκτηση του Οσμάν από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Mm-hmm. Μαθαίνω τότε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ντόρσεϊ. Ναι. Τώρα μην κοιτάς που κοιτάνε τις τυπικότητες, μα ο παίκτης έχει συμβόλαιο κτλ. Αυτά είναι ένα χαμένα λέγαμε. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τον Ντόρσεϊ. Και κάνω μια επαφή στην αγορά και λέω, καλά γίνεται. Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος ο οποίος ξέρει την αγορά και τον εμπιστεύομαι. Βασίλη, από τη στιγμή που πήρε τον Οσμάν, πλέον όλα να τα περιμένεις. Και πλέον είναι εδώ και καιρό, και το είχαμε πει καιρό νομίζω, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι στην επικαιρότητα ότι ο ΠΑΟΚ προσφέρει 4 εκατομμύρια το χρόνο στον Ντόρσεϊ από το επόμενο καλοκαίρι που μένει ελεύθερος στον Ολυμπιακό, αν δεν ανανεώσει τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν μια ομάδα, γιατί κάνω τον παραλληλισμό, όταν μια ομάδα πηγαίνει και δίνει 20 εκατομμύρια για ένα παίκτη, να είσαι σίγουρος ότι θα σκοπεύει να κάνει και άλλες τέτοιες κινήσεις.
1: Μένει να το δούμε. Βασίλη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλά.
1: Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο στο κλείσιμο της εβδομάδας. Βασίλης Βλαχόπουλος, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, βάλτε λίγες νότες. Από την ανισόπεδη δίσκο σε Μότσαρτ. Όχι. Δεν είναι Μότσαρτ.
0: Είναι εισαγωγή έτσι.
1: Τι είναι?
0: Ατμοσφαιρικό. Ωραίο είναι, ναι.
1: Lucky Lee.
0: Είναι
1: ένα τραγούδι, ήξερα, το I Follow Rivers.
0: Ναι, αυτή είναι, αυτή είναι, αλλά δεν είναι αυτό, ναι. Αυτή είναι.

0: κοιτάζω λίγο το βιογραφικό του Μπάνζα, Σιμών Μπάνζα, 30χρονος επιθετικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος έρχεται αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη για το δικέφαλο του Βορρά, προκειμένου να καλύψει τη θέση του Φορ. Εντάξει, σπάνια τα βιογραφικά λένε την πλήρη αλήθεια, αλλά δίνουν σε κάθε περίπτωση μια πολύ καλή εικόνα. Λανς Φαμαλκάο Μπράγκα. Τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τραμζονσπορ. Στη συνέχεια μετακόμισε, λέει, στην Αλ Τζαζίρα. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ομάδα Αλ Τζαζίρα. Ήξερα ότι υπάρχει κανάλι. Δεν ξέρω αν έγινε συνάδελφος, δεν νομίζω. Η οποία, λέει, δαπάνησε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπράγκα. Πριν βεβαίως να μπει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι και να συμφωνήσει για τον δανεισμό του. Με την Μπράγκα 32 γκολ σε 59 συμμετοχές. Με την Τραμζονσπορ 19 γκολ σε 31 αγώνες στη Super League. Για την Αλ Τζαζίρα δεν υπάρχουν στο δημοσίευμα νούμερα και αναμένεται αύριο για να καλύψει, λέει, το κενό του Φορ, αφού πρώτα βεβαίως περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη φορά που βλέπω διψήφιο αριθμό τερμάτων σε διψήφιο αριθμό συμμετοχών σε παίκτη που θεωρητικά όχι μόνο ενδιαφέρει, αλλά κλείνει ο ΠΑΟΚ στη θέση του Φορ. Είχα να δω τέτοια νούμερα από.
1: Έχεις να ψάξεις πίσω, να γυρίσεις πίσω.
0: Ναι, πολύ. Και δεν έχουμε ούτε την ώρα για να πάμε τόσο πίσω.
1: Πάντως, νομίζω από το περασμένο Σάββατο θα είναι η τρίτη άφηξη για τον ΠΑΟΚ. Ήταν ο Ντιέγκο Κώστα, ο Κρίστιαν Γιάκιτς και τώρα και στη θέση του Σέντερ Φορ, του πολύ αναμενόμενου για σένα σε αυτή τη θέση. Έτσι.
0: Ναι. Πίστεψε με, επειδή γνωριζόμαστε λίγο. Αν με ήξερες λίγο περισσότερο, θα καταλάβαινε τη αγωνία και τι ανηφόρα έχω τραβήξει.
1: Μάλλον δεν την έχει μόνο εσύ, αλλά όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Για μια καλύτερη πορεία τουλάχιστον μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.
0: Για μια καλύτερη πορεία και γενικότερα για να μπορέσει αυτός ο έρμος ο άνθρωπος που πήραμε εκεί στην άκρη του πάγκου να έχει ένα πλήρες ρόστερ για να μπορέσει να δουλέψει. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα ηρεμήσει, αλλά τουλάχιστον να έχει 2-3 μήνες μια διακοπή, να κάνει μια μίνι προετοιμασία, να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα έτσι όπως ο ίδιος τη θέλει. Γιατί μέχρι στιγμής δεν είχε την ευκαιρία, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ναι, και να μπορέσουμε και αυτό. Να τον κρίνουμε ίσως και πιο σωστά.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα δεν θέλω να αναδικώ. Ό,τι και αν λέω τις περισσότερες φορές, χαριτολογώντας έτσι, κυρίως για τους προηγούμενους επιθετικούς που είχαμε περάσει από
1: και
0: τον
1: πέρασαν πάθο, αρκετοί. Εντάξει,
0: ναι. Ναι, πέρασαν αρκετοί, αλλά εντάξει, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή, δεν φταίω εγώ που ο Σαμάτα, ας πούμε, έγινε viral για την αστοχία του.
1: Εντάξει, για να μην κρίνουμε έτσι και τους παίκτες, είναι και πού θα δέσεις σε κάθε ομάδα. Γιατί αμέσως πάμε να τους σχολιάσουμε, πέφτουμε όλοι επάνω τους. Είναι και πώς θα δέσει ένας παίκτης με την ομάδα του και για να έρθει μετά το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, κάποιοι παίκτες δεν έκατσαν, εάν το πω πολύ απλά και λαϊκά. Αλλά όπως λες, νομίζω είναι πολύ σημαντικό και ένας προπονητής να έχει ένα γεμάτο ρόστερ και να δούμε στη συνέχεια πώς αυτό θα βγει στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο.
0: Για να έχουμε και εικόνα, ας πούμε, για το αν κάνει σωστά τη δουλειά του ή όχι. Γιατί αυτό το τρυπάκι που έχουν μπει οι περισσότεροι Έλληνες φίλαθλοι κάθε Σεπτέμβρη, ποιος θα κάνει παρέλαση 28 Οκτωβρίου. Εντάξει, είναι ωραίο, βγάζει γέλιο στις παρέες, αλλά όταν κρίνονται καριέρες από αυτό το πράγμα.
1: Και δουλειά, είναι και δουλειά, είναι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, είναι και εργαζόμενοι, αλλά όταν κρίνονται και οι καριέρες και προπονητών, κυρίως δευτερευόντως και παικτών, τα πράγματα κάπως σοβαρεύουν.
1: Ναι, φυσικά. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Λοιπόν. Δηλαδή τώρα με τρολάρει, κοίτα εδώ.
1: Το είπες, το μιλάς. Πες λίγο όμως, μοιράσου τι βλέπεις.
0: Είναι που ο αλγόριθμος δεν ακούει.
1: Τι σου λέει ο αλγόριθμος,
0: όχι,
1: για μοιράσου.
0: Ο αλγόριθμος, δεν, ο αλγόριθμος να μείνει ήρεμος, τον παρακαλώ πάρα πολύ, δεν πρόκειται και εγώ
1: λοιπόν,
0: να.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω σε κάτι διαφορετικό. Μένω στα αθλητικά βέβαια. Να πούμε ότι έτσι πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Μακεδονικό. Ο Μακεδονικός εδώ στη Θεσσαλονίκη αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της ΕΚΑΣΤ, της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Και έβαλε στο ρόστερ του, προσέθεσε στο ρόστερ του τον Μιχάλη Πελεκάνο. Σε ηλικία 45 ετών συνεχίζει και παίζει μπάσκετ. Ο οποίος έχει περάσει φυσικά από πολύ μεγάλες ομάδες. Έτσι έχει ξεκινήσει από το Περιστέρι, έπαιξε σε ΑΕΚ, Πανελλήνιο, Ολυμπιακό, έπαιξε και στον Άρη. Πριν από 10 χρόνια περίπου, το 2016 ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη, Μαρούσι, Πανιόνιο, Ήφαιστο, Λίμνου. Για μία σεζόν είχε αγωνιστεί και στη Ρεάλ Μαδρίτης και πιο μετά στην Ρουμανική Πλοέστη. Μετά έπαιξε σε μικρότερες κατηγορίες με τις φανέλες των Ία Καναυπλίου, Ερμιονίδα, Γυμναστικό Αλμυρού, Κυπαρισία, Αργονάφτη, Νέα Σκίου και θα τον έχουμε εδώ και στον Μακεδονικό. Στα 45 του και συνεχίζει και παίζει μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Μόλις διαβάζω ένα ενδιαφέρον στατιστικό το οποίο κολλάει στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε για τους προπονητές. Ξέρεις ποιος είναι πλέον ο μακροβιότερος από τους 14 προπονητές της Τύχημαν Super League? Μετά την απομάκρυνση βεβαίως του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ έκατσε. Αυτό εννοούμε μακροβιότερο. Γιατί πήγε το μυαλό μου αυτό να αρχίσω ακριβώς, να σκεφτώ.
0: Αυτό είναι το σχόλιο.
1: Κοντά τρία χρόνια έφτασε.
0: Και ήταν ο μακροβιότερο. Φαντάσου τώρα ο μακροβιότερο πόσο λίγο έχει κάτι σε ελληνικό πάγκο. Δηλαδή ήταν ο Λουτσέσκου, έφυγε ο Λουτσέσκου, έγινε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, ας πούμε, είναι ένας προπονητής ο οποίος ανέλαβε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου 2024-2025 και παραμένει στη θέση του.
1: Ατρομητό.
0: Και θεωρείται ο μακροβιότερος. Είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο.
1: Α, στην Κηφισιά.
0: Στην Κηφισιά. Είναι που λένε πως δεν τους αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα τους προπονητές σε ελληνικές
1: ομάδες. Και μιλάμε για το 24,
0: τώρα, έτσι. 24-25.
1: Αυτός είναι ο μακροβιότερος.
0: Ο μακροβιότερος, ναι. Θα πρέπει να του μιλάμε όλοι στον πληθυντικό δηλαδή, με σεβασμό. Ναι. Ούτως ή άλλως το κάνουμε, αλλά τέλος πάντων τώρα χαριτολογώντας. Αυτό μου έκανε έτσι εντύπωση, μιας που μιλάμε και για τους...
1: Είναι για να σου κάνει εντύπωση, γιατί αν μιλάμε για 2 και 2,5-3 χρόνια να εννοούμε κάποιον ότι είναι ο μακροβιότερος, εντάξει.

0: Κατόπιν εντολής ηχολήπτη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας παραδώσουμε αρχικά στα άξια ενημερωτικά χέρια του Δελτίου Ειδήσεων και ακολούθως βεβαίως την Τόνια Σουφλέρη, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ώρες με την δική μας προτροπή να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της R3 για 1 ώρα η Αντωνία και όχι για 2, θα θέλαμε για 2, αλλά τέλος πάντων δεν βάζουμε ιδέες, μην μας κατηγορήσουν κιόλας. Γεια και χαρά, εμείς ξέρετε, 3, 5, 2, αύριο.
1: Και αύριο, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξιτήριο πήρε σήμερα 62χρονη που τραυματιστήκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Ιατρική τραυματίας, μια νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ, παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Το πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη σημαντική συμβολή της Σαμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο, την πρέσβυρα καλής θελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναταράξεις και πάλι στην παγκόσμια αγορά ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις.

0: εκφραστεί και αρκετές αντιδράσεις. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Θερμοκρασία από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ο Γκραμμάντικ εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στην πλατεία νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Μαζί με τον Γκραμμάντικ εμφανίστηκαν φυσικά οι Pet Shop Boys, το Line Up και η Saint Etienne. Σλοβαίνος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτή τη στιγμή διαμένει στη Νέα Υόρκη ο Γκραμμάντικ. Εμείς διαμένουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία την είχε την μυρωδίτσα της σήμερα. Ανακοίνωση γι' αυτό το λόγο εξέδωσε η εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, σχετικά με την έντονη δυσοσμία που επικρατούσε σε διάφορες περιοχές Θεσσαλονίκης σήμερα από το πρωί της Πέμπτης. Η χαρακτηριστική αυτή έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά είναι το τελικό αποτέλεσμα του ευτροφισμού. Όταν το νερό φτάνει σε αυτό το στάδιο, η μυρωδιά προέρχεται, σου λέει, από τις εξής διαδικασίες: από σύνθεση χωρίς οξυγόνο, καθώς το οξυγόνο στο νερό τελειώνει, οι ζωντανοί οργανισμοί και τα φύκη πεθαίνουν. Τότε αναλαμβάνουν δράση κάποια ειδικά βακτήρια, τα αναερόβια, τα οποία αποσυνθέτουν αυτή την νεκρή ύλη χωρίς τη χρήση οξυγόνου. Αυτή λοιπόν η αναερόβια αποσύνθεση παράγει αέρια όπως το υδρόθιο, η αμμονία και το μεθόνιο και εξού μεθάνιο. Εξού λοιπόν και αυτή η έντονη και άσχημη μυρωδιά που επικρατούσε σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε άλλα νέα, καλώς μας ήρθατε. Και πόσο χαίρομαι που ήδη οι κοριτσάρες μου οι όμορφες είναι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Εδώ και σήμερα, λέει, στο άκου να δεις, Στέλλα και Νατάσα μαζί σου για να απολαύσουμε τις ωραιότερες μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα σε μια εκπομπή σφινάκι, μέχρι τις 6 δηλαδή θα είμαστε κοντά σας, όχι μέχρι τις 7, διότι στις 6 συνδέονται. Είμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ και από εκεί θα ακούσετε μία εκπομπή από τις 6 έως και στις 8 με Ελένη Γιατρού και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Σήμερα λοιπόν 5η, 10 του μηνού, στα 13 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε κίνηση. Εσείς πολύ πολύ προσεκτικά. Σήμερα λέει 10 του Σεπτέμβρη γιορτάζει Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα, ό,τι είναι σε δώρα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Επίσης, αν σήμερα αξίζει να σημειώσω, μιας και βρισκόμαστε και σε ρυθμούς 90ης Death, αλλά και 41ου Φεστιβάλ Δράμας, σαν σήμερα το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», η οποία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Λοιπόν, έλατε στην παρέα μας, θα πούμε εμείς τα δικά μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, το δικό σας vibe, την ενέργειά σας, τη θετική σας διάθεση, την αισιοδοξία από εμάς την έχετε, στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, πειραγμένο Σίνερμαν για τη συνέχεια από Νίνα Σιμών και φύγαμε.

5η 10 του Σεπτέμβρη, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Πάντως λέει ένα καλοκαίρι, εγώ το πήγαινα από την αρχή. Και άκου να δεις, ο πλανήτης κατέγραψε τον θερμότερο Αύγουστο όλων των εποχών φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο συγκεκριμένος μήνας, δηλαδή ο Αύγουστος, αναδείχθηκε ως ο πιο θερμός που έχει μετρηθεί ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες θερμοκρασίες. Τα δεδομένα της υπηρεσίας, τα οποία ανάγονται έως και το 1940, υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παράλληλα, να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρώπη βίωσε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, ενώ και η Ελλάδα επηρεάστηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο μετεωρολόγος, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, εξέδωσε προειδοποίηση για την επικείμενη αλλαγή του καιρού, η οποία αναμένεται να φέρει κακοκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους, ενώ θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται λόγω της πιθανότητας έντονων βροχοπτώσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκη, σήμερα 5η, έχουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν περισσότερο το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όμοια η κατάσταση για αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο έτσι, θα έχει μία αστάθεια όπως σας προαναφέραμε. Θα έχουμε και στην πόλη μας λίγη πτώση της θερμοκρασίας και ενδεχομένως κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αγαπημένο Iggy Pop και Cry for Love. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στη Κουντουριώτου. Στην 26η Οκτωβρίου από ό,τι βλέπω, στην Καρόλου Ντίλ και στην Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα και Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Άκου να δεις, ήταν 102, απόγευμα 5ης, 10 του Σεπτέμβρη, και επειδή πολλής λόγος γίνεται για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σας τα λέγαμε και εμείς χθες μέσα από αυτή την εκπομπή και θέλουμε φυσικά τις δικές σας τις απόψεις. Γνωστή ιστοσελίδα έκανε, ας πούμε, σαν δημοσκόπηση κάπως, ήθελε να καταγράψει την γενικότερη άποψη του κοινού. Σχεδόν 2.000 αναγνώστες ψήφισαν, το 48% εδώ των Θεσσαλονικών θεωρεί ότι η επιλογή αυτού του σημείου υποβαθμίζει το εμβληματικό τοπόσιμο, ενώ το 28% εκτιμά ότι το αναδεικνύει. Από κοντά ακολουθεί και, ας πούμε, η συνδυαστική οπτική, που δεν αξιολογεί το ζήτημα ως ουσιώδες για τον δημόσιο διάλογο της πόλης, καθώς το 20% όσων συμμετείχαν σε αυτό το πόλ δείχνουν μηδενικό ενδιαφέρον για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ενώ ένα 4% δεν θεωρεί σημαντικό το πού ακριβώς θα στηθεί η σκηνή. Αλλά, ξαναλέω, το 48%, το οποίο δεν είναι και λίγο, θεωρεί ότι η επιλογή του σημείου υποβαθμίζει το εμβληματικό τοπόσιμο, το οποίο αξίζει να σημειώσω ότι το διάσημο άγαλμα της παραλιακής Θεσσαλονίκης φιλοτεχνήθηκε το 1973 από τον γλύπτη Ευάγγελο Μουστάκα, ενώ χιτεύτηκε στην Πιστόλια στην Ιταλία. Όσο για το βάθρο και τον περιβάλλοντα χώρο, η επένδυση και των δύο έχει γίνει με βορειοελλαδίτικης προέλευσης μάρμαρα, σκούρο μάρμαρο Μελισσοχωρίου και λευκό μάρμαρο Βέρειας αντίστοιχα. Δυσαρέσκεια διαβάζω επίσης και από την οικογένεια του γλύπτη, μιας και τον αναφέραμε, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου εν ώψη της συναυλίας. Μεταξύ άλλων, καλά, χθες εγώ με το που τελείωσα την εκπομπή εννοείται ότι σοκαρίστηκα στο γεγονός της είδησης του ξαφνικού χαμού ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιστή. Είτε τον ακούς αυτή τη μουσική είτε δεν ακούς αυτή τη μουσική, σε κάθε περίπτωση νομίζω μας σόκαρε όλους. Αναφέρομαι φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσω σήμερα. Είναι το ελάχιστο για να ποτίσω φόρο τιμής. Αφιερωμένη λοιπόν στο Γιώργο Μαζονάκη θα είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου αυτό το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη. Ο Αντώνης Ρέμος θα τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή επί σκηνής. Τα λέω και δεν τα πιστεύω αυτά που λέω. Ερμηνεύοντας τραγούδια του, ενώ στη διάρκεια της βραδιάς αναμένεται να προβληθούν βίντεο και στιγμιότυπα από την πορεία του, αλλά και από στιγμές που έχουν μοιραστεί οι δύο καλλιτέχνες. Έγραψες όσες θύελες και ανέζησες μέσα σου. Αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Αυτά έγραψε ο Αντώνης Ρέμος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το τραγούδι «Λείπει πάλι ο Θεός». Όπως ξαναείπα, θα κλείσω την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη και ένα τραγούδι που το αγαπάω ιδιαίτερα. Τώρα θα συνεχίσω με Χωσέ Φελισιάνο, διότι έχει γενέθλια σήμερα ο Χωσέ Μονσεράτ Φελισιάνο Γκαρσία, πουερτορικανός μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωστός για πολλές διεθνείς επιτυχίες. Σήμερα σβήνει τα 81 κεράκια, γεννήθηκε το 1945, γεννήθηκε τυφλός, ξεκίνησε τις σπουδές του στη μουσική σε πολύ μικρή ηλικία, μαθαίνοντας ακορντεόν και αργότερα κιθάρα. Στα 17 του παράτησε το σχολείο για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1968 με τη διασκευή του τραγουδιού των Doors στο Light My Fire. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 7 βραβεία Grammy, μεταξύ αυτών το 1969 το βραβείο Best New Artist of the Year. Και με αυτή τη διασκευή από τον Χωσέ Φελισιάνο και το California Dreaming οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται 21 ετών σοβαρά τραυματισμένη. Στα ύψη και πάλι τα καύσιμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Ομιλίες Μαρίας Καριστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σήμερα. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτοψία στην κλινική στο Κολωνάκι. Στη δικαιοσύνη, η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου αφιερωμένη στο Μαζονάκι, η συναυλία Ρέμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

σαν σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη του 1966, το 7ο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Revolver βρίσκεται στο νούμερο 1 του Billboard 200. Μάλιστα θεωρείται από τα πρώτα ψυχεδελικά άλμπουμ και από τα πιο σημαντικά των σκαθαριών. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε, Eleanor Rigby, το οποίο το ακούσαμε έτσι λίγο σε πιο τσιλαριστή εκδοχή, πιο πειραγμένο, λίγο διαφορετικό. Και γι' αυτό το λόγο ακούσαμε Beatles. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 10 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, την έχει την κινησούλα του. Είπαμε, είμαστε και σε ρυθμούς εκθέσεως, 90 στον αριθμό, μέχρι και την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και Ολυμπιάδος και Καρόλου Ντίλ και γύρω από τα δικαστήρια. Αλλά βλέπω ότι έχει φορτώσει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου Νεάπολης Οικές μέχρι και την Ευκαρπία. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Να σας πούμε ότι ακυρώνεται η απόψινή και ευριανή θεατρική παράσταση στο Θέατρο Κήπου, μιας και μιλούσαμε για 90 ΔΕΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ακυρώνεται η παράσταση Άι Λαός, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Κήπου, και σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης, οι λόγοι της ακύρωσης είναι καθαρά τεχνικοί λόγω των συνθηκών ηχητικής ρύπανσης που δημιουργούνται από τις συναυλίες της ΔΕΘ, από την άμεση δηλαδή γυτνίαση με το Θέατρο Κήπου. Η διοργάνωση τονίζει ότι βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση νέας ημερομηνίας και εναλλακτικού χώρου για τις επόμενες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Όσοι φυσικά έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, αυτά θα ισχύσουν για τη νέα παράσταση. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε μουσικά με Aerosmith, διότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Joseph Anthony Perry, γνωστός ως Joe Perry το καλλιτεχνικό. Το 1950 ή της Βίνη τα 76 κεράκια. Αμερικανός μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος των Aerosmith από το 1971 μέχρι και σήμερα. Από το 1979 όμως και μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει επίσης και 6 solo album με το συγκρότημα που δημιούργησε, το The Joy Perry Project. Το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Aerosmith γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2001. Οι πωλήσεις του συγκροτήματος ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν τιμηθεί με 31 βραβεία, μεταξύ αυτών 7 American Music Awards και 4 Grammy Awards. Εννοείται ότι μας ακούει, εννοείται ότι τον πήρα τηλέφωνο να του ευχηθώ Happy Birthday και να του πω να βάλει άκου να δει στον 102 για να ακούσει και την αφιέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα και στη φίλη μου την Αθηνά. Πότε θα ξανακάνεις, λέει, εκπομπή μέχρι τις 7, τι να μας κάνει μια ώρα. Είπαμε, εκπομπή σφινάκι, από εβδομάδα επανερχόμεθα στους κανονικούς μας ρυθμούς της. Πώς το λένε, στις εφαρμογές. Πώς το λέει στο κινητό, στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό.

από Aerosmith θα πάμε σε λίγο στην Patti Smith, διότι σαν σήμερα 10 του Σεπτέμβρη του 1979 σε μια συναυλία της εκεί στην όμορφη Φλωρεντία, υπέροχη Φλωρεντία της Ιταλίας, η Patti Smith ανακοινώνει πως αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της. Θα επιστρέψει 10 χρόνια περίπου μετά. Και η Patti Smith είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ήρθαν φέτος, καλοκαιράκι 2026 στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα εμφανίστηκε στην Αθήνα στις 15 του Μάη στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμως όμορφες ιδέες για σήμερα. Σήμερα βράδυ Πέμπτης πάμε σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Θα σας πάω στη Μύδια, στο Θέατρο Δάσους. Η εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη παρουσιάζεται και φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή ψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετράται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ηρωνία της. Στο ρόλο της Μύδιας, η υπέροχη Καργιοφιλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση του έρωτα, της εξουσίας, της ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιτακή, στο ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας. 12 ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές τους ενώνονται και λειτουργούν λίγο ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Η Μύδια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη, μιλάει για την προδοσία, μιλάει για την εξορία, μιλάει για την αξιοπρέπεια, για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα, στην κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει, και αυτό είναι το αξιόλογο κομμάτι αυτής της παράστασης, τη Μύδια ως τέρας, αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η 10 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα αναφέρουμε από 20 ευρώ. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι αυτό που λέει και η Patti Smith για τη συνέχεια, ότι εμείς έχουμε τη δύναμη. Και καμιά φορά εμείς έχουμε και το καρπούζι και το μαχαίρι. Τώρα που είπα καρπούζι, σκέφτομαι το πεπόνι που έχω στο σπίτι μου και θέλω να πάω να το φάω.

Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη, αύριο Παρασκευούλα, 11 του Σεπτέμβρη, θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Από τώρα θα ευχηθούμε καλό κουράγιο σε παιδιά, σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο. Να σας πω μεταξύ μας την αλήθεια, χαίρομαι που έχω φύγει από αυτό ακόμα με τα κουδούνια και τα σχολεία και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη, υπομονή, ψυχραιμία και κουράγιο. Λοιπόν, στα πλαίσια τώρα των Music Events της 90ης Death, σήμερα έρχεται με ορμή, με φόρα, αυτό το υπερταλαντούχο πλάσμα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κάθε βράδυ αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα στη ΔΕΘ, με μεγάλες επιτυχίες, αναπάντεχα μουσικά ταιριάσματα, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί. Σήμερα λοιπόν στη σκηνή ανεβαίνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της, αλλά και νέες μουσικές στιγμές. Οι συναυλίες, αξίζει να σημειώσουμε, το Music Events Live 2026, ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν, φυσικά πάντα με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια live Ελεονόρα Ζουγανέλη. Live λοιπόν, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Εκείνο το σημείο στον περιφερειακό, στο ύψος της Ευκαρπίας, ακόμα παραμένει φορτωμένο. Κατά τα άλλα, πάμε μια χαρά.

Στα πλαίσια των Music Events Live, ένεκα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη, σήμερα έρχεται με ορμή και φόρα η αγαπημένη η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αλλά όπως σας προανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, θα κλείσω σήμερα την εκπομπή με τον αγαπημένο μου, τον Γιώργο Μαζονάκη, Έλληνα τραγουδιστή. Εμφανίστηκε στη δεκαετία του 90, είχε ως το τέλος της ζωής του, που δεν μπορώ να το πιστέψω, ξαναλέω, υψηλές πωλήσεις, μεγάλη απήχηση. Μπορώ να πιστέψω ότι είχε υψηλές πωλήσεις και μεγάλη απήχηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιλάω σε παρελθοντικό χρόνο. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από νεαρή ηλικία. Σύντομα κατάφερε να ξεχωρίσει για τη φωνή του, για το προσωπικό του ύφος. Και σας έλεγα και νωρίτερα ότι αυτή η συναυλία του Αντώνη Ρέμου αυτό το Σάββατο, 12 του μήνα, θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν θα μπω στα υπόλοιπα, γιατί ακόμα είναι υπό έρευνα. Αναφέρομαι και στα αίτια θανάτου του και γενικότερα σε περισσότερες λεπτομέρειες. 4 πήγε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7. Λόγω της ΔΕΘ τελειώνουμε σήμερα στις 6, γιατί μετά τις 6 θα συνδεθούμε με το πτερύπτερο της ΕΡΤ στην 90η ΔΕΘ. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο ο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε πολίτες που περίμεναν σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία, παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλα Λαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την πρέσβυρα Καλής Θελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναταράξεις και πάλι στην παγκόσμια αγορά ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυθης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που οι δοκιμές ήχου για την προγραμματισμένη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στο πλακόστρωτο της παραλίας μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν αρχίσει, οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ευάγγελου Μουστάκα, προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας παραγωγής, κάνοντας λόγο για βεβήλωση του έργου και χρήση του στο σκηνικό χωρίς σεβασμό. Από την πλευρά του Αντώνη Ρέμου, τόνισε ότι θα προβληθεί το έργο στη συναυλία με τον τρόπο που το αρμόζει και θα είναι μάλιστα αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πλύνουν νοτιοανατολική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

0: Εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας από εδώ, από το περίπτερο της R3, εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούτε την Ελένη Ιατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. 90η, λοιπόν, ένα ακόμη απόγευμα, 4 ώρα ανοίγει η Διεθνής Έκθεση έως και τις 10, με εξαίρεση Σαββατοκύριακο, μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Όσοι είναι να προλάβετε, βάλτε το στον προγραμματισμό σας 10 το πρωί με 10 το βράδυ, και μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα, προσωπικότητες, επιτεύγματα, δραστηριότητες για μικρούς και για μεγάλους, και το βράδυ ψυχαγωγία. Αρκεί να μπείτε στην ιστοσελίδα της Δέθχελ Expo και εκεί πέρα θα βρείτε με κάθε λεπτομέρεια το τι γίνεται. Να πάμε όμως λίγο στην επικαιρότητα, γιατί σήμερα είναι λίγο βαρύ το κλίμα, κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις. Είχαμε δύο κηδείες των δύο πιλότων από το, από το Phantom, το οποίο κατέπεσε στην Τανάγρα. Πρόκειται για τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε στον πύργο της Ηλίας και στα Γιάννενα, εκεί όπου κηδεύτηκε ο Δημήτρης Πέτρου, που θα βάφτιζε μάλιστα την 4 μηνών κόρη του σε λίγο καιρό.
0: Αυτές είναι τραγωδίες.
1: Γι' αυτό και σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κανείς δεν δίνει συνέντευξη, είναι βαρύ το πένθος. Απ' την άλλη, θες να σε πάω στο...
0: Από πένθος σε πένθος πάμε.
1: Δυστυχώς.
0: Έχουμε λοιπόν την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και θα έχουμε σήμερα τη συνέχεια του ρεπορτάζ σε σχέση με το πώς συγκρούστηκαν τα δύο λεωφορεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Παγιοργίου συνεχίζει να νοσηλεύεται 21. Τίμος Φακαλής, λοιπόν.
0: Τον ντρόουν της R3.
1: Μαζί με τον συνεργείο του. Ναι. Δεν σταματάνε τα παιδιά. Ναι. Οργώνουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε το καταγράφουμε για να το μεταφέρουμε σε τηλεθεατές και ακροατές. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι στον 21 χρόνων που χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο γιατί τραυματίστηκε από το λεωφορείο που έπεσε στη στάση και όλη η στάση πάνω της, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παγιοργίου. Χθες είπαμε
0: είναι
1: ότι
0: σταθερή η κατάστασή της.
1: Είναι σταθερή. Σοβαρή αλλά σταθερή. Με όλα τα αυτά, η 62χρονη παίρνει σήμερα εξιτήριο. Χθες πήρε η 17χρονη και η 50χρονη.
0: Ωραία.
1: Αναζητώνται τα αίτια βέβαια. Τις πτέει και να διορθώσουν
0: και αυτό θα έχουμε το σύμβουλο Δανειλίδη και σήμερα. Για να δούμε εκεί ο δρόμος που δεν έχει πεζοδρόμιο, που είναι κατηφορικός, που είναι οι δύο δήμοι που συναντώνται, Παύλου Μελά και Νεαπόλεως Αιγαίων, τι ακριβώς πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε πάλι χτύπα ξύλο ένα τέτοιο συμβάν.
1: Πάντως όλοι μιλάνε για έναν δρόμο, πριν από 10 χρόνια άλλη μια 25χρονη έχασε τη ζωή. Σε έναν δρόμο που δεν είναι καλά φτιαγμένος, που δεν είναι καλά φωτισμένος, που δεν έχει πεζοδρόμιο για 800 μέτρα.
0: Λοιπόν,
1: Αλέξανδρε, θα πας στη συναυλία? Αντώνη Ρέμου και στιγμή, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στο Βουκακιφάλα.
0: Όχι.
1: Ξέρεις ποια είναι τα νεότερα?
0: Αυτό που θέλω να κάνω είναι... Δεν σε διευκολύνω τώρα με
1: δεν
0: το
1: Ρέμου. Δεν με διευκολύνεις, γιατί η οικογένεια του Γλύπτη κινήθηκε νομικά. Έχουμε εξελίξει επί του θέματος.
0: Αναμενόμενο ήταν. Εγώ τα έλεγα, αλλά δεν μας ακούνε. Τέσπατο. Λοιπόν, να πούμε το
1: να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει.
0: Να πούμε
1: λέει,
0: την ατζέντα της εκπομπής μας. Θα εκκινήσουμε όπως σας είχαμε ενημερώσει
1: χθες. Τύπανα, φιλαρμονικές, κάθε απόγευμα διασχίζουν όλη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λοιπόν, και δίνουν τον παλμό, λοιπόν.
0: Μισό λεπτό, γιατί είπαμε ότι σήμερα από τις 6

0: Και 5 θα έχουμε εδώ την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Θα ακολουθήσει μετά, ποιος θα ακολουθήσει, 6:30.
1: 6:30 λοιπόν θα πάμε στον Γιώργο τον Πατούλη, στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ο οποίος...
1: Καθότι η κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου μπήκε μέσα σε αυτό το ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την ώρα που είχε υποβληθεί σε μια διαδικασία κατά πληροφορίες και του κυρίου Γιαννάκου, του πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΝ, πλασμαφαίρεσης. Άλλοι κάνουν λόγο για άλλες διαδικασίες. Θα δούμε τελικά. Είχε άδεια αυτό το ιατρείο? Ήταν δηλωμένο και πιστοποιημένο αυτό το μηχάνημα? Τι δεν πήγε καλά? Υπήρχε
0: στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις λέει. Αυτά που άκουγα το πρωί στις συνεντεύξεις γιατρών, προέδρων, πρώην και νυν και λοιπά, ιατρικών συλλόγων, δεν υπάρχει. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, έχουν τα μηχανήματα.
1: Πλασμαφαίρεση για ιατρικούς λόγους, για
0: μόνο
1: πολύ σοβαρές ασθένειες.
0: Έτσι, μόνο
1: όχι
0: τρία.
1: Για λόγους αναζωογόνησης και ομορφιάς.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Και πάλι, άκουγα τον κύριο Πατρούλη που λέει: όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο, πρέπει να βλέπεις σε πινακίδα τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και πώς ορίζεται.
0: Ναι,
1: το έχεις δει σε πολλά ιατρία, Αλέξανδρε.
0: Όχι, έχεις δει πολλούς που ψάχνουν με το που μπαίνουν σε ένα ιατρείο να λένε στον γιατρό: φέρε μου την άδειά σου.
1: Την άδειά σου δεν μπορείς να πεις, αλλά το έχεις αυτή η πινακίδα με αριθμό αδείας και τα σχετικά. Μπορεί να υπάρχει. Είμαστε με αφορμή αυτό το γεγονός λίγο υποψιασμένοι. Όταν μπαίνουμε σε κάποιο ιατρείο,
0: είναι πρόβλημα,
1: τι να κοιτάμε?
0: Είναι,
1: κάποιος έρχεται προς τα εδώ λοιπόν.
0: Είναι ζήτημα όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή, που θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι σε λίγο...
1: Βλέπουμε πίσω μας τον κύριο Νατσιό από την Νίκη να κάνει τη βόλτα του στα...
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στα περίπτερα της ΔΕΘ. Έχουμε λοιπόν και το μικρόφωνο έτοιμο να μας κάνει μια δήλωση.
0: Βεβαίως.
1: Τι καλησπέρα
0: σας. Είστε καλά?
2: Καλά, είστε.
0: Καλά, όμορφα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Ναι,
1: καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι καλώς
1: λοιπόν
0: ήρθατε, δηλαδή την Κατερίνη, τώρα καλώς ήρθατε.
2: Και τα τρία παιδιά μου εδώ μένουν.
0: Το ξέρω.
2: Εδώ τα σπιτικά τους.
0: Ελάτε,
2: οπότε...
0: καθίστε, κύριε Πρόεδρε, για λίγο να μας πείτε μια κουβέντα εδώ στο περίπτερο, το φιλόξενο ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο, για όλα τα κόμματα, για όλες τις απόψεις.
2: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για τη φιλοξενία του ραδιοφώνου. Κάνουμε την περιήγηση.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
2: Το ξέρω. Έτσι. Κάνω περιήγηση στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έχω πει ότι έχει χάσει την εμπορική της διάσταση. 50% συμμετέχει το κράτος. Αλλά να πω καταρχάς ότι σήμερα έτσι, η Ελλάδα κίνδυνε τα δύο παιδιά της, τους δύο ήρωες αεροπόρους.
1: Μόλις το είπαμε.
2: Και θα πω και κάτι άλλο. Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας μια τελευταία του συνέντευξη. Και έλεγε ότι ο άνθρωπος πηγαίνει στο Άγιο Όρος για να προσευχηθεί και μία φράση είναι πολύ ωραία που είπε. Εμένα λέει με κρατούσαν η πίστη και η πίστα.
0: Η πίστη και η πίστα.
2: Η μουσική. Οπότε ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ο Θεός σου αναπαύσει. Κοιτάξτε, έχουμε πει επανειλημμένως ότι δυστυχώς ο πρόεδρος κυβερνήσεως στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση δεν υλοποίησε καμία από τις δεσμεύσεις που είχε. Έταξε λαγούς με τετραχύλια, απογοητεύτηκαν κυρίως οι μικρομεσαίοι, τους οποίους τους πήγε με βάθος χρόνου πάρα πολύ μεγάλο, έδωσε 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή θέση, από του χρόνου και μάλιστα καθαρά είναι 380 ευρώ. Μας μίλησε για το εκατοστάρικο που δίνει στα ήδη 300 που υπάρχει στους συνταξιούχους και βέβαια αυτό που είναι πρόκληση σε ένα ελληνικό λαό που το 70% έχει καταθέσεις κάτω από ένα χιλιάρικο, πιστεύω το 50% δεν έχει καθόλου καταθέσεις, που τα βγάζει πέρα αυτός ο λαός μέχρι τις 20 του μηνός, είπε για να στηρίξει την οικογένεια και τα παιδιά τους ότι βάλτε ένα κατοστάρικο, θα βάλω εγώ ένα κατοστάρικο. Ενώ ξέρουμε ότι στην Αγγλία που εφαρμόστηκε, δεν ήταν καμιά ιδέα πρωτότυπη, μόνο το κράτος συμμετείχε με τρεις δόσεις και έτσι τα παιδιά έπαιρναν ένα ποσό στο οποίο οι γονείς δεν συμμετείχαν. Το κράτος θέλει να στηρίξει.
0: Τα είπατε και τα περί...

0: Γιατί το θυμάμαι
1: η ελπίση, έλεγε ο Αριστοτέλης, ναι, είναι το ενύπνιο του γρηγορότου, δηλαδή είναι το όνειρο του ανθρώπου που δεν κοιμάται. Αν χαθεί η ελπίδα στην Ελλάδα, για να θυμηθούμε και την παράδοσή μας, είναι αποσταμένη. Από ένα παλιό ποίημα, το κρυφό σχολείο. Να ξαναδώσουμε ζωή στην αποσταμένη ελπίδα του λαού μας. Αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Είναι δύσκολη περίοδος, πολλά τα έξοδα. Έτσι. Και δυστυχώς καθυλωμένη η μισθή. Εντάξει, η ελπίδα πρέπει να σηκωκαίει. Μαγιά στο λαό μας υπάρχει σίγουρα. Πάντοτε όταν υπάρχει λίγη μαγιά μπορεί να ζυμώσει όλο το φύραμα. Αλλά θέλει και γερά χέρια. Ωραία. Αυτά τα χέρια δεν είναι του κύριου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως είπε δεν υπάρχει άλλο δημοσιονομικό περιθώριο. Εσείς βλέπετε κάπου να υπάρχει
1: γιατί
2: αυτό
1: να
2: το
1: πιστέψει,
2: δημοσιονομικό.
1: Γιατί να πιστέψει.
2: Το βλέπετε κάπου. Βεβαίως. Συγκεκριμένα.
1: Όταν, να σας πω κάτι. Όταν δίνει 12,1 δισεκατομμύρια για να αποπληρώσει δάνεια. Θα το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό. Όταν το σπίτι σου βρίσκεται σε δεινή θέση, είναι φτωχό, έχει παιδιά τα οποία πρέπει να τα σπουδάσει, να τα μεγαλώσει, να τα θρέψει, δεν πας και εξοφλάς δάνεια τα οποία τα έχεις κάνει διακανονισμό, κοιτάς πρώτα το σπίτι σου, να ζεις αυτό το σπίτι και μετά ξεπληρώνεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, όντως θα έλεγα υπάκουο στους ξένους, πρώτα προσπαθεί να ικανοποιήσει τους ξένους και μετά το σπίτι του που λέγεται Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Αλέξανδρε, να γυρίσουμε τελείως σελίδα και από τη ΔΕΘ που πήραμε λίγο κλίμα νωρίτερα, να πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Να πάμε
0: στις όμορφες πλευρές.
1: Τις
0: μαζό,
1: μνήμες,
0: θα ζω για να...
1: Τις μνήμες.
0: Ναι, ναι, πλέον, για να τραγουδώ, λέγανε πολλοί.
1: Δυστυχέστατα, ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν μαζί του πολύ ωραίες στιγμές και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στον 102 FM τον Γιώργο Κοτοπούλη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης στην Πάτρα, πρώην πρόεδρος από το χώρο της εστίασης στο ολόκληρο τον νομό Αχαΐας.
1: Ναι, ναι.
0: Στο μαγαζί του κυρίου Κοτοπούλη. Ήταν νεαρός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί η δισκογραφική του εταιρεία τον ανακάλυψε και του έκανε πρόταση για την πρώτη συνεργασία. Λοιπόν, κύριε Κοτοπούλη, καλησπέρα σας. Τον θυμόμαστε πολύ γλυκά, πολύ όμορφα. Έτσι πιστεύω θα ήθελε και ο ίδιος να τον θυμόμαστε, τον Γιώργο. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες στιγμές από τότε,
2: ο
0: όταν
2: Γιώργος
0: ήταν νεαρός και ήταν στο μαγαζί σας.
2: 20-22 χρονών που συνεργάστηκε μαζί μου. Εκεί τον γνώρισα. Ήταν ένας τραγουδιστής μικρός. Και στην ηλικία αλλά και στο Βεληνικές φάνηκε από την πρώτη στιγμή για εμάς που κάνουμε δουλειά από πολλά χρόνια, φάνηκε ότι θα είχε εξέλιξη, βέβαια όχι τόσο μεγάλη, γιατί είχε αέρα, είχε χαμόγελο, ήταν πολύ κοινωνικός.
0: Έκανε να ξεχωρίσει για να φτάσει τόσο ψηλά, πώς τον βλέπατε τότε σε εκείνα τα χρόνια, τα μικρά τα του?
2: Είχε ψυχή. Είχε ψυχή και θα σας το πω, γιατί μία σεζόν καλοκαιρινή που δουλεύουμε μαζί, νομίζω το 92, τον γνώρισε ο Νίκος Μωρατίδης και έτσι τον πήγε στην δισκογραφική εταιρεία στην Αθήνα. Αλλά σε εμάς συνέχισε να δουλεύει, παρότι δεν πήγε συμβόλαιο, παρότι πήγε στην Αθήνα και κατάλαβα στην επιστροφή του την επόμενη μέρα που γύρισε, γιατί δουλεύω μαζί. Κατάλαβα από το πρόσωπό του ότι η ευχαρίστηση που ένιωσε ήταν πολύ μεγάλη, γιατί φάνηκε στο πρόσωπό του ότι έβλεπε την επιτυχία. Την έβλεπε την επιτυχία, ράχεται. Δεν διακόψε τη συνεργασία του μαζί μας. Περίμενα να τελειώσει η σεζόν και μετά πήγε στην Αθήνα.
0: Είχατε μιλήσει πρόσφατα μαζί του?
2: Βέβαια, είχα μιλήσει κάπου.
0: Σε τι κατάσταση ήταν? Σας είπε για προβλήματα υγείας δηλαδή?
2: Όχι, δεν μου είπε για προβλήματα υγείας, μου είπε για προβλήματα ψυχολογικά. Μου είπε δηλαδή για προβλήματα ότι κάποια στιγμή είχε μεγάλο άγχος για μια συναυλία από την οποία ετοιμάζεται για την Αθήνα. Ήθελε να κάνει καλή δουλειά εκεί. Ήταν τελειωμένη έτσι κι αλλιώς.
1: Πρέπει να πούμε στον κόσμο μας ακούει ότι έχουμε καμιά εικοσαριά μπάντες, ορχήστρες, πεάνες, πεανίζουν και αυτή τη στιγμή δεν πεανίζουν. Χτυπούν τα ταμπούρλα.
2: Ναι. Ναι,
1: είναι κάτι σαν το...
0: που πέρασε, χθες είχαμε τις Καλαμαριάς, τώρα είναι του Δήμου Παύλου Μελά, λοιπόν.
1: Μπράβο, ναι, είναι αυτό που είχε πει
0: γυρνάνε
1: ο πρόεδρος,
0: στα περίπτερα
1: τα χτυπάνε τα ταμπούρλα, εμείς τα χτυπάμε τα ταμπούρλα και αυτοί τα χορεύουν, κάπως έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Κοτοπούλη, δεν ακούω καλά την επιστροφή μου.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Χαρά, εγώ δεν ακούω καλά.
0: Τι σας έλεγε λοιπόν τελευταία φορά που συναντηθήκατε?
2: Τώρα μες τον Αύγουστο. Τελευταία φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι, τι σας είπε?
2: Για την συναυλία την οποία ετοίμαζε στην Αθήνα, κάπου στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ήταν τελειομανής, αυτό το ήξερα.
1: Στην Αθήνα, γιατί άκουσα το πρωί ότι ετοίμαζαν δύο μεγάλες συναυλίες στον ελληνισμό της Αυστραλίας για τις 20 του μήνα.
2: Όχι, εγώ ξέρω ότι εμένα αυτό που μάλιστα. Μου είπε ότι ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ήταν αεκίνητος.
2: Δεν με ενδιαφέρει να μάθω πού και πώς και τι. Δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στην Πάτρα. Αλλά είχε άγχος γι' αυτό. Ξέρω ότι είναι τελειομανής, ότι ήθελε, να κάνει, ήθελε να κάνει πάντα καλά τη δουλειά του και ήθελε σε αυτό. Και μου είπε ότι εντάξει, ήξερα ότι έχει τα ψυχολογικά προβλήματα, ότι δεν ήταν καλά με την οικογένειά του. Δεν ήταν καλά με τους δικούς του. Του είχε συζητήσει πάρα πολύ το ότι του είχαν συζητήσει και τον είχαν βάλει με το ζόρι.
1: Ναι, τέλος πάντων, αυτά ναι, είναι οικογενειακά, δεν ξέρουμε τι είχε συμβεί.
2: Τέλος πάντων, ο Γιώργος σημασία έχει ότι από τότε που έφυγε από την Πάτρα και τότε πριν από 30 τόσα χρόνια που δουλέσαμε μαζί και κάθε φορά που ερχόταν, γιατί ερχόταν πολύ συχνά στην πόλη και δεν ερχόταν για δουλειά, ερχόταν για να δει τους φίλους του, γιατί ο Γιώργος δεν ήταν την Πάτρα, αλλά ένιωθε πατρινός. Είχε πολλούς φίλους εδώ. Ήταν πάντα ο ίδιος, δεν άλλαξε. Αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα που ήταν για μας.
1: Ότι ήταν αυθεντικός δηλαδή, αυτό θα λέω.
2: Αυτό που βλέπατε δηλαδή σε κάποιες συνέντευξεις, σε δημοσιογράφοι.
0: Δεν μεγαλοπιάστηκε, δεν ξέχασε από πού ξεκίνησε, σας εκτίμησε.
1: Ο κόσμος της νύχτας τον ήξερε πάρα πολύ καλά. αλλά τον έμαθε ευρύτερα ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνη την μουσική εκπομπή με τους τρεις συναδέλφους του, με το Voice, μπράβο, όπου ναι, εκεί...
0: Τον έμαθε ως προσωπικότητα, εννοείς.
1: Ως προσωπικότητα που είχε μια ανθρωπιά που έπαιρνε από δίπλα τα νέα παιδιά να τραγουδήσει μαζί τους, να τους ενισχύσει, να τους υποστηρίξει.
2: Έτσι ήταν, έτσι ήταν.
1: Αυτό,
2: δεν
1: ψυχούλα,
2: ήταν.
1: Δηλαδή εκεί αναδεικνύεται και ο άλλος αν είναι αλαζόνας, αν είναι αυθάδης, αν είναι,
2: όχι,
1: έχει έπαρση.
2: Έτσι, έτσι ήταν, δηλαδή είτε ήταν η ψυχούλα. Κάμερα και τράβαγε, είτε δεν τράβαγε η κάμερα, είτε ήταν μόνος, είτε τραγούδαγε, έτσι, είτε τραγούδαγε, ήταν το ίδιο πρόσωπο.
1: Αυτό,
2: δεν,
1: αυτό είναι το σημαντικό.
2: Δεν τροποποιείτε, δεν άλλαζε, δεν είχε άλλη εικόνα.
1: Θα χαιρετήσουμε και την ελληνική αστυνομία, η οποία περνάει. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ναι, ναι.
2: Δεν χρησιμοποιείς άλλες λέξεις.
0: Πώς θα το θυμάστε πράγματα, λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Δεν πινότανε διαφορετικά, δεν μιλάγε διαφορετικά, δεν είχε άλλους τρόπους. Αυτός ήταν αυθεντικός, ήταν αληθινός.
1: Έτσι.
2: Δυστυχώς ήταν άτυχος.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, θα έχουμε όμως συντροφιά, τα τραγούδια του, την παρουσία του. Είναι τόσο σημαντικό, κύριε Κωτοπούλη, εσείς το γνωρίσατε από κοντά, δουλέψατε μαζί, ήσασταν επαγγελματικά δεμένοι κλπ. Ότι ξαφνικά, εκεί που δεν το ξέρεις, βλέπεις το αποτύπωμα που έχει μια προσωπικότητα καλλιτεχνική σε έναν κόσμο. Και έλεγες, σου έλεγε, έφυγε ο Μαζονάκης, έφυγε ο Μαζονάκης, έφυγε ο Μαζονάκης. Δηλαδή λες, τόσος πολλής κόσμος που τον είχε αγγίξει το στυλ του, η προσωπικότητά του, η φωνή του, γιατί ήταν φωνάρα.
2: Δεν το έπαιξε φίρμα, δεν φούσκωσε.
1: Η φωνάρα.
2: Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για να κλείσουμε. Μετά από χρόνια από τότε που έφυγε να δει και τραγούδα στην Πάτρα και έφυγε παρόλο που ερχόταν. Βρήκε στον δρόμο στην Πάτρα που είχε έρθει, βρήκε ένα σερβιτόρο που τότε δουλεύαμε μαζί. Χαιρετηθήκανε κανονικά με το όνομά του κτλ. Και του λέει ο σερβιτόρο, τι γίνεται, κάνει. Και του λέει ο σερβιτόρο, εγώ σε 15 μέρε παντρεύομαι. Οπότε ο Γιώργος βάζει το χέρι του στην τσέπη, βγάζει όλα τα λεφτά που έχει και του τα βάζει στην τσέπη με τον Τζόρι.
1: Άκου να δεις.
2: Ο σερβιτόρος δεν ήθελε να τα πάρει, του λέει δεν μπορεί να μου δώσει όλα τα λεφτά. Πάρε, του λέει, εγώ θα τα βρω. Αυτό μου το είπε ο σερβιτόρος, δεν μου το είπε
1: ο σερβιτόρος. Το μεσημέρι ακούγαμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, τον πήρε το συνεργάτη του μια κυρία από τα Γιάννα, που είχε ανάγκη από ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Και αφού πιστοποίησε και είπε το συνεργάτη, δέσ' το, τσεκάρισε το κλπ. Αυτόματα και έγινε, αφού επιβεβαιώθηκε ότι όντως το είχε ανάγκη και λοιπόν.
2: Το είχε ανάγκη. Ναι, εμένα λοιπόν έφυγε λοιπόν ο Γιώργος, του λέω όχι, δεν πάρτε τα χρήματα και μόλις έφυγε βάζει το χέρι του στην τσέπη ο σερβιτόρος ο δικός μας, βγάζει τα χρήματα και ήταν 1500 ευρώ. Λοιπόν, που γι' αυτό για το γάμο που έκανε ήταν σωτήρια διαδικασία.
1: Σωτήρια διαδικασία.
2: Θέλω να πω, ξέρεις, δεν έβγαλε δηλαδή ένα πάκο να κρατήσει ένα 50, ένα 100, ένα 200, να χωρίσει.
1: Ναι.
2: Αυτά που είχε. Αν ήταν 500, τότε ήταν 500. Αν ήταν 3.000.
0: Αυτή ήταν η καρδιά του. Κύριε Κωτοπούλη, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα μας στην Πάτρα.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Πάμε να συναντήσουμε, Ελένη.
1: Να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν γνώστης μιας κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο και που σήμερα πήγε και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και επισκέφθηκε το χώρο. Mm-hmm. Παρουσία και εισαγγελέα, παρουσία και αστυνομικών δυνάμεων. Κύριε Πατούλη, τι ακριβώς συνέβαινε, ήταν ιατρείο, ήταν ιατρικό κέντρο, ήταν διαπιστευμένο και πιστοποιημένο για να κάνει τέτοιες διαδικασίες πλασμαφαίρεσης όπως αρχικά υπόθηκε, τι ήταν τελικά?
0: Και κάτι άλλο, κύριε Πατούλη, αν μου επιτρέπετε, για να δώσετε μια συνολική απάντηση. Ακούσαμε ότι στην Ελλάδα πιστοποιημένα είναι μόνο 3 δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν όλο την απαραίτητη προστασία.
1: Και όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για πολύ σοβαρές αρρώστιες.
0: Για να κάνουν
1: αρρώστιες.
0: Αυτή τη σοβαρή πλασμαφαίρεση, αν το λέμε σωστά, είναι μόνο 3 δημόσια νοσοκομεία, είναι έτσι?
2: Ναι, λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχάς, όσον αφορά το ιατρείο αυτό, είχε δοθεί άδεια συστέγασης από τον Ιατρικό Σύλλογο το 2013 για παθολογικό, για παθολόγο και για γιατρό ανεφιντικότητας, κάτι το οποίο κατόπιν αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει σχέση με το να εξετάζουν παθολογικά περιστατικά είτε σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το ότι αυτή τη στιγμή αυτό εμείς το διαπιστώσαμε όχι μόνο κατά τον έλεγχο για να δώσουμε την άδεια, αλλά και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και άλλους ελέγχους τους οποίους κάναμε και στους οποίους σαφέστατα διαπιστώσαμε ότι λειτουργούσε μέσα από μια διαδικασία παθολογικής και όχι πλασμαφαίρεσης ιατρείου. Mm-hmm. Και αυτό το διαπίστωσε 3 φορές το 24 και 2 το 25 αλλεπάλληλες ιατρικές της Επιτροπής Επισκέψης.
0: Το διαπίστωσε και τι έκανε?
2: Διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
0: Και γιατί συνέχισε να λειτουργεί?
1: Και ποια τα μέτρα που ελήφθησαν, δηλαδή, από την
2: ΕΕ. Δεν με παρακολουθήσατε.
0: Σας παρακολουθώ, ναι.
2: Το ιατρείο, λοιπόν, λειτουργούσε ως ιατρείο παθολογικό. Mm. Κάτι το οποίο είχε δοθεί επίσημη άδεια και νόμιμη άδεια μέσα από τον έλεγχο της συστέγασης ενός παθολόγου και μιας ανεφιντικότητος γιατρού. Mm-hmm. Αυτό, λοιπόν, το παθολογικό ιατρείο, εκτός από το ότι όταν δόθηκε η άδεια είχε ελεγχθεί, συγχρόνως ελέγχθηκε και το 2024 σε επίπεδο δειγματοληπτικού ελέγχου ιατρίων που έχουν πάρει αδειοδότηση για να δούμε ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο που είχαν πάρει την άδεια, αλλά και το 25 επ' αφορμής μιας λεκτικής καταγγελίας ότι είναι ένα ολιστικό ιατρείο, ναι, και στο οποίο δεν βρήκε η Επιτροπή τέτοιο έγγραφο, τέτοιο, συγγνώμη, μηχάνημα. Και από την άλλη πλευρά, επειδή είχε πει ότι πρέπει να φύγει από το ιατρείο ένας αναδευτήρας, ένα μικρό δηλαδή εργαλείο το οποίο δεν χρειάζεται σε παθολογικά ιατρία, έγινε και μια συμπληρωματική επίσκεψη το Νοέμβριο του 25 και δεν βρέθηκε,
0: κύριε Πατούλη,
2: μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, από το συνολικό, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, από τη συνολική εξέταση είστε σε θέση ή χρειάζεται κι άλλες έρευνα κι άλλη από τη σημερινή επιτόπια εξέταση? Ναι. Είχε ή δεν είχε τα απαιτούμενα?
2: Όσον αφορά από τη σημερινή επίσκεψη, την οποία έγινε από Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου και από τον Εισαγγελέα, υπήρχαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αναλώσιμα υλικά για αυτή, καθώς επίσης, και αυτό είναι, και αν θέλετε, παρά το ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα σε τέτοιο ιατρείο να λειτουργεί πλασμαφαίρεση.
1: Αυτό ήταν όλα δηλωμένα, πιστοποιημένα, με άδειες, ή ήταν όλα, υπήρχαν εκεί γιατί έτσι θέλανε και τελείως παράτυπα?
2: Εντελώς παράτυπα, δεν υπήρχε καμία άδεια λειτουργίας για πλασμαφαίρεση, προφανώς, διότι δεν μπορεί να λειτουργούν τέτοια μηχανήματα σε απλά ιατρία. Υπήρχε μόνο η άδεια λειτουργίας ενός παθολογικού ιατρίου και προφανώς για τη διάγνωση και θεραπεία παθολογικών νοσημάτων και όχι ιατρικών πράξεων με τέτοια μηχανήματα.
1: Υπήρξε μια νεαρή κοπέλα σήμερα 23 ετών, κύριε Πατούλη, μαζί σας ήταν στην τηλεόραση ΣΕΡΤΡΙΑ στην απογευματινή εκπομπή, που είπε ότι από 16 χρονών, ενώ σήμερα 23, επί 7 έτη δηλαδή, έκανε πλασμαφαιρέσεις για τους δικούς της λόγους.
0: Στο συγκεκριμένο.
1: Αυτό βγήκε και είπε. Οπότε, εφόσον πηγαίναν άνθρωποι για τους όποιους λόγους, είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους αισθητικής, να κάνουν κάτι τέτοιο, υπήρχαν όλες ο αναγκαίος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει μια τέτοια έκτακτη κατάσταση που υπήρξε μια υποτροπή, κάτι πήγε στραβά, δεν άντεξε ο οργανισμός, όπως από έναν απεινιδωτή μέχρι την εξειδίκευση.
2: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς το σε καταθέτω. Δηλαδή, δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές για να λειτουργεί ένα τέτοιο μηχάνημα, όπως και δεν υπήρχαν όμως καμία έγγραφη καταγγελία κανενός. Προφανώς πηγαίναν και αρκετά επώνυμοι άνθρωποι να κάνουν πλασμαφαίρεση, που δεν είναι μια ιατρική πράξη απλή.
0: Ναι.
2: Είναι μια
0: κύριε Πατούλη,
2: πολύ ωραία και πολύ πονή.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, επειδή
2: γίνεται σε ιατρία και γίνεται σε νοσοκομεία.
0: Συγγνώμη που διακόπτω.
2: Και στο εξωτερικό, σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας όπως στην Γερμανία και Ελβετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Σαρπάξανε 6 ώρα, σας περιμέναμε. Δεν πειράζει όμως.
3: Αλλά
1: καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά εσείς.
3: Είστε καλά. Χαίρομαι.
4: Είμαστε λίγο στενά εδώ. Πέτριο το εδώ. Εδώ. Έτσι μόνο. Να προσέξουμε. Πόσο. Δεν τη βάλω την κάσκα.
3: Θέλει κάποιος να
4: βάλτε λίγο. Βάλτε και λίγο.
3: Ωραία.
4: Και εγώ λίγο να σηκωθώ. Ελάτε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Οπα.
5: Η πλεύση είναι η λύση για να σηκωθούμε ψηλότερα.
4: Η πλεύση είναι για να πάει έτσι.
5: Η πλεύση είναι η λύση. Ήταν και το σύνθημα της συνέντευξης τύπου. Είναι και ο τίτλος αυτής της επόμενης περίοδου που ξεκινάμε, δυναμικά για την πλεύση ελευθερίας. Θα μου φέρουν οι συνεργάτες μου κάποια στιγμή να σας δώσω και δύο δωράκια, που είναι αυτά που μοιράσαμε στους δημοσιογράφους.
0: Λέμε όχι στη δωροδοκία.
5: Δεν είναι δωροδοκία, διότι δεν περιμένουμε ανταλλάγματα, αλλά σας εφοδιάζουμε με την πληροφορία του προγράμματός μας.
0: Εμείς, γιατί αυτό εδώ, μετά από 11 χρόνια, 2015-2026, το ονόμασα Σπαράγματα Μνήμης.
5: Μάλιστα.
0: Γιατί η σχέση Ζωής Κωνσταντοπούλου και ΕΡΤΡΙΑ είναι από τότε αδιατάρακτη, και γιατί κρίνονται οι άνθρωποι και οι πολιτικοί στις δύσκολες ώρες. Και σας έφερα εδώ.
5: Ναι.
0: Αυτό είναι το σπλάχνο.
5: Ναι.
0: Είναι το πρωτότυπο δηλαδή, με το άνοιγμα της ΕΡΤ και της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Ναι.
0: Είναι το άρθρο 15, όπου τα αναγνωρίζετε τα γράμματα.
5: Είναι αντιγραμμένα αυτά, δεν είναι τα
0: έτσι,
5: δικά μου που τα
0: λοιπόν,
5: είχα κάνει στην αρχή.
0: Στο 5α λέει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, διορίζεται με θητεία ενός έτους προσωρινή τριμελής διοικούσα επιτροπή του καταργηθέντος με την Κία ΤΑΔΕ ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤΡΙΑ.
5: Ναι.
0: Εδώ ήταν αυτός ο νόμος του 2015 και στη συνέχεια, επειδή η Κωνσταντοπούλου, ναι, μια φορά θα ακούς, δεν θα μιλάς μόνο.
5: Έτσι.
0: Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί περιμέναμε 11 χρόνια να τα πούμε αυτά, γιατί πρέπει να τα πούμε, είναι ιστορία και είναι ιστορία του καναλιού, είναι ιστορία της πόλης Θεσσαλονίκης, και με αυτό είναι, γιατί ερχόσουν στην ΕΡΤ της ανεργίας και του Μαύρου, 13-15, που δεν έκλεισε ποτέ, γιατί λειτουργήσε η ελεύθερη ΕΡΤ.
5: Έτσι.
0: Με τους 40 ανθρώπους από Αθήνα.
5: Τους 40 ανθρώπους που πορευόμασταν με τα πόδια.
0: Και έρχεται η ώρα λοιπόν από τα πρακτικά της Βουλής Η ζωή θέλει πάντα να κλειδώνει αυτό που κάνει. Δεν το έβαλε μόνο ως 5α, ήρθε η ώρα αυτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 52 και ειδικό 4 να ψηφιστεί. Πετάγεται ο Γιώκας από το ΚΚΕ και λέει, μα ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο. Ή ο Κωνσταντοπούλου όμως που δεν καταλαβαίνει από τότε και λέει, όχι, την ψηφίζουμε ξεχωριστά. Εννοεί την τροπολογία για την R3.
5: Σωστά.
0: Και θα ενσωματωθεί επειδή είναι βαλμένη σαν παράγραφος. Αν υπήρξε κάποια παρεξήγηση σε σχέση με την ψήφο και κάποιος θα τροποποιούσε την ψήφο του, αν δεν ήταν ενσωματωμένη, θα το καταγράψουμε τώρα. Πρέπει όμως να ψηφιστεί ξεχωριστά η τροπολογία για την R3. Και λέει, πρέπει να γίνει δεκτή και να ενσωματωθεί. Γίνεται δεκτή η τροπολογία, ρωτά η πρόεδρος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πολλοί βουλευτές, ναι. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, λέει όχι. Ο κύριος Λαγός από τη Χρυσή Αυγή λέει παρόν. Ο κύριος Δανέλης από το ποτάμι λέει όχι. Είναι πρακτικά της Βουλής αυτά που δείχνουμε. Δεν είναι δικά μας, είναι πρακτικά της Βουλής. Λοιπόν, ο κύριος Γκιόκας του ΚΚΕ λέει παρόν και η πρόεδρος λέει, άρα η τροπολογία με γενικό αριθμό 52 και ειδικό 4, δηλαδή την R3, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων και λέει ένα τα κόμματα που μόλις είπα. Η τροπολογία αυτή γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία και θα ενταχθεί στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου με τον τρόπο που το βλέπετε αποτυπωμένο. Ήταν απόλυτα αναγκαίο αυτό που έγινε, γιατί οριοθέτησε θεσμικά την ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια της R3 που εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη το μοναδικό κανάλι με πανελλαδική εμβέλεια για όλη την Ελλάδα. Ο λόγος εσάς. Περίμενα 11 χρόνια να τα πω αυτά. Να στα πω και ήταν το αναγκαίο ευχαριστώ για αυτά που έκανες για την R3.
5: Είναι κοινά βιώματα, είναι και για μένα πολύ συγκινητικό, γιατί ήμουνα από την πρώτη στιγμή στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3. Από την πρώτη στιγμή όταν έπεσε το μαύρο, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στις 11 Ιουνίου του 2013, συνεχώς στην ελεύθερη ΕΡΤ που εξέπεμπε μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του 2013, όταν στείλανε τα ΜΑΤ για να κόψουν το σήμα.
0: Και ο Τσιμπίδας είπε ψυχή βαθιά.
5: Ψυχή βαθιά. Και όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό των εργαζομένων που ακόμα τους συναντώ παντού και ποτέ δεν έχουν ξεχάσει. Η ΕΡΤ3 και η αυτοτέλειά της ήταν υπόθεση τιμής και οφειλόμενης απόδοσης εκείνων που ανήκουν σε αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δημόσιας τηλεόρασης. Πρέπει να σου πω ότι νοσταλγώ μία περίοδο, σύντομη ήταν, που δεν υπήρχαν παρεμβάσεις στην ΕΡΤ και υπήρχε πολύ πιο ελεύθερη ενημέρωση. Τώρα ερχόμενη εδώ και δεχόμενη την υποδοχή του διευθύνοντος στην R3, χρειάστηκε να τον ρωτήσω, Αλέξανδρε, ποιος έριξε μαύρο στη συνέντευξη τύπου που έδωσα την ώρα που...
0: Δεν μπορώ να ξέρεις
5: ποια στιγμή.
0: Εγώ περίμενα και σκεφτόμουν για
5: το
0: την...
5: Το ξέρω.
0: Περίμενα πώς και πώς για το απόγευμα.
5: Το ξέρω. Το περίμενα και εγώ το περίμενα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Μαύρο λοιπόν έφαγα την ώρα πια, την ώρα κατά την οποία είπα ότι ξεκαθαρίζουμε με το παρακράτος και με τα σταγονίδια ότι πριν από 52 χρόνια όταν ξεκίνησε η μεταπολίτευση λέγανε ότι θα καθαρίσουμε με τα σταγονίδια, αυτά τα ίδια σταγονίδια που δεν ψήφισαν εδώ την τροπολογία, και σήμερα με το που είπα ότι ο θειασότης της Χούντας και εκλεκτός και επιτετραμένος του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο Βορύδης, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τι έγινε, κόπηκε η συνέντευξη τύπου. Θα τα κυνηγήσουμε αυτά τα θέματα, γιατί...
0: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
5: Ακριβώς. Γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αποδεικνύουν πάντα, εμένα πάντα με ικανοποιεί το να επιβεβαιώνω ότι... Είμαι απέναντι στο σύστημα. Έχει πολλά πρόσωπα το σύστημα. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είσαι μάχημος, ναι, και ότι κάνεις μάχημη δημοσιογραφία.
0: Δεν συμφωνούσαμε πάντα. Διαφωνήσαμε κάποια στιγμή πολύ καλά. Η αγάπη και η εκτίμηση και ο σεβασμός παρέμεινε. Να πω και ένα άλλο περιστατικό.
5: Να,
0: το
5: με.
0: πρώτο. συζήτηση του προϋπολογισμού του 2015. Στο πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής που μιλάει για την ελεύθερη ΕΡΤ δεν μιλάει 7 λεπτά, μιλάει 14. Ποιος σηκώνεται να διαμαρτυρηθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί του έδωσε 14 λεπτά και όχι 7?
5: Ποιος?
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Φίλης. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε να διαμαρτυρηθεί γιατί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε αντί για 7, 14 λεπτά. Και συνηγόρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Και το Μητσοτάκης ήταν εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και εσείς μείνατε, ήταν από τις λίγες φορές που είδα την ζωή να μένει εδώ και σου λέει, τι γίνεται τώρα εδώ.
5: Κοίταξε, Αλέξανδρε, αν ψάξεις, θα δεις ότι. Και νομίζω το θυμάσαι γιατί ήταν μια έτσι πυκνή, εμβληματική και δραστική περίοδος στις ζωές μας. Αν ψάξεις θα δεις ότι ως πρόεδρος της Βουλής δεν υπήρξε ποτέ βουλευτής που δεν του έδωσα το λόγο και δεν υπήρξε ποτέ εκ μέρους μου αφαίρεση του λόγου. Ακόμα και στην περίπτωση της διατύπωσης μέσα στη Βουλή σεξιστικών και ρατσιστικών εκφράσεων, είπα ότι αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά σε μια δημοκρατική Βουλή.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά δεν πήγα ποτέ να αφαιρέσω το λόγο και να λογοκρίνω.
0: Ωραία. Η Ελένη Ιατρού, η καλή μου συνάδελφος.
5: Γεια σας, κυρία Ιατρού. Γεια σου, Ελένη.
0: Συγκεκριμένη εκπομπή.
5: Πολύ ωραία. Ναι.
0: Παραδίδω την Ελένη, γιατί εγώ είπα αρκετά από το παρελθόν.
1: Εγώ θα ήθελα απλά να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε. Επειδή
5: ξέρεις, το παρελθόν σηματοδοτεί και το παρόν, βεβαίως.
0: Και
5: να
0: ρωτήσω
5: ότι
1: προδιαγράφει το μέλλον. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, σας προβληματίζει το χαμηλό ποσοστό που πήρατε στις προηγούμενες εκλογές? Ενώ κάνετε τόσο μεγάλο. Τόσο μεγάλο. Όχι. Δεν είναι αντικειμενικό ένα ποσοστό το οποίο επίσημα καταγράφεται.
5: Ήταν ένα
1: σε εκλογική διαδικασία.
5: Το ποσοστό που πήρατε στις προηγούμενες εκλογές. Ξέρετε γιατί.
1: Ήτανε θαύμα. Ξέρετε γιατί. Αδιαφεσβήτητα. Πείτε μου.
5: Γιατί η Πλεύση Ελευθερίας δεν καταγραφόταν καν στις δημοσκοπήσεις. Σημειώσαμε με την προεκλογική μας εκστρατεία, με την επιμονή μας για την ισότητα, με την επιμονή μας για τις γυναίκες. Γιατί ήμουνα η μόνη γυναίκα αρχηγός. Διεκδικούσα να γίνει debate. Τελικά έκανα ένα debate μεταξύ 5 ανδρών, 5 αγοριών. Διεκδικούσαμε να προβληθεί η προσπάθειά μας που είχε πλουσιότατο έργο και γίναμε αποδέκτες από τον Μάιο του 23 στον Ιούνιο του 23 της πιο άγριας μηντιακής και συνολικά πολιτικής επίθεσης που έχει καταγραφεί στα χρονικά. Η αποτίμηση δεν είναι δική μου, είναι του Νίκου Κωνσταντόπουλου που έχει ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία. Επί 15 μέρες δεχόμασταν συκοφαντίες, λάσπη, πόλεμο, ψέματα, μία ανηλαιή επίθεση για τις λίστες των ψηφοδελτίων μας που όλα τα κόμματα είχαν αλλάξει τις λίστες, αλλά μόνο η Πλεύση Ελευθερίας δεχόταν αυτό τον πόλεμο. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Πλεύση Ελευθερίας που τότε απογειωνόταν σε επίπεδο εμπιστοσύνης πέρασε οριακά, πήρε 3,17% και μπήκε στη Βουλή. Και ποιος πέρασε κάτω από το ραντάρ με τα μπούνια την ώρα που μας επετίθετο όλο το σύστημα και το δίθεν αντισύστημα? Ποιος πέρασε με τα μπούνια? Ποιος?
1: Ποιος?
5: Οι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες, για τους οποίους δεν άκουσες κιχ σε εκείνη την προεκλογική περίοδο, μόνο ότι ξέρανε ότι είναι όχημα της Χρυσής Αυγής και της ακροδεξιάς. Οι Σπαρτιάτες που αποδείχθηκε ότι είχαν εγκληματική δράση και σύνδεση με τον καταδικασμένο.
0: Προκάλημα,
5: βεβαίως. Με τον καταδικασμένο Κασιδιάρη. Και οι Σπαρτιάτες, να το πούμε για να έχουμε ολοκληρωμένη έτσι αποτύπωση, που τώρα τα σπαράγματά τους, τα υπολείμματά τους είναι τα συμπληρώματα, τσόντες στις ψηφοφορίες της κυβέρνησης.
1: Εγώ θα σας πω αδιαφυσβήτητα, ήταν ένας άθλος. Σας προβληματίζει όμως η μικρή ανταπόκριση και απήχηση? Κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα με καθημερινή
5: παρουσία. Όχι, δεν μας προβληματίζει, γιατί δεν έχουμε μικρή ανταπόκριση και απήχηση. Αντίθετα, έχουμε μεγάλη.
1: Το 3,17 δεν είναι μικρό, θεωρείτε?
5: Το 23. Από το 23 μέχρι τώρα ο κόσμος έχει δει το έργο μας, έχει καταγράψει την εμπιστοσύνη του και θα την καταγράψει ακόμα πιο ηχηρά.
0: για την επόμενη μέρα.
5: Ήμασταν εξάλλου και το μόνο κόμμα. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Ήμασταν και το μόνο κόμμα που από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές του 2024 καταγράψαμε άνοδο. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία καταβαραθρώθηκε από το 41% στο 28%. Συνεπώς, δεν μας προβληματίζουν οι δυσκολίες που συναντάμε. Τις θεωρούμε αυτονόητες γιατί ενοχλούμε.
0: Ερώτηση.
5: Παρακαλώ.
0: Για την επόμενη ημέρα σκέφτεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το έχει πει στη Βουλή, να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για αυτό που λέει το φιλοκάρδι του προοδευτικού ανθρώπου, να μην πω αριστερού, του προοδευτικού ανθρώπου. Θέλει την ενότητα και τη συνεργασία των προοδευτικών αριστερών δυνάμων. Θα αναλάβει μια πρωτοβουλία έτσι ώστε να μην είναι ο καθένας ξεχωριστά στο δικό του κονάκι, αλλά να δώσει την. Δηλαδή, για παράδειγμα,
5: να
0: το κάνω και πιο συγκεκριμένο.
5: Να το αποκτήσω,
0: αν δει,
5: είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Προκλητική με την καλή έννοια, για να πάρω καλή απάντηση. Αν δει μαζί Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, Νέα Αριστερά Σακελαρίδη, λέω ένα σχήμα όπως μου έρχεται στο μυαλό, να είναι ακόμη πιο μάχημο και ακόμη πιο προωθητικό,
5: να
0: για να πει είμαστε εμείς, είμαστε πόλος αναφοράς, δεν πάμε μόνο να μπούμε στη Βουλή για τις καρεκλίτσες τις βουλευτικές, θέλουμε να δώσουμε διέξοδο στον κόσμο που δεν θέλει τη σημερινή πολιτική και θέλει μια άλλη πολιτική.
5: Πρώτα απ' όλα, μιας και έβαλες το θέμα του γιατί μπαίνουν αυτοί που μπαίνουν στη Βουλή, πρέπει να πούμε ότι έχουμε δυστυχώς πάρα πολλούς, μια συντριπτική πλειοψηφία από καρεκλοκένταυρους κυφήνες που εισπράττουν την βουλευτική αποζημίωση, που είναι παχυλή συγκριτικά με τα εισοδήματα των απλών ανθρώπων. Δεν πατάνε στη Βουλή, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, περιφέρονται ουσιαστικά απολαμβάνοντας τα προνόμια που τους δίνει η βουλευτική ιδιότητα και δεν προσφέρουν. Είναι αργόμισθοι, είναι ουσιαστικά επίορκοι σε σχέση
0: με
5: τα καθήκοντά
0: τους. Και βγαίνουν με 25 ακίνητα.
5: Αυξάνουν τις περιουσίες τους, αυξάνουν τα εισοδήματά τους, αυξάνουν γενικά και βελτιώνουν την οικονομική τους κατάσταση την ώρα που η χώρα κατρακυλάει στο επίπεδο της ποιότητας ζωής, του βιωτικού επίπεδου και την ώρα που ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Τώρα, εμείς λοιπόν είναι σαφές ότι τις καρεκλίτσες δεν τις κυνηγάμε, αλλά τη θέση μας την τιμάμε, έτσι, την εμπιστοσύνη του κόσμου την πολλαπλασιάζουμε και βέβαια μας ενδιαφέρει να φέρνουμε τα προβλήματά του μέσα στη Βουλή.
1: Θα συμπράξετε λοιπόν.
5: Τώρα λοιπόν θα σας πω για τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε πριν από λίγη ώρα, που μας έδωσε την ευκαιρία να εκθέσουμε γιατί η πλεύση είναι η λύση, γιατί η προπαγάνδα του συστήματος ότι δεν υπάρχει λύση στα προβλήματα είναι απλώς ένα εργαλείο και γιατί για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Ανακοίνωσα λοιπόν, Αλέξανδρε, και το μικρό σου.
1: Ελένη,
5: ιατρού. Ελένη, με συγχωρείς, γνωριζόμαστε. Παρακαλώ. Και θα γνωριστούμε και καλύτερα.
1: Χαρά μου.
5: Ανακοίνωσα λοιπόν τόσο μία νέα, εντελώς διαφορετική χάραξη της οικονομικής πολιτικής με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και με εντελώς διαφορετική διαμόρφωση του προϋπολογισμού, με εξάλληψη της σπατάλης, της σπατάλης που δεν γίνεται για τα παιδεία που πονούν τον κόσμο, αλλά γίνεται χάρη της διαφθοράς, και ανακοινώσαμε 30 νομοσχέδια τα οποία θα ξεκινήσουμε να καταθέτουμε στις 5 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα έναρξης της νέας τακτικής συνόδου της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Το πρώτο νομοσχέδιο είναι...
5: Το πρώτο νομοσχέδιο είναι επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω, και από ανάμεσα... πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
5: Α, πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί εμείς αντίθετα με
1: γιατί
5: τους άλλους...
1: Γιατί όλοι το θέλουμε, αλλά μας λένε ότι δεν το θέλουμε.
0: Θα σου πει ευθέως, Κωνσταντοπούλου, θα σου πει από τα κλεμμένα, αλλά τέλος πάντων θα το πει.
5: Δεν το θέλουμε όλοι, η κυβέρνηση δεν το θέλει, αλλιώς θα το είχε κάνει και προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το θέλησαν, αντίθετα περιέκοψαν τα εισοδήματα των πολιτών. Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή το ένα κομμάτι αυτού του νομοσχεδίου, ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας μπαίνοντας στη Βουλή το 2023 και το πρώτο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για αυτό το θέμα ever, που λένε στα χωριά μας, διότι κανένα από τα κόμματα που λέει ότι αυτά τα υπερασπίζεται δεν είχε καταθέσει πρόταση νόμου. ώστε να κοστολογηθεί. Εμείς λοιπόν το καταθέσαμε ως πρόταση νόμου και έτσι θα καταθέσουμε και όλες τις προτάσεις νόμου που ανέφερα και κοστολογήθηκε και αποδείχθηκε ότι όλη αυτή η φλιαρία και η προπαγάνδα, ότι είναι ένα δυσθεώρητο ποσό που δεν το αντέχει η οικονομία, είναι κοινά ψεύδι. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι η επαναφορά αυτού του κεκτημένου εργασιακού δικαιώματος για όλο το δημόσιο τομέα, που σημαίνει τι, για όλους τους υγειονομικούς, για όλους τους εκπαιδευτικούς, για όλους τους μαχόμενους ήρωες της πολιτικής προστασίας, για όλους τους ανθρώπους που στελεχώνουν τη δικαιοσύνη, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους ανθρώπους συνολικά που εργάζονται στο δημόσιο. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το 1/7 του ποσού το οποίο πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πετάξει, θα χαρίσει, θα προπληρώσει χωρίς να του το ζητάει κανείς ως υποτιθέμενο δημόσιο χρέος, ενώ στη Βουλή υπάρχει καταγεγραμμένη αποτύπωση του ότι αυτά τα λεγόμενα χρέη δεν είναι νόμιμα και μπορούν και πρέπει να διαγραφούν. Όχι επειδή το λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επειδή το λέει η Επιτροπή των Επιστημόνων και Εμπειρογνωμόνων Διεθνούς Κύρους που συμμετείχε στην κατάρτιση του πορίσματος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, επειδή το λέει το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου, στο οποίο συμβαίνει να ειδικεύομαι, και επειδή διαχρονικά έχουμε κατά κόρον τέτοιες πρακτικές διαγραφής χρεών. Όταν το λέγαμε το 2015 λέγανε ότι δεν γίνεται. Και όταν ήρθε ο κορονοϊός, τελικώς, ποιος είναι ο κάμεραμαν, μιλάει.
0: Ο κάμεραμαν έχει μια επικοινωνία, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να επικοινωνήσει ο άλλος.
5: Είναι ίδιον τον κάμεραμαν ότι την ώρα που τους παίρνει τηλέφωνο.
1: Μιλάτε με το control, κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις.
5: Το 2020 αποδείχθηκε ότι γίνεται και παραγίνεται, γιατί μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες, το διεθνές στερέωμα κατά της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία, ήταν οι διαγραφές χρεών. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μία δαπάνη 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ετησίως για όλον αυτόν τον κόσμο, την ίδια ώρα που πετιούνται φέτος μόνο 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες συγκρίσεις κοστολόγησης. Μπορώ ας πούμε να σας πω ότι στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνεται η αύξηση της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Σήμερα είναι στο προνομιακό ποσοστό του 22%. Εμείς προτείνουμε 60%. Είναι σκάνδαλο οι τράπεζες αυτή τη στιγμή να βγάζουν 4 δισεκατομμύρια το χρόνο υπερκέρδη. Πολύ σωστά, Αλέξανδρε, θα σε πάρουμε στο...
0: Όχι, δεν θα με πάρει το πουθενά. Μια χαρά, είμαι στην Ερτία. Όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
5: Ξέρεις, δεν είναι πολιτική πρόταση με την έννοια του κινήματος. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί η πλεύση ελευθερίας, δηλαδή ενεργοποιούμε και στην κατάρτιση του προγράμματός μας ανθρώπους και προσωπικότητες χωρίς να τους ζητάμε κομματική ένταξη. Να τα μαύρα.
0: Όχι, δελτίο ειδήσω.
5: Δελτίο. Αστειεύομαι. Επομένως, Ελένη, απαντώντας σου, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Εμείς έχουμε περιλάβει και πολύ πιο προωθημένα μέτρα σε αυτά τα οποία ανακοινώνουμε ως λύσεις.
1: Άρα λέτε λεφτά υπάρχουν.
5: Όχι, δεν λέω λεφτά υπάρχουν. Λέω λεφτά πολλά τρώνε και πίνουνε οι κυβερνώντες σε δημόσιες αναθέσεις, σε σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων, σε κολλητούς πανεπιστήμονες σαν το Λαζαρίδη με το Southeastern College. Λέω ότι και δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα απαξιώνουμε, εκτός αν πιστεύουμε ότι το δημόσιο χρήμα είναι για κάποιους παγαπόντιδες και όχι για τους πολίτες.
0: Λοιπόν.
5: Φυσικά τα δημόσια οικονομικά είναι για τους πολίτες και επιτρέψτε μου να πω, και θα με ρωτήσετε στην επόμενη συνέντευξη, ένα από τα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε και αφορά το δημογραφικό. Θα κάνετε τις πράξεις, γιατί ήρθε και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ και μας ρώταγε.
1: Έχω τρία παιδιά και με ενδιαφέρει. Να πάω και σαν τέταρτο.
5: Έχετε τρία παιδιά. Εμείς είπαμε εξίσωση απόλυτη των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.
1: Χθεσινός τρίτεκνος, δεν είναι ο χθεσινός πολύτεκνος.
5: Ακριβώς. Έτσι. Άρα έρχεστε στα λόγια μου. Και εμείς είπαμε ακόμη στήριξη της μητρότητας με σταθερό εισόδημα μητρότητας για κάθε μητέρα 1.000 ευρώ το μήνα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. και όποιοι λένε ότι είναι πολλά τα λεφτά, να μας πούνε γιατί τα ίδια ποσά τα βρίσκουν και τα σκορπάνε, έτσι, γιατί αφήνουν τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος,
0: ένα
5: τη διαρροή
1: και για την άνεργη μητέρα, γιατί αυτή η άνεργη μητέρα δεν μένει καθόλου.
5: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Βλέπω λοιπόν ότι αρχίζουμε να σας πείθουμε και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και μια κουβέντα για τη Θεσσαλονίκη.
5: Τη Θεσσαλονίκη την αγαπώ, τη λατρεύω. Ξέρετε ότι έρχομαι πολύ συχνά. Οπότε θα δεσμευθώ, γιατί ξέρω ότι βιάζεστε και να ολοκληρώσουμε, γιατί τελειώνει ο ραδιοφωνικός χρόνος.
0: Πάμε στο δελτίο ειδήσιο γι' αυτό, ναι.
5: Θα υποσχεθώ να ξανάρθω. Έρχομαι 2-3 φορές το μήνα ούτως ή άλλως. Είμαι σε ενεργή σχέση με τον κόσμο εδώ. Με προβληματίζει και έχω μεγάλη αγωνία για το χώρο εδώ της ΔΕΘ. Θέλουμε να είναι ανοιχτός χώρος και χώρος πρασίνου.
1: Δεν θα είναι Μητροπολιτικό Πάρκο, αυτό προβλέπετε?
5: Όχι, δεν προβλέπονται. Κτίρια τέρατα.
0: Μην ανοίγεις κουβέντα.
1: Είμαι πολύ ενέβερη στην επόμενη συνέντευξη.
5: Με πολύ χαρά. Και να θυμάστε ότι η πλεύση είναι η λύση.
0: Ωραία.
5: Ευχαριστώ και εγώ θερμά.
0: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε θερμότατα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την τιμή και την παρουσία και την παρέβαση και τα σπαράγματα μνήμης που είπαμε.
5: Έτσι, και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Επιστρέφουμε από το δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προσήχθη το ζευγάρι των ιατρών στην ασφάλεια Αθηνών. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών με λίμωξη και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δισεκατομμυρίων στη τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την πρέσβυρα Καλής Τελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παραταταμένο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκοσμίων τιμών των σιτηρών. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, απειλώντας εκ νέου να πλήξει εγκαταστάσεις της Ταχεράνης που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά σήμερα, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, μία ημέρα αφότου η τιμή του Brent ξεπέρασε αυτό το όριο. Στην πόλη Μπουκάβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τουλάχιστον 17 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σχολείο, πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες. Στην Κίνα, τουλάχιστον 20 νεκροί από πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι?

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Εκπέμπουμε κανονικά από την περασμένη Δευτέρα και καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8 από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 3. Και έχουμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, την χαρά να έχουμε κοντά μας να φιλοξενούμε, τώρα είναι εντάξει πολλά εισαγωγικό να μας φιλοξενεί και να το φιλοξενούμε, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη.
1: Αμφίδρομο, εγώ θα έλεγα. Κύριε Μαυρομάτη, καλώς ήλθατε. Είναι διευθύνων σύμβουλος της
0: ΔΕΦΤΕΛΕΞΠΟ. Η κυρία Ελένη Ιατρού είναι στο μικρόφωνο.
1: Και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, λοιπόν. Ναι, κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι.
0: Λίγο, ναι, μας πήρε η ιστορία, επειδή είχαμε τη συνέντευξη της πολιτικής αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και όλο το πρόγραμμα πήγε προς τα πίσω. Πάμε.
1: Να μας πείτε, λοιπόν, πώς πηγαίνει η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ. Εγώ τουλάχιστον έχω δει ακόμα και στο μετρό να μιλάνε Ιαπωνέζικα. Φιγούρες διαφόρων που βέβαια δραστηριοποιούνται εδώ μέσα στην έκθεση, ντυμένοι στα Ιαπωνικά, να μπαίνουν, να βγαίνουν. Τα παιδιά να έχουν βάλει στο μάτι αυτά τα μότζι. Το παντεσπάνι που μέσα έχει παγωτό, το λέω καλά, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και τις συναυλίες σας στο επίκεντρο. Δεν συζητάμε για τους εκθέτες, τα αυτοκίνητα λέει, εκεί πέρα εστιάζουν πιο πολύ. Εσείς θα μας πείτε πώς πήγε όλο το εγχείρημα.
2: Τα ακούω όλα αυτά έτσι με πολύ χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλωσορίσατε κι εσείς εδώ στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Η επισκεψιμότητα έχει ξεπεράσει την περσινή των αντίστοιχων ημερών. Σχεδόν ξεπερνάει και τις προσδοκίες μας. Αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ σε ένα νούμερο, καθώς έχουμε άλλες 4 μέρες μπροστά μας. Mm-hmm. Διαχρονικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και το Σάββατο θα είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα και θέλω να το πω στην εκπομπή σας αυτό. Καθώς είναι και συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια καταπληκτική ημέρα, θεωρώ, για τη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος θα έρθει πρώτα από τη ΔΕΘ και μετά θα βγει από την είσοδο στην ή από την έξοδο της ΧΑΝΘ και θα πάει και στην συναυλία του Ρέμου. Οπότε είναι μια πολύ ωραία μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε παρατηρήσει κάποιες αλλαγές που έχουμε κάνει φέτος, αν και είμαστε μόνο 6 μήνες η νέα διοίκηση εδώ πέρα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα μέσα στην έκθεση. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολιτισμού, είναι για την ασφάλεια σαφώς. Και έχουμε πάρει και κάποια άλλα μέτρα έτσι ώστε η εμπειρία του επισκέπτη αλλά και του εκθέτη να είναι βελτιωμένη.
0: Ναι. Τις μέρες της έκθεσης προφανώς και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αυτοκίνητα, για όνομα του Θεού. Το θέμα ετίθετο για τις άλλες μέρες και δει για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
2: Δεν μπαίνουν όμως αυτοκίνητα ούτε το Σαββατοκύριακο. Όπως σας επιβεβαιώνω εγώ, δεν μπήκαν ούτε το πρώτο Σάββατο.
0: Μας έχετε εξορίσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα υπάρχει το μετρό, οπότε δεν σας έχουμε ανάγκη. Πηγαίνουμε, ερχόμαστε και δεν έχουμε κανένα
2: πρόβλημα.
0: Όλοι
2: με το μετρό στη ΔΕΘ, ακόμα και αυτοί που μένουν στην Καλαμαριά.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε ότι είναι περισσότερος ο κόσμος που κινείται και το. Είναι κατά γενική ομολογία περισσότεροι αυτοί που έρχονται τουριστικά λεωφορεία και με ιδιωτικά μέσα από πολλές και διάφορες πόλεις, δηλαδή από Θεσσαλία και πάνω, κάποιοι και από Αθήνα. Έρχονται και κυρίως τους τράβηξε από ό,τι μας λένε η Ιαπωνία. Το γεγονός ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα φέτος.
0: Μην το λες μόνο με την Ιαπωνία. Πες Ιαπωνία και ποντιακός ελληνισμός. Μα βέβαια.
1: Αν
0: μου λες μόνο η Ιαπωνία, τι
1: είναι την Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες ο καθηγητής.

0: Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Όντως ισχύει αυτό που λέτε, το επιβεβαιώνω γιατί βλέπω τα νούμερα και τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών. Και επίσης να σας πω ότι επενδύσαμε φέτος στην επικοινωνία αρκετό καιρό πριν την έκθεση, προκειμένου ο κόσμος να μάθει ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα και τι άλλο κάνουμε στην έκθεση. Και ξεκινήσαμε και την προπόληση των εισιτηρίων το Μάιο.
1: Παντού βλέπουμε
0: στα 5 ευρώ, έτσι ώστε να μπορούμε να υπάρχει και μια τιμή για όλο τον κόσμο.
1: Τώρα αυτό είναι ένα 12. Θέμα, γιατί ηλεκτρονικά ήταν 9.
0: Θα σας πω.
2: Το εισιτήριο 12 δεν είναι, 12 ευρώ.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το εισιτήριο είναι 12 στο ταμείο. Ταυτόχρονα όμως είναι 9. Διαθέσιμο 9 ευρώ. Και έχουμε QR code στην είσοδο. Ενθαρρύνουμε τον κόσμο να το πάρει ηλεκτρονικά.
1: Βέβαια δεν ξέρουν όλοι να το χειριστούν αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουν κάποιους που δεν γνωρίζουν, που είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, τα εγγόνια, φίλοι, γνωστοί.
0: Είναι
1: υπάρχει μια
0: νομίζω
1: συζήτηση στην πόλη για αυτό το θέμα.
0: Έχουμε κόσμο. Για
1: όχι
0: βοηθήσει
1: για το ηλεκτρονικό και το εισιτήριο στο ταμείο.
0: Εντάξει, τώρα εδώ να σας πω κάτι, μπαίνουμε σε applications και παίρνουμε το λάχανο. Πολλοί κόσμος, οπότε δεν είναι μαύρο ή άσπρο, θέλω να πω.
1: Εγώ καταλαβαίνω,
0: όμως, καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε.
2: Δηλαδή,
0: όχι, καθόλου.
2: Σας με τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιακά.
1: Καλά κάνετε.
0: Μ' αρέσει αυτή η κουβέντα που κάνουμε.
1: Φέτος την 90η δεν μας εκπαιδεύετε για το ψηφιακό εισιτήριο. Καλά κάνετε.
0: Να μην ξεχνάμε όμως ότι εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, ότι ξεκινήσαμε το Μάιο την προπόληση εισιτηρίων με 5 ευρώ. Στη συνέχεια έγινε 7 ευρώ και εδώ κατά τη διάρκεια τη έκθεση δεν πήγαμε στο άλλο άκρο.
1: Και επίσης βοηθάτε, αλλά έχουμε και το ψηφιακό. Που θέλουν στην είσοδο να το εκτυπώσουν, να αγοράσουν
0: δεν
1: ηλεκτρονικά.
0: Θέλουμε κόσμο, μίλησα πριν για την εμπειρία του πελάτη, του επισκέπτη. Δεν θέλουμε να έρθει και κόσμο και να περιμένει στις ουρές. Θα υπάρχουν κάποιοι φυσικά που θα θέλουν να το αγοράσουν, είτε θα τους βοηθήσουμε εμείς στο ταμείο, αλλά και η πλειοψηφία που θα το αγοράσει στο σπίτι θα έρθει και θα μπει κατευθείαν στην
2: τώρα
0: έκθεση.
2: Να μας πείτε και μια κουβέντα που δεν είναι μια κουβέντα, είναι μεγάλη κουβέντα σε σχέση με την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το σχέδιο ανάπλαση και ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει γι' αυτό.
1: Εγώ
2: και πάντως
1: στη μακέτα βλέπω δύο πολύ μεγάλα περίπτερα, τον πύργο του ΟΤΕ και το Παλέ.
2: Ναι.
1: Και κάτω το ΜΟΜΟΥ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη μακέτα.
2: Ναι.
1: Θα το δούμε έτσι στην πράξη. Γιατί αν γίνει έτσι, βλέπω ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου. Και έτσι, ναι, υπάρχουν και δύο μεγάλα περίπτερα εκθεσιακά. Θα ισχύσει αυτό.
0: Αυτό που βλέπετε, αυτό θα ισχύσει. Είναι μια προμελέτη. Είναι βασισμένη όμως στα σχέδια και σε αυτό που έχει συμφωνηθεί. Θα υπάρχουν λίγο περισσότερα από αυτά που είπατε, όχι όμως μεγάλα σε έκταση. Είναι ο πύργος του ΟΤΕ,
1: ναι,
0: είναι το Παλέ, είναι το ΜΟΜΟΣ, είναι το ΕΣΟ Πάπας, το οποίο είναι το μόνο που έχει.
2: Το ΕΣΟ Πάπας
0: είναι μπροστά
2: στην είσοδο,
0: στην
2: ναι,
0: είσοδο,
2: ναι,
0: το οποίο θα ανακαινιστεί και έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την.
2: Μπράβο.
0: Όχι ανακαινιστεί, θα
1: αναπλαστεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά. Και τα δύο εκθεσιακά κτίρια, τα οποία είπα, τα νέα σύγχρονα βιοκλιματικά εκθεσιακά κτίρια και 120 στρέμματα πάρκου.
1: Να σας δώσω. Πόσο λείπει αυτός ο πνεύμονας δημιουργήσω πρασίνα από την πόλη,
0: λοιπόν,
1: Αλέξανδρε.
0: Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 76 δέντρα και μιλάμε για χιλιάδες δέντρα με τη νέα ανάπλαση και υπάρχουν 37 παλιά κτίρια. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα 37
1: θα
0: κτίρια θα μείνουν 5 από αυτά και τα 32 θα φύγουν.
2: Τελείωσε, δεν είναι. Είναι άλλη έκθεση.
1: Κύριε Μαυροπάτη,
2: πλέον
1: το είπατε, το περιμένουμε
2: ανάπλαση
1: το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, σωστά.
0: Το τέλος του 2030 είναι ένα 48-μηνο πλάνο, υπάρχει ένα 48-μηνο πλάνο για την κατασκευή του.
2: Έτσι.
0: Όπως γνωρίζετε, είμαστε σε διαγωνισμό για την έβρεση κατασκευαστικής εταιρείας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα την έχουμε και μετά ξεκινούν τα έργα.
2: Έτσι είναι και τούτο MPIN, κακίνο μία φιένε, δηλαδή να υπάρχει μια σύζευξη από τη μια η ανάγκη σε πράσινο της μαμάς, του μπαμπά να πάρουν τα μωρά τους με τα καροτσάκια τους να κάνουν το τη βόλτα τους κλπ. Αλλά ταυτόχρονα να μην λείψει, γιατί είναι στοιχείο της ιστορίας της πόλης η έκθεση και να είναι στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση της Θεσσαλονίκης με τη ΔΕΘ.
2: Μπράβο.
1: Και θα κάνω σωστή το επόμενο ερώτημα, αυτού που μας ακούει και δεν γνωρίζει. Και η ΔΕΘ πού θα πάει, θα την εξαφανίσετε δηλαδή?
0: Ποια είναι η ΔΕΘ, η έκθεση?
1: Η έκθεση βέβαια.
0: Γιατί να εξαφανίσετε?
2: Πώς θα την εξαφανίσετε?
1: Συγγνώμη, αυτό θέλουμε να απαντήσετε στον ακροατή που μας ακούει και δεν ξέρει.
2: Είναι προβοκατόρικο, και να δώσετε καλή απάντηση.
0: Τίποτα δεν εξαφανίζεται και αντιθέτως όλα ενισχύονται.
1: Πού θα πάει?
0: Εδώ στις καινούργιες μας εγκαταστάσεις, ξέρετε τα δύο νέα εκθεσιακά, τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια θα είναι πολύ πιο λειτουργικά. Σκεφτείτε
2: έτσι
0: εδώ ότι έχουμε κτίρια πάρα πολύ παλιά, με κολόνες, με χώρους που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Οπότε είναι έτσι φτιαγμένα τα δύο νέα εκθεσιακά. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ξέρετε, προέρχομαι από το χώρο των εκθέσεων και το λέω, αυτό που θα πω είναι βάσει της εμπειρίας μου. Οι εκθέσεις πλέον δεν είναι οι εκθέσεις που είναι μέσα στους τοίχους και στα τετραγωνικά μέτρα. Οι διοργανωτές είναι μια βιωματική εμπειρία. Οι εκθέσεις πρέπει να βγαίνουν και έξω από τις εγκαταστάσεις και να αξιοποιείται ολόκληρη η πόλη. Οπότε η ΔΕΘ θα είναι εδώ, αλλά θα υποφελείται ακόμη περισσότερο και όλη η πόλη από τη ΔΕΘ.
1: Αυτό, εννοεί... συγγνώμη λίγο, εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι εννοεί. Πώς θα βγαίνει ο εκθέτης και έξω.
2: Να σου πω τι κατάλαβα εγώ και να με διορθώσει ο κ. Μαυρομάτης, ότι η έκθεση διαχέεται. Βγαίνει στους δρόμους. Βγαίνει...
0: Η έκθεση δεν είναι μόνο οι εκθέτες.
2: Έτσι.
0: Η έκθεση είναι και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις. Η έκθεση είναι και το περιεχόμενο. Η έκθεση είναι το βίωμα, αυτό η εμπειρία είναι. Που δημιουργείται. Αυτή γιατί να πρέπει να δημιουργηθεί μέσα στους τείχους.
1: Οπότε θα ορίζεται διαφορετικά μέσα εκθεσιακού στην πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Και θα δηλώνεται και το παρόν. Θα
0: αυτό ξέρετε, γίνεται σε πάρα πολλές μικρές πόλεις, όπως είναι οι Κάνες για παράδειγμα, που φιλοξενούν μεγάλες εκθέσεις. Η Μπολόνια, όλη η πόλη μετατρέπεται στην έκθεση.
1: Ωραία. Οπότε δεν χάνουμε την έκθεση και κερδίζουμε ένα Μητροπολιτικό Πάρκο.
2: Ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Τέλεια.
2: Ωραία. Νομίζω ότι
1: εγώ έμαθα ότι δουλεύετε ήδη για την 91η.
2: Και πρωτοποριακό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Περιμένουμε τέλος του 2030, αυτό έχω να δηλώσω.
0: Μακάρι να είμαστε
1: και επίσης τα δέντρα σας παρακαλώ να τα ποτίσετε, γιατί βλέπω να φυτεύουν παντού δέντρα σε κάθε έργο που γίνεται δέντρα και τα έρημα τα δέντρα να μην μπορούν να αναπτυχθούν. Σας παρακαλώ με δέντρα να μας παραδώσετε το έργο του 2030.
0: Είναι και δική μας ευθύνη η αλήθεια είναι και θα το πω αυτό. Η καθαριότητα, η φύλαξη. Και η συντήρηση του πάρκου.
1: Ποιανών των πολιτών?
0: Όχι, είναι της ΔΕΘ, της εταιρείας.
1: Χρόνια,
0: παρόλο που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, δεν θα είναι ο Δήμος, θα είναι η ΔΕΘ η οποία
1: ωραία.
0: Θα
1: πάρα πολύ ωραία, το κρατάμε και αυτό.
2: Δουλεύετε
1: ήδη για την 91η, μου είπαν οι συνεργάτες σας, οι οποίοι είναι απίστευτο.
2: Σε
1: πόση ετοιμότητα είναι? Το ρώτησα ήδη.
0: Δεν έχει κλείσει ακόμη, οπότε δεν μπορώ να.
1: Έχουμε ένα target group χωρών ή μια περιφέρεια.
2: Πέστε, δώστε μια είδηση, κύριε Μαυρομάτη.
0: Στην επόμενη συζήτησή μα.
1: Ορίστε, κλείσαμε ήδη την επόμενη συνέντευξη. Την Κυριακή, λοιπόν, Κυριακή 11 με 4 που θα έχουμε την επόμενη συνέντευξη, θα είστε ο τελευταίος που θα μας μιλήσετε και εκεί θα μας το αποκαλύψετε.
2: Κύριε Μαυρομάτη, κλείσαμε το date. Πώς είσαι Ολυμπιακούς Αγώνες που δίνεις τη σημεία η μία πόλη.
0: Στην επόμενη.
2: Λοιπόν, θα ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά.
2: Και ας μας βγάλατε τα αυτοκίνητα έξω από τη. Έχουμε το μετρό τώρα. Βρήκαμε την άγια μας χαρά.

0: Αλεξάνδρε, να είμαστε πάλι. Και τι σου έχω. Δες κάτι πολύ πολύ όμορφο πάνω στο τραπέζι μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι βλέπω,
1: η Daisy.
0: Σαν τι σου
1: έχει
0: φαίνεται.
1: Έχει πολύ ωραία μάτια μπλε από ό,τι βλέπω. Μπλε ή έχω χρωματοψία.
0: Είδε, σου έκανε ματάκια τώρα. Κουνήθηκαν τα ματάκια.
1: Έχουμε
0: της.
1: Κοντά μας τον κύριο Νίκο Φαγατίδη, καθηγητή εφαρμογής τεχνολογιών σε εκπαίδευση και κοινωνία με έμφαση στη ρομποτική
0: στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όπως και δεύτερος έτερος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Δημητρίου Αντώνης. Καλώς μας ήρθατε. Μαζί σας είναι η Daisy, λοιπόν.
1: Στην ίδια ειδικότητα και
0: θέλουμε να την αγκαλιάσουμε.
1: Να μην τα ξαναπώ.
0: Είναι στην ίδια ομάδα, έχουν φτιάξει την Daisy, λοιπόν. Αυτό το υπέροχο λούτρινο παιχνίδι που έτσι, όμως μέσα έτσι. Έχει ένα ρομποτάκι. Όλοι θέλουν να τα αγκαλιάσουν, να παίξουν. Το έπιασε και ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη το περασμένο Σάββατο στην έκθεση.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Είδες, Αλέξανδρε, είδες. Το χάσες το επεισόδιο αυτό.
1: Είχε που έπιασε ο Πρωθυπουργός το αυτό και τι του είπε.
0: Daisy.
1: Η Daisy τι του είπε, άσε με κάτω, τι του είπε ο Daisy.
2: Είχε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει και να έχει την εμπειρία το πώς χρησιμοποιούμε την Daisy, κυρίως στην ειδική αγωγή, ναι. Στο να υποστηρίξουμε παιδιά και να βρούμε διαμεσολαβητή τρόπο, ωραία. Δηλαδή να έχουμε ευκολότερη επικοινωνία, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά όπως είναι στο φάσμα του αυτισμού. Άρα επαγγελματίες όπως είναι ειδικός παιδαγωγός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ψυχολόγος έχουν την Daisy συνεργάτη, δεν είναι ο αντικαταστάτης, είναι ο συνεργάτης όπου ως μία περσόνα της δίνουν το ρόλο που θέλουν να συνδράμει στην αλληλεπίδραση με το παιδί, άρα αντί να έχουν διαδική αλληλεπίδραση είναι τριαδική.
0: Τι χρησιμοποιείτε στο bullying, μου λέγατε.
2: Έχει πολλές δυνατότητες χρήσης και έλεγα ότι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο στην ειδική αγωγή, αλλά ένας ψυχολόγος που έχει ή ένας κοινωνικός λειτουργός που έχει να συζητήσει με ένα παιδί για ένα βίωμα bullying που είχε το παιδί στο σχολείο, ας πούμε, από το να έχει τη δύσκολη κατάσταση το να συζητά άμεσα με το παιδί για το βίωμα του ίδιου του παιδιού. Έχουμε πάνω στο τραπέζι, όπως καθόμαστε τώρα όλοι μας γύρω μαζί με την Daisy, έχουμε και την Daisy και αφού συζητήσουμε κάποια ωραία και ευχάριστα θέματα, τι φαγητό μας αρέσει, το διάλειμμα, ποιο παιχνίδι μας αρέσει, η Daisy θα παίξει το ρόλο ότι αυτή είχε αυτό το περιστατικό βιώσει. Γιατί είσαι στεναχωρημένη, θα μας πήγε τη σήμερα στο σχολείο, συνέβη αυτό και αυτό και αυτό, και λέμε εμείς το παιδάκι, Θανασάκη, να βοηθήσουμε την Daisy. Έτσι το παιδί αποστασιοποιείται από το δικό του βίωμα και μπορεί να συζητήσει πια τέτοια θέματα. Μάλιστα. Λειτουργεί δηλαδή ως καθρέφτης συναισθημάτων και από εκεί πέρα μας έχει ανοίξει το δρόμο να ελευθερωθεί το παιδί, να κάνουμε εμείς την όλη τη συνεδρία που θέλουμε, να κατευθύνουμε θεωρητικά την Daisy για αύριο στο σχολείο τι να κάνει, ενώ στην πραγματικότητα μαζί με το Θανασάκη του δίνουμε τις οδηγίες για ό,τι συμβαίνει. Και βλέπουμε από τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούν την Daisy, γιατί ήδη χρησιμοποιείται και σε σχολεία και σε άλλα κέντρα, ότι λειτουργεί ως ο σημαντικός άλλος. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν είναι παρούσα, τα παιδιά λένε αυτό μου είπε η Daisy και θα κάνω. Για παράδειγμα, θα πλύνω τα χέρια πριν φάω το φαγητό μου ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Τι ωραία λοιπόν, όταν η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μπαίνει στην καθημερινότητα και εκπαιδεύει και τα παιδιά. Μόνο για παιδιά χρησιμοποιείται ή και σε άλλες δραστηριότητες σε μεγαλύτερες ηλικίες?
2: Σε τυπικό πληθυσμό είναι κυρίως για παιδιά. Βοηθάει και στην προσαρμογή, ακόμα και σε νήπια όταν πηγαίνουν στο σχολείο, πρώτη στην αρχή να προσαρμοστούν ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Στην ειδική αγωγή δεν έχει ηλικιακό φράγμα, δηλαδή και σε ενήλικες χρησιμοποιείται σε δράσεις με επιτυχία.
0: Ωραία. Κύριε Δημητρίου.
3: Ναι, ναι.
0: Το έχετε ολοκληρώσει αυτό το εγχείρημα, κοιτάτε ήδη στο μέλλον για το επόμενο?
3: Όχι, νομίζω ότι είναι κάτι που συνεχώς εξελίσσεται. Δηλαδή αυτή,
0: τι προοπτικές υπάρχουν?
3: Η Μαργαρίτα είναι ήδη ένα ολοκληρωμένο προϊόν και πρέπει να βρει το δρόμο του πλέον στα σχολεία, στην αγορά, στην ειδική αγωγή, ενδεχομένως στους ιδιώτες ψυχολόγους. Εμείς τώρα παράλληλα αναπτύσσουμε και συμπληρωματικά εργαλεία, δηλαδή αισθητήρες που μπορούν να παρακολουθήσουν και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, είτε με ένα ρομπότ είτε με ένα άλλο άνθρωπο.
1: Στέφανε Διαμαντόπουλε, όπως καταλαβαίνεις σε λίγο, αντί να μιλάς εσύ και εγώ στο ραδιόφωνο, θα μιλάνε τα ρομπότ. Για τα ρομπότ.
0: Όχι, αυτό δεν γίνεται. Κεράδο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ελάτε να μας πείτε μια καλημέρα, κύριε. Μια καλησπέρα, κύριε Διαμαντόπουλε. Είσαι πρωινός της καλημέρας από εδώ, από εδώ. Όχι, δεν είναι δικός σου αυτός. Αυτός είναι δικός μου. Ελάτε εδώ, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Η ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου.
0: Αφήστε τον Τριανταφυλλίδη, εγώ να πει. Ελάτε Θεσσαλονίκη, Στέφανος Διαμαντόπουλος. Παίρνουμε τώρα την ακροματικότητα του ραδιο Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς.
1: Ελάτε προς τα δω.
4: Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, κινδυνεύουμε στο ζήτημα σίγουρα της ορθοφωνίας.
1: Σωστό.
4: Έχει υποχωρήσει ο ορθός λόγος, όχι στο περιεχόμενο, αλλά καλές φωνές, καθαρές φωνές, με γλώσσα και όλα τα υπόλοιπα. Στο περιεχόμενο εξαρτάται από τον Αλέκο και την έμπνευσή του.
1: Εξαρτάται από τον Στέφανο που χθες του είπε «Πάντα σας θυμάμαι, είστε Κύριος». Και το στόμα που εκφώνησε αυτή την αναφορά για τον Στέφανο Διαμαντόπουλο είναι σημαντικό. Είπε τόσα χρόνια είστε Κύριος.
0: Σε ποιον ποιος
4: το είπε αυτό όμως, δεν λες.
1: Να το πω.
0: Ο
1: Αλέξο Τσίπρα στη συνέντευξη που πήρε τον λόγο και έκανε την ερώτηση.
4: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό λέω, η ζωντανή ιστορία του
4: ραδιοφώνου. Είναι τόσο ωραίο και ζωντανό και φιλικό το ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
4: Πρέπει όμως αυτό να προσθέσουμε και καινούργια πράγματα. Δεν φτάνει ο ρομαντισμός. Mm-hmm. Θέλει δυναμική, κινητικότητα, παρέμβαση και να μας αφήσουν οι κυβερνήσεις στα μέσα να είμαστε ελεύθεροι να μιλήσουμε ελεύθεροι.
0: Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε έξω. Είμαστε μέσα στη ΔΕΘ. Δίνουμε βήμα και λόγο
4: έχει
0: σε όλους, κύριε Διαμαντόπουλε.
4: Και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα και την ΕΡΤ3, εγώ το έχω επαναλάβει 100 φορές ότι δικαιούμαστε να έχουμε ανεξαρτησία, ελευθερία στις επιλογές.
1: Αυτοτέλεια.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Νατσιό είχαμε προλίγου. Έχετε να πείτε κάτι?
4: Όχι, όχι βέβαια, δεν έχω να πω κάτι. Πολλές φορές στη δημοσιογράφη αυτορυθμιζόμαστε. Η περιφέρεια λοιπόν θέλει δυναμική. Δεν θέλουμε να είμαστε το τρίτο κανάλι, θέλουμε να είμαστε το κανάλι της περιφέρειας με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, με εξαιρετικούς συναδέλφους όπως. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τιμή μας και χαρά μας που σας είχαμε. Να είστε καλά, πολύ. Να συνεχίσετε τη βόλτα σας και το έργο σας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Γεια σας, Στέφανο.
0: Κύριε λοιπόν. Δημητρίου, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση. Στέφανος Διαμαντόπουλος, ιστορία του ραδιοφώνου στην πόλη, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα να πούμε. Λοιπόν,
3: ωραία. Εγώ
0: τις
3: έλεγα,
0: προεκτάσεις λέγατε.
3: Ναι, ότι συμπληρώνουμε και με τη διερεύνηση αυτού που λέμε αλληλεπίδραση ανθρώπου ρομπότ. Έτσι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μαζί με την Τέζη στο περιπτερό μας δείχνουμε και μία εφαρμογή eye tracking, δηλαδή χνηλάτησης του βλέμματος.
1: Πώς το είπατε αυτό, eye tracking?
3: Eye tracking, ναι, δηλαδή.
1: Εσύ τι κουνάς το κεφάλι?
0: Άκου να μαθαίνεις, Αλέξανδρε.
1: Το ήξερες το eye tracking, το ήξερες? Πόσο πίσω έχω μείνει?
3: Ωραία, όσοι έρχονται μπορούμε να παρακολουθούμε πού κοιτάζουν. Αχα. Και στη συνέχεια, επεξεργαζόμενοι αυτόματα αυτό το βίντεο, προσπαθούμε να αντιληφθούμε τη στρατηγική της σκέψης τους. Όταν αλληλεπιδρούμε το ρομπότ, όταν αλληλεπιδρούμε
0: με μια
3: άλλη...
0: Θα σε κοιτάει η Ντέιζη και θα καταλαβαίνει τι σκέφτεσαι, παρακολουθείς τον κύριο Δημητρίου. Η προσοχή σου είναι δεξιά και αριστερά. Την Ντέιζη θα την κρατήσω, δεν θα την πάρετε μαζί σας.
1: Μου το πρόσωπό της, μου τους είπα, γεια σου ρε Ντέιζη.
0: Α, ορίστε,
1: μου
0: κλείσε,
1: μου κλείσε. Τις κάνετε κάτι σας
0: είναι, λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πρέπει να το δείτε. Κούνησε και τα πέταλά της. Μα τι γλυκιά που είναι.
2: Θα μπορούσε και να μας μιλήσει.
0: Να την πάρω για τις κόρες μου.
1: Να ακούσουμε.
0: Αλέξανδρε.
1: Τι είπε?
0: Επανάληψη.
2: Πες το μας ξανά.
5: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
1: Και εμείς, Ντέζη, και εμείς που σε γνωρίσαμε.
0: Γεια σου, Ντέζη.
1: Και προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, δηλαδή.
0: Γεια σου, Ντέζη. Ελπίζω το βλέμμα μου να μην καταλαβαίνει πολλά, να το αναλύει έτσι. Το αναλύει, να ανησυχήσω.
3: Αυτή τη στιγμή δεν
2: σας προσκαλέσουμε όμως να έρθετε από το περίπτερο μας μετά. Εννοείτε. Γιατί έχουμε ένα πολύ περίπτερο, ενδιαφέρον
1: περίπτερο
2: 17 του Ακαδημία, εκεί που είναι όλα τα πανεπιστήμια.
0: Άρα,
2: στο στάντ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουμε πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους επισκέπτες. Δεν είναι
0: δηλαδή,
2: εκθέματα.
0: Εξηγήστε μας λίγο.
2: Δεν είναι να πω για την μία συνάδελφο που έχει φέρει ένα σύστημα με το οποίο παρακολουθείς, μια και πέρασαν και πολιτικοί σήμερα, παρακολουθείς βίντεο από πολιτικούς που μιλάνε και καταγράφονται τα συναισθήματα που αναπτύσσεις και σου τα παρουσιάζει.
0: Ανάλογα με τις κινήσεις, δηλαδή του προσώπου ή του
2: ματιού. Ανάλογα με τον πολιτικό και τι παρουσίασε.
0: Ναι, αλλά πώς καταλαβαίνετε, αν εγώ δυσανασχετώ, ικανοποιούμε, επικροτώ, σωστά.
2: Βεβαίως, χαρά, έκπληξη, όλα αυτά τα καταγράφει.
1: Ωραία.
2: Η άλλη δραστηριότητα είναι αυτή που είπε ο κύριος Δημητρίου, όπου έχουμε ένα κοινωνικό ρομπότ και σε καλεί να παίξει σε ένα quiz οπτικό. Δηλαδή ένα puzzle, εσύ προσπαθείς να βρεις το κομμάτι που λείπει από ένα πατρόν συνολικό. Υπάρχουν οι επιλογές δεξιά 4 και βασίζεται στο ότι εσύ πρέπει πρώτα να ανακαλύψεις ότι το πατρόν έχει μια συμμετρία. Και όπως το ανέφερε ο κύριος Δημητρίου, με την ιχνηλάτιση του βλέμματος, παρακολουθούμε εμείς αν μπόρεσες να ανακαλύψεις αυτό το κομμάτι.
0: Και πώς αξιοποιείται αυτό.
2: Και αν αυτή τη στρατηγική την ακολούθησες.
0: Πώς αξιοποιείται όμως αυτό.
3: Αυτό μετά μπορεί να αξιοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλεις να είσαι ένας αναπτυξιολόγος και θέλεις να φέρεις ένα τεστ σε κάποια παιδιά, όπως είναι το τυπικό τεστ με σφινώματα, δηλαδή βάλε το ξύλινο κύβο στη ξύλινη θέση κτλ. Εμείς έχουμε την ευχέρεια πλέον, χάρη σε αυτή την συσκευή, να παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία του τεστ που επιχειρεί το παιδί και άρα να καταγράψουμε αντικειμενικά χαρακτηριστικά, όπως πόσο χρόνο του πήρε, πώς σκέφτηκε, που κοίταξε εκείνη τη στιγμή, κοίταξε μετά να λύσει το παζλ με τον αναμενόμενο τρόπο. Και έτσι να φτιάξεις τελικά ένα βοήθημα για τον αναπτυξιολόγο στο πώς μπορεί να αξιολογήσει την πρόοδο του παιδιού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περίπτερο 17. Ακαδημία Σταν Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο Αντώνης Δημητρίου και ο κύριος Φαχαντίδης, καθηγητές και οι δύο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μας εκπλήτεται πάντοτε. Σας παρακολουθούμε και σας ακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και μιλάμε για τις εφαρμογές τεχνολογιών σε εκπαίδευση και κοινωνία με έμφαση στη ρομποτική.
0: Γεια σου,
1: Ντέιζι. Γεια σου, Ντέιζι.
0: Θα μας την πάρετε τώρα.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Ρίξε μας ένα ματάκι έτσι όπως το κάνεις. Κλείσε μας το μάτι. Α,
0: μπράβο. Το δεξί σου έδειξε τώρα, όχι το αριστερό.
1: Ναι.
0: Είναι παιχνιδιά,
1: Ντέιζι. Πάντα με το δεξί.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε.

0: Να είμαστε και πάλι λοιπόν. 90η ΔΕΘ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βλέπω. Κάτι τεράστιες φούσκες εκεί πέρα για τα παιδάκια. Junior Land λέγεται αυτό. Σε λίγο, πολύ λίγο υπομονή. Όσοι θα έρθετε, δεν θα χάσετε. Οπωσδήποτε μαζί με τα παιδιά θα περάσετε υπέροχα. Είναι και για τα μεγάλα παιδιά, να ξέρετε. Πω τεράστια φούσκα. Εκπληκτικό. Νομίζω θα έρθουν και στο περίπτερό μας, προς εδώ κατευθύνονται. Και έχουμε δίπλα μας λοιπόν από τα χαλαρά και τα ωραία τα παιδικά μας τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα μεγάλα παιδιά. Έχουμε δίπλα μας τον Πέτρο Τολεκάκη, τον αναπληρωτή γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Περνούσατε, μας είπατε καλησπέρα. Είπαμε, μα τι, είναι δυνατόν,
1: φίλοι
0: δεν θα μας πείτε.
1: Είστε, θα πούμε.
0: Αλίμονο, ο άνθρωπος της πόλης μας. Εγώ σας έχω στο κινητό μου ως αντιδήμαρχο οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Στα νιάτα μου, διετέλεσα.
0: Τώρα τι γίνεται.
1: Και επίσης να πούμε,
0: σας έχουμε υποψήφιο.
1: Να πούμε επίσης ότι σας πάντρεψα εγώ, έτσι.
0: Να το πούμε, να το ότι τα παντρέψατε, αλίμονο.
1: Όχι ως κουμπάρος, αλλά ως αυτός που υπογράφει το γάμο, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ναι.
0: Εσείς και ο Μιχάλης ο Κούπκας, λοιπόν. Και έπιασε και τόπο μάλιστα. Ένας πεντάχρονος ο Γρηγοριανός Ειρηναίος και δύο δίδυμες. Μια χαρά πήγαμε. Ωραία. Και
1: τώρα δυναμικά λοιπόν. Έχω δυσκολίες, γιατί εμένα ο μεγάλος μου είναι 13 και οι δίδυμες μου είναι 10. Ορίστε. Είμαστε ακριβώς τα ίδια.
0: Θα μου δώσετε σε σκονάκι μετά. Βρίσκουμε τα κοινά μας σημεία. Λοιπόν, Πέτρος Λεκάκης, αναπληρωτής, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής. Και περνούσε, γιατί του λέω, μα δεν είναι δυνατόν, θα μας πεις μια καλησπέρα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, έχει το κύριο Σανδρουλάκη.
1: Έρχεται σήμερα, το βράδυ ο πρόεδρος, από αύριο θα είναι.
0: Επέλεξε την Κρήτη όμως για να κάνει το.
2: Συνάντησα τον κύριο Τσουκαλά στο τηλεφωνικά. Αλλά είναι χαρά μας που σας έχουμε και έτσι σαν προπομπός.
1: Δική μου η χαρά, ειδικά όταν βρίσκομαι με αγαπημένους ανθρώπους.
2: Ναι, είστε καλά.
0: Πώς τη βλέπετε τη ΔΕΘ, 2030 Μητροπολιτικό Πάρκο, είπε ο Πρωθυπουργός. Πολύ ωραία μας ακούγεται εσάς.
1: Ωραία ακούγεται. Ξέρετε όμως, ναι, ήμασταν και γεράσαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης την ανάπλαση.
0: Ναι, αλλά έχουμε χρονοδιάγραμμα τώρα και χρηματοδότηση.
1: Όπως και το μετρό. Επί αημνής του Γιάννη Μπουτάρη. Ήμασταν σίγουροι, ακούγαμε ότι το 2026 θα γίνει η ανάπλαση και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι θα είναι έτοιμη και θα είναι ένα στολίδι για την πόλη.
0: Εσείς θα τη δώσετε τη 13η σύνταξη. Τι γίνεται.
1: Εμείς θα δώσουμε τη 13η.
0: Και το μισθό, μην ξεχνιόμαστε.
1: Και το 13ο μισθό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και κοστολογημένο και ξέρετε, υπάρχει ένα
0: εσείς
1: κοινό.
0: Εσείς πόσο το κοστολογείτε, συγγνώμη, γιατί ακούσαμε ένα νούμερο πριν από λίγο, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: 2,1
0: δις.
1: Ακούστε λίγο, υπάρχει ένα κοινό. Εγώ θέλω να πω κάτι που έχει σημασία. Υπάρχει ένα κοινό στο πρόγραμμα τη Ελλάς και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάει κανένα ούτε για 13η σύνταξη, ούτε για 13ο μισθό.
0: Μιλάτε πόσο δεν μιλάει, το κοστολογείτε, σε τώρα.
1: Δεν μιλάει κανεί για προστασία, επαναφορά προστασία τη πρώτη κατοικία, δεν μιλάει κανεί από του δυο του για τα φαντ. Άρα λοιπόν αυτά όλα θα τα. Θα τα ακούσετε το Σάββατο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί κυκλοφόρησε και μία δημοσκόπηση η οποία έλεγε ότι 20-23% των Ελλήνων συμφωνούν με το πρόγραμμα του Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά η δημοσκόπηση έγινε όταν ανακοίνωσε το πρόγραμμά του ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Άρα
0: εμείς το περιμένουμε το Σάββατο εδώ πέρα πάντως, να ξέρετε. Θα κάνει και βόλτα στην έκθεση.
2: Αυτές οι δημοσκοπήσεις που έγιναν πριν καν ανοίξουν το στόμα τους και που είναι ουσιαστικά προπομπός, ουσιαστικά προσπαθούν να προαλήψουν και να χειραγωγήσουν. Θέλουν να
0: χειραγωγήσουν.
2: Θέλουν να μα μισό λεπτό. Υποτίθεται ότι το Σεπτέμβριο, μετά από τη θερινή σεζόν που δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, περιμένουμε να καταγράψουν απλώς τον τραχανά που λέμε απλά οι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι ώστε να πάρουμε μετά, και μετά να μετρήσουν. Πριν καν ανοίξει το στόμα της, τώρα μετράνε.
0: Εγώ
2: και
0: θα πω ψώμεθα λοιπόν την επόμενη δημοσκόπηση μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Έτσι.
0: Πόσο το κονδύλι, μου ξεφεύγετε εμένα, δεν μου ξελιστράτε. Είναι κοστολογημένο το κονδύλι για 13η σύνταξη.
1: Εμείς υπολογίσαμε ότι είναι πολύ μικρή η διαφορά σε δύο δόσεις. Η πρώτη το 2027, η δεύτερη συλλήξη θητείας. Αλλά η διαφορά η οποία υπάρχει από τα 400 ευρώ το επίδομα που δίνει ο Μητσοτάκης αυτά τα χρόνια στους συνταξιούχους, αυτό είναι ελάχιστη. Άρα λοιπόν τα χρήματα υπάρχουν, το θέμα είναι να υπάρχει θέληση. Εμάς με τη Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει μία άβυθος ιδεολογία. Λογικοπολιτική.
0: Να μην σας δούμε να κυβερνάτε μετά τις εκλογές μαζί.
1: Να μας δείτε, να εύχεστε να κυβερνάμε εμείς μετά τις
0: εκλογές.
1: Όχι
0: μαζί.
1: Άρα θα είστε να κυβερνάτε.
2: Κύριε Λεκάκη, μην βιάζεστε. Γιατί θα γίνει θέμα
1: το
2: τώρα.
1: Μαζί,
2: έτσι όπως το είπε η ιατρού και έτσι όπως απαντήσατε. Θα μας δείτε μαζί, είπατε.
1: Εμείς έχουμε πάρει συνεδριακές αποφάσεις. Οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι απλά χαρτιά. Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία. Θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα σε και με μια ψηφία φορά.
0: Θα σας καλέσουμε να μας πείτε τι λέγατε τότε.
1: Να με καλέσετε, με μεγάλη μου χαρά θα έρθω.
0: Πολύ ωραία ραντεβού λοιπόν μετά τις εκλογές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρήκαμε. Καλή συνέχεια στη βόλτα σας. Πάρτε τα παιδιά, δείτε πίσω σας τι γίνεται.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Φούσκες παντού. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο.
2: Γεια σας.
0: Έχουμε Disneyland. Disneyland. Σαν τη Disneyland.
3: Σαν τη Disneyland. Ναι. Σωστά, σωστά.
0: Αχ, έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Γιάννη Παραθυρά, στέλεχος τμήματος συνεδρίων και εκδηλώσεων Deathhell Expo.
2: Έτσι.
0: Είσαστε μαζί μας για να μας πείτε για τη Juniorland που θυμίζει Disneyland.
3: Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα, θα έλεγα, από την καρδιά της Ελλάδος. Γιατί έστω και για λίγες ημέρες η Θεσσαλονίκη είναι καρδιά της Ελλάδος. Και εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε από πέρυσι να δώσουμε μια διαφορετική νότα στη ΔΕΘ, μια νότα που θα έλεγα ότι έλειπε τα τελευταία χρόνια, με την έννοια ότι οι μικροί μας επισκέπτες έπρεπε με κάποιον τρόπο να απασχοληθούν, να δούνε πράγματα. Και κυρίως
0: τι τους περιμένει λοιπόν οι γονείς που μας ακούνε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή?
3: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα από την προηγούμενη Κυριακή κλιμακωτά, θα έλεγα, με την έννοια ότι καθημερινά από τις 6 ως τις 8 στον κήπο της ΔΕΘ, δηλαδή κοντά στο Κυλικείο,
0: μπαίνοντας από την είσοδο Συντριβανίου.
3: Ακριβώς, μπαίνοντας από την είσοδο Συντριβανίου, κοντά στο κτίριο διοίκησης, γίνεται καθημερινά ζωγραφική προσώπου και θεατρική παράσταση από τις 6 ως τις 8. Ταυτόχρονα, όσο προχωράμε και φτάνουμε προς το τέλος της ΔΕΘ, ήδη από χθες είναι και μπροστά μας κιόλας, έχουμε...
0: Εγώ βλέπω γονείς με παιδιά στην αγκαλιά. Ακριβώς. Να φωτογραφίζονται καροτσάκια, χαρές, παιδάκια να τρέχουν κάτω.
2: Φούσκες.
0: Είναι εκπληκτικό.
3: Ακριβώς. Από χθες λοιπόν και μέχρι την Κυριακή, η La Petite Marguerite, τα παιδιά που βλέπετε μπροστά μας, θα μας κάνουν απίστευτα πράγματα με φούσκες.
0: Τώρα θα δούμε την τεράστια φούσκα.
3: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Ξέρετε, θέλουμε να δούμε κάτι στην έκθεση. Δεν θα διστάσουμε. Θα πάρουμε τα παιδιά μαζί μας, θα έρθουμε και τα παιδιά θα περάσουν ωραία. Και εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε, θα το δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Σωστά. Και προχωρώντας λοιπόν, κλιμακώνουμε το σιγά σιγά το πρόγραμμα. Αύριο, με το καλό, θα έχουμε και την καλύτερη ομάδα ξυλοπόδανων στην Ελλάδα, τους Motus Terre. Δεν θέλω να σας πω πολλά. Θα τους δείτε. Και...
0: Θα μας αφήσουν άφωνος, ε?
3: Ναι, ναι, είναι πραγματικά καταπληκτική, καταπληκτική.
2: Και φοβερές, χιλιάδες. Πω. Γεμίσει ο ουρανός πάνω από φούσκες και τρελαίνουν τα παιδιά, ναι. Τα μικρά μωρά τώρα με τις φούσκες, πω, τεράστιες.
3: Και προχωρούμε λοιπόν.
2: Αυτό είναι και μια κριτική για όσα λέμε, ότι είναι φούσκες και πομφόλιγες. Πλάκα κάνω, συνεχίζουμε.
3: Λοιπόν,
2: πάμε.
3: Έχουμε τους Motus Terre λοιπόν, και έχουμε επίσης και ζογκλερικά και ας πούμε παιχνίδια πάνω σε μονόκυκλο, σε ένα ποδήλατο.
2: Και μονόκυκλο.
3: Βεβαίως. Σε μονόκυκλο.
0: Με τη μεγάλη τη ρόδα και την
3: ακριβώς,
0: μικρή.
3: Ακριβώς.
2: Όλα και... τα ξέρεις, ιατρού, με εκπλήσεις.
3: Και ζογκλερικά με κορίνες και με, ας πούμε, αν θυμόσαστε τις παλιές μπύλες, τους βόλους που παίζαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι κάτι λοιπόν, κάτι σλότ 15 λεπτών, τα οποία βλέποντας τον άνθρωπο πώς κινεί τις μπύλες, θεωρείς ότι οι μπύλες κινούνται στον αέρα, σαν να μην τις ακουμπάει χέρι.
2: Μάλιστα.
3: Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Και με πάρα πολύ χαρά και με πολύ ενθουσιασμό φέτος θεσμοθετήσαμε και θεωρώ ότι θα πάει όσο θα μπορούμε να το κάνουμε τις φιλαρμονικές.
2: Μπράβο.
0: Έχετε και bowling κάθε απόγευμα. Φιλαρμονικές, κορύφωση Σαββατοκύριακο.
3: Σωστά.
0: Έχετε το bowling για τα μικρά τα παιδιά. Έχετε και πολλές συναυλίες. Έχετε το χάντο, έτσι.
3: Ήθελα να σας το πω τελευταίο. Ναι. Επειδή έχουμε τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, λοιπόν, αφού το αναφέρατε, το λέμε τώρα. Το χάντο λοιπόν, η παγκόσμια πρεμιέρα, μάλλον συγγνώμη, η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του χάντο σε ολόκληρη την Ευρώπη έγινε το 2021 εδώ στη ΔΕΘ, στον όροφο του Περιπτέρου 2. Τι είναι λοιπόν το χάντο? Είναι ένα e-gaming, φοράς λοιπόν μία μάσκα και μέσα σε 1,5 λεπτό καλείσαι να αποκρούσεις μπάλες, να βάλεις τις ασπίδες σου.
0: Πολύ κουραστικό μου ακούγεται.
3: Ναι, είναι κουραστικό, είναι πραγματικά κουραστικό. Και φέτος εδώ μέσα στη ΔΕΘ γίνεται η πρεμιέρα της ευρωπαϊκής πίστας του χάντο. Γίνεται εδώ, πρώτη φορά μέσα στη ΔΕΘ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να το γνωρίσουν λοιπόν, να έρθουν να το δοκιμάσουν, να είναι καλά γυμνασμένοι και να έχουν ατοχές, θα πω. Και έχουμε και τα οριγάμι.
3: Και
0: που
3: το
0: τράβηξε και αυτή την προσοχή.
2: Οριγάμι,
0: ναι. Κοντά στον πύργο του ΕΤΕ.
3: Σωστά. Και έχουμε και το πινκ πονγκ.
0: Χαμόγελο του παιδιού όσοι θέλουν να πάνε, να βοηθήσουν. Πινκ πονγκ.
3: Πινκ πονγκ. Και ξέρετε, είναι και πολλά πολλά άλλα πράγματα τα οποία καλό θα είναι να έρθει ο κόσμος και να τα δει, να τα ανακαλύψει μέσα στη ΔΕΘ. Και ας κρατήσουμε λοιπόν στο τέλος τις φιλαρμονικές. Εδώ λοιπόν είναι ένα χωριστό πράγμα. Σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε σε δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα, επειδή θέλαμε κι εμείς να το περιφρουρήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Φέτος έχουμε 14 φιλαρμονικές. Του χρόνου, σας το λέω από τώρα, θα έχουμε 40.
0: Τέλεια. Ήδη... Να γεμίσει η μουσική η ΔΕΘ, αυτό θέλουμε. Πολύ όμορφα.
3: Και δύο πανευρωπαϊκές εμφανίσεις. Θα μου επιτρέψετε να μην σας τις πω ακόμη, να το ανακοινώσουμε εν καιρό. Απλά να σας δώσω ένα σλότ,
0: ναι,
3: ότι πρόκειται για μια μπάντα από την Αγγλία, έχει να κάνει με το Εδιμβούργο και έχει να κάνει με σκοτσέζικες γκάιντες.
0: Υπέροχα, κρατάμε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 90 λοιπόν, πολύ. Μπορείτε να έρθετε μέχρι τις 10 το βράδυ και δεν τελειώνουμε εδώ. Παρακαλώ, ελάτε μαζί μας, ελάτε κοντά μας, περιμένετε τόση ώρα και θέλουμε πάρα μα πάρα πολύ να σας ακούσουμε. Λοιπόν, τα πάντα πολύ. Είναι απευθείας. Το όνομά σας θέλουμε να μας πείτε.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσικουδής. Είμαι ο διευθυντής της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πηλέας Χορτιάτη. ΣΑΕΚ Πηλέας Χορτιάτη, για άτομα με αναπηρία όμως.
0: Τι ωραίο. Και τι κάνουν τα παιδιά που έρχονται, τι ηλικίες έρχονται λοιπόν εκεί και τι κάνουν στο ΣΑΕΚ. Είναι το πρώην ΙΕΚ, σωστά.
4: Είναι τα πρώην ΙΕΚ. Σήμερα δεν υπάρχουν ΙΕΚ στην Ελλάδα μας. Υπάρχουν
0: τα ΣΑΕΚ.
4: Τα ΣΑΕΚ. Ή ΣΑΕΚ μάλλον, γιατί είναι σχολές.
0: Σωστά.
2: Μην κάθεστε όρθιος, καθίστε εδώ.
4: Μια χαρά είμαι, νομίζω είναι μια χαρά. Μια χαρά.
2: Ωραία,
4: ευχαριστώ.
2: Ωραία,
4: ευχαριστώ,
2: όπως
4: ευχαριστώ.
2: Όπως
4: μετά το Λύκειο λοιπόν, άρα κάποιος που θα έρθει να γραφτεί έχει απολυτήριο Λυκείου. Είναι δύο οι σχολές στην Ελλάδα για άτομα με αναπηρία. Η μία είναι η δικιά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και η άλλη είναι στην Αθήνα στην Αγία Παρασκευή.
0: Πόσους μαθητές έχετε?
4: Φέτος θα έχουμε με τις νέες εγγραφές γύρω στους 80.
0: Πάρα πολύ. Και τι τους μαθαίνετε, πού είναι το ενδιαφέρον τους περισσότερο?
4: Ειδικότητες.
0: Ειδικότητες, ναι.
4: Όπως... Μαγειρική, αισθητική, ηλεκτρολόγοι, πολύ πληροφορική, αλλά και ιδιαίτερες ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τον ήχο. Για τα άτομα με αναπηρία όρασης, το τμήμα της ηχοληψίας. Και ο λόγος που είμαστε εδώ είναι η καλή σχέση που έχουμε με την ΕΡΤ, γιατί στην ΕΡΤ στον 958 και στον 102 φιλοξενούνται τα παιδιά μας και κάνουν τα μαθήματά τους στα εργαστηριακά.
0: Στον 102 φιλοξενήστε τώρα κι εσείς και να έρχεστε και με τα παιδιά σας μαζί να μας βλέπετε, να εξοικειώνονται και να έχουν επιπλέον κίνητρα. Οι ηλικίες των παιδιών?
4: Από 18 μέχρι 100. Έχουμε και 30 και 40 και 50.
0: Δεν πτωούνται πάντως από το μικρό ή μεγάλο πρόβλημα αναπηρίας τους, ταυτίουν οι γονείς τους και έτσι πρέπει να είναι ενεργοί, ενταγμένοι
4: και
0: στην κοινωνία.
4: Και μάλιστα ψάχνουν την σπίθα της ενθάρρυνσης για να πιαστούν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους.
0: Το 102 και 958 λοιπόν είναι εδώ πέρα, η ΕΡΤ3 εννοείται ακόμη περισσότερο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή
4: και
0: δύναμη στο έργο σας.
4: Και στήριξη και τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Όπως εσείς έχετε μια μεγάλη αγκαλιά, το ίδιο και εμείς θα το θυμόσαστε. Πάντα στη διάθεσή σας.
4: Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Υπέροχος ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι θα το θυμόμαστε. Όμως χθες είχαμε, όπως λέγαμε, Αλέξανδρε, νωρίτερα τα δύο λεωφορεία του ΑΣΤ στα όρια του Δήμου Νεαπολίου Σικαιών και Παύλου Μελά, που είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να τραυματιστούν. Η μία 21χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
1: Χθες είχαμε την επικοινωνία με τον Δήμαρχο Σικαιών Νεαπόλεως, τον κύριο Δανιλίδη, και είπαμε και δεσμεύτηκε και τον ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνική.
0: Είναι μαζί μας για να μας δώσει τις εξελίξεις.
1: Μπράβο, αφού μάζεψε όλο το υλικό χθες και σήμερα, να μας πει πού έχει καταλήξει.
0: Και ναι, Δανιλίδη, τελικά σε τι καταλήξατε, τι έχει συμβεί και τι θα διορθωθεί?
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω ακόμη τα στοιχεία από την τροχέα, ναι, και την πυροσβεστική, mm-hmm, και σε ποια κατάσταση βρίσκονταν ο οδηγός του λεωφορείου και προκάλεσε αυτό το ατύχημα. Πάντως με τη λογική δεν εξηγείται. Ή υπάρχει βλάβη, όπως ανέφερα εχθές, ή υπάρχει βλάβη στο καινούριο το ηλεκτρικό λεωφορείο, που ξέρω εγώ είναι δύσκολο λίγο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ή υπήρχε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση, είτε ψυχική είτε κάτι άλλο, στον οδηγό, είτε κάποιος πανικός, είτε κάποιο λάθος που οδήγησε
0: με το δρόμο,
2: αυτή
0: τι θα γίνει, Δήμαρχε?
2: Επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος έχει προβλήματα. Η επαρχιακή οδός, Θεσσαλονίκης, Πεύκων, Ασβεστοχωρίου, Φωτιάτη, που επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με τα διατάγματα είναι επαρχιακή οδός και άρα επί χρόνια φωνάζουμε και λέμε ή το Υπουργείο Υποδομών ή η περιφέρεια έπρεπε να
0: έχει. Η περιφέρεια πάντως
2: ενεργήσει.
0: Λέει ότι είναι διαδημοτικό το ζήτημα συντήρησης του δρόμου. Το συγκεκριμένο.
2: Δεν είναι θέμα συντήρησης. Δεν είναι θέμα.
0: Ναι, να βελτιωθεί θέμα... κατάσταση του δρόμου, να γίνουν πεζοδρόμοι, να μπει φωτισμός.
2: Δεν είναι εφαρμοσμένος με βάση το διάταγμα. Έχει λάθη χάραξης, έχει λάθη υψομετρικών δεδομένων.
0: Οπότε
2: δεν
0: τι με λιγενέστε,
2: κύριε? Δεν είναι θέμα ότι υπάρχει μια λακκούβα και πρέπει να βουλωθεί.
0: Και δεν έχει πεζοδρόμιο για 800 μέτρα.
2: Και δεν έχει πεζοδρόμιο. Ευτυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε βρει μια συνονόηση με την αντιπεριφέρεια. Αναλάβαμε εμείς βέβαια την ευθύνη που δεν έπρεπε, αλλά τέλος για να βοηθήσουμε. Αναλάβαμε εμείς την ευθύνη δύο δήμοι με πρόταση που έκανα και ανταποκρίθηκε ο Δήμος Παύλου Μελά και εκπονήσαμε τη μελέτη. Κάτι λίγα απομένουν ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη μετέχει δημοπράτησης για να προχωρήσει η ένταξη του έργου. Έχουμε την επικοινωνία με την αντιπεριφέρεια και με τον κύριο Γιουτίκα. Ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να είμαστε έτοιμοι και με τις άδειες και με τους όρους δημοπράτησης για να ενταχθεί το έργο είτε σε χρηματοδότηση από το Υπουργείο, που δεν ανταποκρίθηκε το Υπουργείο στα αλλεπάλληλα αιτήματά μας. Το Υπουργείο δυστυχώς, και όχι μόνο τώρα, 15-20 χρόνια περάσανε.
0: Πάντως ο κύριος
2: Γιουτίκας,
0: ο αντιπεριφερειακός, γιατί μίλησα μαζί του, λέει ότι δεν είναι επαρχιακός δρόμος, είναι δρόμος που άπτεται της δικαιοδοσίας των δύο Δήμων, Παύλου Μελά και Νεαπόλεως Σικαιών, και ότι δεν του έχετε πάει ολοκληρωμένες μελέτες. Να πούμε και την άλλη πλευρά. Μ' ακούτε, κύριε Δανιλίδη?
2: Ορίστε.
0: Λέω, ακούσατε τι είπαμε και για την άλλη την πλευρά, τι λέει η αντιπεριφερειακή και ο κύριος Γιουτίκας.
2: Κοιτάξτε, όταν λέμε για επαρχιακή οδό, υπάρχει το ΦΕΚ που λέει επαρχιακή ΕΠΟ, επαρχιακή
0: ακούσαμε εσάς, πρέπει να πούμε και την άλλη πλευρά.
2: Νούμερο 2, Θεσσαλονίκης, Πεύκων, όταν λέμε Θεσσαλονίκης και Πεύκων, λοιπόν είναι από το Βαρδάρι, Λαγκαδόρο.
0: Κύριε Δανιλίδη, ελπιστούμε να καταλήξετε σε ποιον ανήκει και γρήγορα να προχωρήσετε σε έργα.
2: Παπα-Νικολάου και τα λοιπά.
1: Κύριε Δήμαρχε,
2: τώρα όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πώς βρήκαμε μια συνονόηση.
1: Το θέμα να μην ξαναγίνει πάλι το ίδιο.
0: Να ολοκληρωθεί η μελέτη, να βρεθεί χρηματοδότηση, να γίνει το έργο και να μην έχουμε και άλλα
2: τραυματίες. Βρήκαμε κατανόηση, τουλάχιστον προς το παρόν, έχουμε τη συνονόηση και την κατανόηση από την πλευρά του κυρίου Γιουτίκα, περιμένει την κατάθεση της ολοκληρωμένης μελέτης που μας κόστησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έτσι, τα οποία μοιραστήκαμε ως δαπάνη οι δύο δήμοι.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν, κύριε Δανιλίδη.
2: Έστω και καθυστερημένα, έστω και με την συνδρομή της περιφέρειας σε σχέση με τα υπουργεία,
1: ωραία,
2: θα μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο, γιατί είναι καρμανιόλα, έχουν χαθεί ζωές. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν κλειθάκια. Όταν βλέπετε σε έναν δρόμο ότι υπάρχουν κλειθάκια.
1: Είναι γεια σας. Λοιπόν, Σίμωνα Δανιλίδη, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και χθες και σήμερα και ελπίζουμε αυτός ο διάλογος και επαφορμή του συγκεκριμένου τραγικού γεγονότος να πιέσουμε για να μην ξανασυμβεί. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.
2: Και να ευχηθούμε στην χειρουργημένη επί πολλές ώρες κοπέλα 21 χρόνων.
1: Έτσι.
2: Να πάει καλά. Μακάρι, και να τα πει ξανά τα πόδια.
0: Το ευχόμαστε να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: 90η θέση λοιπόν, Αλέξανδρε, Πέμπτη σήμερα. Ελένη, και απόψε έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ελένη Ιατρού.
0: Παρακαλώ.
1: Κλείνουμε. Ελένη Ιατρού,
0: Αλέξανδρε. Θα πάμε να φάμε τελικά απόψε ή μόνο στο τάξε θα μείνουμε? Ιαπωνέζικο.
1: Το βράδυ συνήθως δεν τρώω. Λοιπόν, δεν έχει τέτοια.
0: Λέμε και κανένα νεκρό, θα περάσει η ώρα, έτσι.
1: Η σιλουέτα μας, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήταν η όλη η διαδικασία.
0: 102 FM, λοιπόν, κάθε απόγευμα 6 με 8, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Πολύ. Ελένη Ιατρού.
0: Εδώ ραντεβού αύριο το απόγευμα, Παρασκευή, μην χάνετε το χρόνο.
1: Συνεχίζουμε.
0: Δρομολογήστε, προγραμματίστε μία επίσκεψη στη
1: Θεσσαλονίκη. R3 από εδώ ζωντανά, όλο ζωντανά στο περίπτερο της R3. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια,
0: να είστε καλά.
1: Ακούτε πάντα, συνεχίζετε να ακούτε τον 102 της R3.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο ιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Πλέον έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες. Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι ανόδου στα καύσιμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι, εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΔ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισήμανε ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δισεκατομμυρίων στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμύρια που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τόνισε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθύνει αυτή την ώρα ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η εκδήλωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ομιλήτρια την πρόεδρο Μαρία Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση, ήταν το σύνθημα που επανέλαβε αρκετές φορές η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε σήμερα στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του Άστα έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Εν τω μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερο από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στον δρόμο. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών και εκδηλώσεις από το νευρικό κεντρικό σύστημα. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερο κενών σε διδακτικό προσωπικό. Οι μόνιμοι διορισμοί έχουν γίνει από το καλοκαίρι και η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά λίγο πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στις 9:15 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς των αποκλειστών.

0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε αντίθεση με τον Παύλο Παυλίδη, εμείς και από εδώ είμαστε και εδώ είμαστε. Είμαστε στον 102 και είναι να ζηλεύουμε.

Με λίγο, ακούγοντας λίγο νωρίτερα, Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και Ελένη Ιατρού. Ελένη Ιατρού και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη να βρίσκονται μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΔΕΘ, να κάνουν εκπομπή από εκεί, να αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες, με τους καλεσμένους, με όποιον περνάει από εκεί να τον παίρνουν, έλα να βγει στον αέρα, να τον βγάζετε, και εμείς να είμαστε μέσα στο στούντιο. Τώρα είναι κατάσταση αυτή. Έξω έχει χαρά Θεού. Γίνεται χαμό στην Αγγελάκη από κόσμο. Περνάει έξω, ο κόσμο πηγαίνει μέσα στην έκθεση. Σε λίγο στη σκηνή θα ανέβει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αν δεν κάνω λάθο, νομίζω θα είναι στι 9.30. Μέχρι τι 10 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα είναι ανοιχτή και γίνεται και μέσα στην έκθεση χαμό και σε όλο το κέντρο τη πόλη χαμό. Και πρέπει να μπούμε στο στούντιο για να κάνουμε εκπομπή. Αύριο θα πάω και εγώ εκεί. Έτσι και λέω, τελευταία μέρα είναι. Το δικαιούμαι, νομίζω. Είμαστε λοιπόν στον 102, είναι το Fade Out και σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια. Εδώ και μαζί σας θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 693-0078-228 στο Viber. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, να μας παρηγορήσετε. Στείλτε φωτογραφίες μέσα από τη ΔΕΘ να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί εγώ έχω να επισκεφτώ την ΔΕΘ ως επισκέπτης, ως θα, τέλος πάντων οτιδήποτε, νομίζω πάνω από 25 χρόνια. Την καλύπτω όμως αυτά τα χρόνια. Την καλύπτω λόγω δουλειάς, αλλά δεν πηγαίνω ποτέ ως επισκέπτης. Οπότε στείλτε να δούμε πώς είναι η έκθεση. Τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς έχει αναβαθμιστεί κατά πολύ. Χθες την ώρα που έφευγα από εδώ γινόταν πραγματικά χαμός στη συναυλία. Κάτι αναμενόμενο θα γίνει και σήμερα.

0: Και μπορείτε να πάτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εκτός από συνωστισμό επισκεπτών έχει και συνωστισμό πολιτικών. Σήμερα είναι μια μέρα στην οποία αν πάτε θα πέσετε σίγουρα πάνω σε κάποιο πολιτικό αρχηγό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την σειρά που εμφανίστηκαν στην εκπομπή λίγο νωρίτερα. Πρώτος ήταν ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, ο οποίος το πρωί έδωσε συνέντευξη τύπου και πριν από λίγο έκανε περιήγηση στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ίδιο και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ακριβώς νωρίτερα στις 12 συνέντευξη τύπου και πριν από λίγο βόλτα στα περίπτερα. Βόλτα στα περίπτερα και για τον Αλέξη Τσίπρα λίγη ώρα νωρίτερα, αφού συναντήθηκε και με την διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα έχουμε αυτή την ώρα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτή την ώρα συνάντηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με φορείς της πόλης στην πόλη. Αυτή την ώρα ομιλία του κίνημα, το κίνημα για την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή 6 και από αύριο 7, καθώς θα έρθει και ο πρόεδρος του Πασόκου, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παραστεί το πρωί σε αγιασμού σε σχολείο και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με επιχειρηματίες. Έτσι κι αλλιώς το επόμενο διήμερο είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει συνωστισμός και πολιτικών μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη. Εδώ παρουσιάζουν όλοι οι πολιτικοί το πρόγραμμά τους για την έναρξη της χρονιάς, οπότε είναι λογικό να βρίσκεται η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο. Οπότε αν κάνετε κάμια βόλτα, δείτε κάμερες, δείτε κινητά, δείτε μικρόφωνα, θα καταλάβετε ότι εκτός από διάφορους που κάνουν βόλτα στην έκθεση υπάρχουν και οι πολιτικοί αρχηγοί, τους οποίους ακολουθούν τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το κα...

Αύριο, εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μάλλον ο Σεπτέμβρη σηματοδοτεί και έναρξη σχολείων. Και αύριο είναι και η επίσημη ημέρα των κεφαλιών μέσα. Αγιασμοί στα σχολεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός από το συνηθισμένο μποτιλιάρισμα θα έχουμε και αυξημένη κίνηση, καθώς θα βγουν στους δρόμους γονείς για να πάνε τα παιδιά του σχολείο, σχολικά λεωφορεία κτλ. Κτλ. Οπότε προετοιμαστείτε από σήμερα με υπομονή, γιατί η υπομονή χρειάζεται πρώτον για να πείσεις τα παιδιά να πάνε νωρίς για ύπνο, και δεύτερον γιατί αύριο θα έχει γκρίνια στο πρωινό ξύπνημα και στη συνέχεια μποτιλιάρισμα και κίνηση. Ουμίν γκρίνια και στην επιστροφή. Λοιπόν, και επειδή θα έχουμε αγιασμούς, να σας πω λοιπόν ότι όπως νωρίτερα ανέφερα θα είναι εδώ ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι σε αγιασμό στις 9 η ώρα το πρωί στο σχολείο που βρίσκεται στην οδό Αριανού, και εκτός από τον ίδιο θα έχουμε νωρίς το πρωί ελέγχους της τροχείας σε σχολικά λεωφορεία για να δουν αν πληρούν όλους τους κανόνες που χρειάζεται για να μεταφέρουν μαθητές. Ακολούθως θα έχουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Στράκης, τον κύριο Γκιουλέκα, ο οποίος θα πάει σε διάφορα σχολεία στο κέντρο της πόλης, θα ξεκινήσει από το 19ο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης. Θα είναι εδώ ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος και αυτός θα πάει σε διάφορα σχολεία στο κέντρο της πόλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε σχολεία, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από όλα θα είναι ότι αυτοί οι Ιαπωνέζοι που τραγουδάν ποντιακά και τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει viral σε όλα τα ελληνικά site και social media και μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πάνε αύριο και σε αγιασμό σχολείου. Θα πάνε λοιπόν στην Καλαμαριά γύρω στις 10.30 σε έναν αγιασμό στο σχολείο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή και θα ευχηθούν καλή χρονιά στα παιδιά, δεν ξέρω, στα ποντιακά, στα ιαπωνέζικα, σε μια από τις γλώσσες που ξέρουν δηλαδή, θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν και περιμένουμε να δούμε αύριο την αντίδραση των μαθητών. Εγώ επειδή όταν πηγαίνω να καλύψω αγιασμούς ακούω μεγάλες μακριές ομιλίες για το τι περιμένουν οι διάφοροι που μιλούν από τα παιδιά, θα σας πω κάτι και αν θέλετε κρατήστε το, αν θέλετε πετάξτε το, γιατί έχουμε ξεχάσει πως είναι να είμαστε παιδιά. Εγώ δεν είμαι παιδί, αλλά παιδιά έχω. Αν μιλήσετε σε παιδιά αύριο, μην μακρηγορήσετε. Ένα καλή χρονιά και υπομονή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα τα ενθουσιάσει.

στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκαν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Ολοκληρώθηκε η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού στη ΔΕΘ, σε εξέλιξη η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα, σοβαρά τραυματισμένη. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Μασούρα ότι η 62χρονη η τρίτη τραυματίας από το σοκαριστικό χθεσινό τροχαίο με τα λεωφορεία στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, παραμένει στο νοσοκομείο μόνο η 21χρονη κοπέλα, η οποία είναι πιο σοβαρά και χθες χειρουργήθηκε. Πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανατήθηκε ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει τη σύγκρουση λίγα λεπτά αφότου έγινε. Στο βίντεο που κυκλοφορεί λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στο σημείο αμέσως μετά δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση του αστικού λεωφορείου στη στάση. Οι επιβάτες του διπλανού λεωφορείου που κάνει το δρομολόγιο από τα κτέλ βγαίνουν σοκαρισμένοι από το όχημα. Μια γυναίκα είναι πεσμένη στο έδαφος δίπλα από τη στάση που έχει γκρεμιστεί. Ένας επιβάτης προσπαθεί να τη βοηθήσει. Οι πολίτες που περνούσαν από εκεί προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήταν τυχεροί όλοι οι επιβάτες εκεί που ήταν μόνο τραυματίες ο απολογισμός αυτού του τροχαίου ατυχήματος και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εκεί λένε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο. Πέρα από, από την αιτία του συγκεκριμένου τροχαίου ατυχήματος, είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, λένε, γιατί είναι η είσοδος από τον περιφερειακό στον αστικό ιστό, οπότε τις περισσότερες φορές όσοι βγαίνουν από εκεί έχουν αναπτύξει ήδη μεγάλη ταχύτητα. Δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο εκεί που κάνει στάση το λεωφορείο για να κατέβουν οι επιβάτες. Δεν υπάρχει διάβαση για να μπορέσουν να διασχίσουν το δρόμο όταν κατεβαίνουν από το λεωφορείο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνενούν στο να έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι εν δυνάμει καθημερινά πρόξενος τροχαίου ατυχήματος. Τυχεροί λοιπόν μέσα στην ατυχία τους οι άνθρωποι αυτοί. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει εξιτήριο και η κοπέλα που είναι ακόμα στο νοσοκομείο και θα είναι και αυτή καλά στην υγεία της. Οι δρόμοι ως γνωστόν και δι' ελληνικοί θέλουν προσοχή, προσοχή, προσοχή.

I'm gonna take it with me when I go. I'm gonna take it.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει, καλώς σμίξαμε ξανά. Καλώς σμίξαμε λοιπόν, άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να ανασυντασσόμαστε, να κάνουμε παρέα. Σεπτέμβρης είναι, σε λίγο λίγο θα χειμωνιάσει, όπως είπαμε, ανοίγουν τα σχολεία. Ξαναμπαίνει σε ρυθμούς κανονικούς, χειμωνιάτικους η ζωή, οπότε σας περιμένουμε εδώ στον 102, στο Fade Out 693-0078-228 το Viber για να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Λοιπόν, λέγαμε πριν από το τροχαίο για τα σχολεία που ανοίγουν και ένα από τα μεγάλα αγκάθια, τουλάχιστον όσον αφορά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι τα σχολικά δρομολόγια. 470 σχολικά δρομολόγια στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης πρέπει να εξυπηρετήσουν οι ιδιοκτήτες λεωφορείων και σχεδόν όλο το καλοκαίρι υπήρχε διαβούλευση. Τρεις φορές άλλαξε το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου, όπως θέλετε πείτε, το προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει δοθεί οριστική λύση έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν συνολικά 16.500 μαθητές σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων είναι 1.300 που πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Αργά το βράδυ αναμένεται να υπάρξει η ανακοίνωση και ελπίζουμε όλοι να βρεθεί λύση. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι τα πολύ λίγα δρομολόγια δεν θα καλυφθούν, αλλά στην εποχή που ζούμε δεν είναι για να χάνει ούτε ένα παιδί, ούτε μια ώρα μάθημα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να γίνει και πόσο δύσκολο είναι να, για ένα παιδί να χάσει κάτι τέτοιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις, τι θα γίνει με τα μαθήματα, με τα λεωφορεία αυτά που θα εξυπηρετούν τους μαθητές. Στην ανάγκη κάποιοι γονείς θα αναγκαστούν ενδεχομένως να πηγαινοφέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους. Ελπίζουμε ακόμα και την ίστατη στιγμή, ακόμα και αν χαθεί ο αγιασμός που είναι Παρασκευή, από τη Δευτέρα θα είναι όλοι στις θέσεις τους, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Και επειδή δεν ξεκινάνε μόνο τα σχολεία, αλλά αλλάζει και ο καιρός και μπορεί τώρα έξω να είναι χαρά Θεού, αλλά τις επόμενες μέρες έχουμε αλλαγή του σκηνικού και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, υπάρχει μια ανησυχία γιατί σε ένα μήνα από τώρα περίπου θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικά εδώ στα βόρεια μας καίει πολύ, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη, ειδικά σε περιοχές όχι όπως η Θεσσαλονίκη, αλλά όπως η Φλόρινα, όπως η Κοζάνη, όπως ο Εύρος, πότε το χρειάζονται όπως η Δράμα, και η τιμή αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον απαγορευτική. Με το βαρέλι στα 101 δολάρια τιμή Τρίτης προκαλεί έντονη ανησυχία εδώ στην Ελλάδα. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από τα 1,9 ευρώ το λίτρο. Όταν πέρσι η διάθεση ξεκίνησε με 1,10 ευρώ. Καταλαβαίνετε πως είναι χαόδης η διαφορά. Τον Οκτώβριο τον Απρίλιο είχε φτάσει μέχρι και τα 1,80, γιατί είχε αρχίσει ήδη ο πόλεμος, οπότε είχαμε αύξηση της τιμής, αλλά ακόμα και από τα 1,80 η διαφορά είναι μεγάλη. Με αυξημένη την τιμή κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με 1000 λίτρα κατανάλωση που πλήρωσε 1100 πέρσι όταν έβαλε πετρέλαιο την πρώτη φορά, σήμερα θα πλήρωνε 1900, μιλάμε για 800 ευρώ παραπάνω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου λίγα. Και ψάχνει λοιπόν η κυβέρνηση τρόπους να συγκρατήσει αυτό το ράλι της ανόδου. Τρία σενάρια εξετάζονται. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει παρέμβαση. Τα σενάρια είναι απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Μια τέτοια παρέμβαση θα είχε και άμεσο αποτέλεσμα στη Λιανική. Αναπροσαρμογή του επιδόματος και όσον αφορά τα ποσά και τα ισοδηματικά κριτήρια και τους συντελεστές και όλα, γιατί έτσι δίνεται το επίδομα θέρμανσης. Ενώ αναμένεται να ζητηθεί και η συνδρομή των δηληστηρίων, για να υπάρχει έτσι πιο χαμηλή τιμή. Δεν αποκλείονται ακόμα και εκπτώσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο είδος, το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια απόφαση θα ληφθεί. Ένα είναι σίγουρο, με τέτοιες τιμές δεν μπορούμε να ζηταθούμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκόσμιων τιμών των σιτηρών. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, απειλώντας εκ νέου να πλήξει τις εγκαταστάσεις της Τεχεράνης που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία πρόοδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δις στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δις που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τονίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης με τη θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας, της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη ΔΕΘ. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερες από 15 ημέρες. 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρη αναφορά. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν έπειτα επειδή εξαπατούσαν πολίτες, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία, εκτός από τους συλληφθέντες, περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΆΣΤΕ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στις 9 και 4 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Φάνη Λιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Και καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να είμαστε πάλι εδώ στη ραδιοφωνική παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-00-78-228 693-00-78-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Βέβαια αυτό που υπάρχει στην επικαιρότητα στη Θεσσαλονίκη

0: μέχρι και το Σάββατο βράδυ Ουμμιν και την Κυριακή. Πέρα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μονοπολεί το ενδιαφέρον, είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και οι αντιδράσεις, οι ανταλλαγές απόψεων όσον αφορά το σημείο που θα γίνει και αν θα επισκιάσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά, γιατί υπήρχαν κάποιες φήμες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη, στη μνήμη του. Μάλιστα ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να ερμηνεύσει και τραγούδια του αείμνηστου καλλιτέχνη. Η ανακοίνωση της εταιρείας λέει ότι με βαθιά θλίψη μαζί με όλη την Ελλάδα αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική μας ενώνει και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας δίνει δύναμη. Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην παραλία Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Την ίδια ώρα πάντως οι ξενοδόχοι και όσοι άλλοι έχουν καταλήμματα στην πόλη τρίβουν τα χέρια τους, γιατί περιμένουν κοσμοπλημμύρα στην πόλη. Είναι και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά όσο να είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο δεν είναι τόσο αυξημένη η κίνηση όσο το πρώτο, που έχουμε και διαδηλώσεις κτλ. Τώρα όμως αναμένεται να γίνει απόβαση από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και από τα Βαλκάνια ετοιμάζονται εκδρομές με τουριστικά λεωφορεία προκειμένου να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συναυλία αυτή. Εκτιμάται ότι 200.000 άνθρωποι θα έρθουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Εντύπωση δε κάνει μία αφίσα ταξιδιωτικού πρακτορείου που διαφημίζει τους επισκέπτες της: ελάτε να πάμε Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να δούμε Ρέμο και να επισκεφθούμε και το μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου. Άμα θέλει ο καθένας, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Όλα τα συνδυάζουμε, και στο ένα θα πάμε και στο άλλο. Οπότε το Σάββατο κέντρο, δύσκολα. Προσέξτε, αποφύγετε το.
1: Je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

Ça va? Je ne l'ai pas trouvé.

για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα έχετε μάθει, έχει βουήξει το διαδίκτυο, έχουν τηλεοράσει και τα ραδιόφωνα. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροίς τους οποίους πήγε να κάνει αυτή την επέμβαση ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, τι είναι η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, αυτή η θεραπευτική πλασμαφαίρεση την οποία υποβλήθηκε ο 54χρονος καλλιτέχνης και όπως φαίνεται εκεί έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία αφαίρεσης τεχνική κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κυταρικά στοιχεία, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στο οργανισμό. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης αλβουμίνη 5% ή φυσιολογικό ορό και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο πλάσμα κατεψυγμένο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο στόχος είναι διτός, έχει δύο σκέλη αυτή η επέμβαση. Απ' τη μια αφαιρείται από τον οργανισμό οποιοδήποτε παθογόνο που κυκλοφορεί στο πλάσμα και απ' την άλλη σε ορισμένες νόσους αναπληρώνονται οι παράγοντες μέσω του υγρού αντικατάστασης. Σε υπό ποιες συνθήκες ασφαλείας πρέπει να γίνεται όμως? Μόνο σε οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιμοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών. Προεγχειρητικός έλεγχος, πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός. Συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία. Αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός, οξυγόνο, ισοζύγιο υγρών. Στήρα τεχνική και ορθή διαχείριση του κεντρικού καθετήρα για αποφυγή λοιμόξεων και θρομβώσεων και ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς. Οι παρενέργειες είναι δύο ειδών: παροδικές, πτώση αρτηριακής πίεσης, κόπωση, αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης, αλλά και σοβαρότητες όπως αλλεργικές, αναφυλακτικές αντιδράσεις, λίμωξη από το καθετήρα, αιμορραγία, αρρυθμίες κτλ. Η πλασμαφαίρεση έχει ένα μοναδικό ρόλο σύμφωνα με τους επιστήμονες. Δρά άμεσα, αφαιρεί παθογόνες ουσίες από την κυκλοφορία μέσα σε λίγες ώρες, κάτι καθοριστικό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και η συστηματική ενσωμάτωσή της στις διεθνείς οδηγίες και η συνεχής ενημέρωση την καθιστούν θεμέλιο για τη σύγχρονη μεταγγυσιοθεραπεία και την κλινική ανοσολογία. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται όπως χρειάζεται, με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, και τη στιγμή που μιλάμε για μια τέτοια επέμβαση σε ένα ιατρείο το οποίο είχε άδεια μόνο για να λειτουργεί ως παθολογικό ιατρείο, όπως καταλαβαίνουμε αυτά τα μέτρα δεν υπήρχαν.

Τέτοιου είδους πλασμαφαιρέσεις μάλιστα είναι πολύ δημοφιλής σε διάφορους στάρ του Hollywood, ανάμεσά τους η Gwyneth Paltrow, ο Orlando Bloom και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν πολύ συχνά τέτοιες πλασμαφαιρέσεις και μάλιστα μοιράζονται σε πολλές περιπτώσεις και στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της επέμβασης στο διαδίκτυο και δείχνουν τι κάνουν στους followers τους. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, όπως λένε, κάποιοι από αυτούς πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις, οι οποίες διατείνονται ότι τους αναζωογονούν κατά πολύ. Πάντως, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που αναρτούν, είναι με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, οπότε χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, για όλες τις ιατρικές επεμβάσεις αυτό το πράγμα. Ο κατάλληλος εξοπλισμός και φυσικά το κατάλληλο ιατρείο και ο κατάλληλος γιατρός. Δεν πάμε όπου να είναι. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο γιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για το λαό, δήλωσε από τη ΔΕΘ ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 51 ετών άνδρας κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Εξιτήριο έλαβε η 62χρονη τραυματίας από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα, σοβαρά τραυματισμένη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία μας έχει στείλει μια φωτογραφία τη γάτα της, η οποία είναι εξαπλωμένη, έχοντας απλώσει μπρος και πίσω πόδια και ουρά έτσι, χωρίς να κινείται, και λέει: «Μελαγχολία και εξαπλωτική διαμαρτυρία όταν θες να πας στο Ρέμο στη Θεσσαλονίκη και αντί γι' αυτό σου αντιπροτείνουν έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως». Καλησπέρα και απόψε. Βάλτε στο αεροπλάνο, θα την πάρουμε εμείς στο Ρέμο. Βάλτε στο αεροπλάνο όπως είναι, θα πάμε να την υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο και θα την πάμε εμείς στο Ρέμο. Προλαβαίνει. Σήμερα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, μέχρι Σάββατο μεσημέρι. Άνετα, θα την πάμε εμείς στο Ρέμο. Θα την βάλουμε και σε περίοπτη θέση εκεί σε καμιά ταράτσα, να βλέπει από ψηλά τι θα γίνεται, και θα την επιστρέψουμε την Κυριακή. Ή αν δεν θες, την κρατάμε πίσω. Μια χαρά φαίνεται η γάτα. Έχουμε και γάτα σπίτι, θα κάνουν και παρέα. Ωραία η γατούλα πάντως. Άμα θέλει κάτι, το παίρνει χωρίς να ανοίγει ρουθούνι. Όλες οι γάτες έτσι είναι στο μεταξύ. Και εμείς εδώ στη συντροφιά, στάση για ξεκούραση με ωραία ακούσματα, λέει η Ζαχαρένια. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για την παρέα. 693-0078-228. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber του 102. Θυμάστε τον περασμένο Ιούλιο ένα απίστευτο περιστατικό που είχε γίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία με μια πτήση από εδώ, από Θεσσαλονίκη, προς το Μέμιγκεν, όταν έσπασε το παράθυρο και σύμφωνα με μαρτυρίες ένας από τους επιβάτες κόντεψε να βγει από το αεροπλάνο. Ο ίδιος είχε περιγράψει όλο το περιστατικό, ωστόσο η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροπλάνο ή στην οποία, η οποία διαχειριζόταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε, αμφισβητεί τη συγκεκριμένη εκδοχή. Μετά την ετήσια γενική συνέλευση λοιπόν της εταιρείας, μιλώντας σε δημοσιογράφος ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είπε ότι ο επιβάτης βρέθηκε πράγματι να έλκεται προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε και έξω από αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέρος του σώματός του βγήκε εκτός παραθύρου, αλλά πράγματι τραβήχτηκε υπό πολύ δραματικές συνθήκες προς την κατεύθυνση του παραθύρου, είπε, παρόλο που, όπως είπε, ήταν δεμένος με τη ζώνη του στο κάθισμα. Στο τέλος της διαδικασίας θα αμφισβητήσουμε σίγουρα ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός του βγήκε εκτός του παραθύρου. Ο ίδιος πάντως ο επιβάτης, μιλώντας στον Guardian, είχε πει ότι είχε βγει χέρι, κεφάλι έξω, και μάλιστα οι συνεπιβάτες του ήταν αυτοί που τον κράτησαν μέσα στο αεροσκάφος, με έναν από αυτούς να προσπαθεί να κλείσει το παράθυρο βάζοντας στην αρχή ένα σάκο, ο οποίος λόγω του ρεύματος του αέρα, λόγω της αποσυμπίεσης, ρουφήχτηκε, και στη συνέχεια μια βαλίτσα η οποία κράτησε, έμεινε στη θέση της και δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα. Θα υπάρχει σίγουρα δικαστική εξέλιξη επ' αυτού, καθώς θα κατατεθούν αγωγές, θα αντιδικήσουν η αεροπορική εταιρεία, θα τις αμφισβητήσει, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εγώ ακόμα το θυμάμαι το περιστατικό και είναι τρομακτικό. Σκεφτείτε να είστε στον αέρα και να σπάσει το παράθυρο, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund έχει πει σήμερα στη δηλώση του πως ο Καρέτσας είναι καλά. Δεδομένων των συνθήκων, ποιος είναι αυτές οι συνθήκες δεν διευκρίνησε, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται προκειμένου να ξεκαθαριστεί η κατάσταση της υγείας του παίκτη. Θυμίζουμε, κατέρευσε προχθές τον αγώνα του Champions League με τη Villarreal. Ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκο Κόβατς, στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του αγώνα απέναντι στην Paderborn, έδειξε αισιόδοξο και είπε ότι έχω ήδη μιλήσει μαζί του. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας στο εγγύς μέλλον. Αφυδάτωση έδειξαν οι εξετάσεις. Δεν ξέρω πόση αφυδάτωση είναι αυτή, ωστόσο υπάρχει ανησυχία γενικά στον Dortmund, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα από τοπική εφημερίδα που λέει ότι λίγες ώρες νωρίτερα και ένας ποδοσφαιριστής της Μπορούσια στην ομάδα της K19 λίγες ώρες νωρίτερα κατέρευσε και αυτός στο γήπεδο και διαπιστώθηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Πρόκειται για τον 17χρονο αμυντικό Γιάν Λούκα Ρίντλ. Παραπονέθηκε για δυσφορία, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 68. Φαίνεται πως είχε υψηλό πυρετό, έδειχνε και αυτός να έχει αφυδατωθεί. Ψάχνουν οι θύνοντες της Μπορούσια τι μπορεί να συνδέει τα δύο περιστατικά, αν κάτι φάγανε οι δύο ποδοσφαιριστές το ίδιο, ωστόσο δεν έχουν βρει καμία σύνδεση. Οι εξετάσεις συνεχίζονται, ελπίζουμε και τα δύο παιδιά να είναι καλά και να συνεχίσουν, ο Καρέτσας δηλαδή, να διαπρέπει, γιατί το έκανε ήδη από τα πρώτα παιχνίδια, με τη φανέλα της Dortmund.

Καλησπέρα και στην ευτυχία. Στο τσακ σήμερα λέει, αλλά πρόλαβα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-0078-228 στο Viber. Θα ακολουθήσω ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τα δει αυτός και θα τα διαβάσει τα μηνύματα που θα στείλετε. Οπότε είμαστε μια χαρά. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και αφού είδαμε τι γίνεται με τον Καρέτσα, πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος σήμερα έκανε το χειρουργείο για τον πρόστιο χιαστό στο αριστερό γόνατο. Έχει αναρτήσει μια φωτογραφία ο γιατρός ο οποίος έκανε την επέμβαση στον Έλληνα Άσο. Τους δείχνει και τους δύο στο χειρουργείο με σηκωμένους αντίχειρες. Όλα πήγαν καλά. Ας ελπίσουμε σε γρήγορη ανάρρωση και αυτού για να παίξει στα γερμανικά γήπεδα που εντυπωσίασε με το που τα πάτησε κιόλας. Τα γερμανικά γήπεδα δεν φτάνουν όμως μόνο, γιατί ο Χρήστο Τζόλης εντυπωσίασε και τα αγγλικά γήπεδα. Έβγαλε την assist ο ίδιος στο 1-0 της Arsenal επί της Νάπολη στο Champions League, και σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sport αποκάλυψε με ποια παρατσούκλια άρχισαν ήδη να τον φωνάζουν οι συμπαίκτες του. Τι νομίζετε εσείς? Εντάξει, δεν έχει αναφέρει το γνωστό ελληνικό προσωνύμιο με το οποίο αποκαλούμε ο ένας τον άλλον συνήθως, και δεν αναφέρομαι φυσικά στον προ, αλλά τον φωνάζουν με γνωστά ελληνικά τύπου. Μύκονο, Σαντορίνη, Τζατζίκη, Χωριάτικη. Πώς αλλιώς θα τον λέγανε δηλαδή? Αφού από εδώ είναι ο άνθρωπος, αυτά ξέρουν να τρώνε οι Άγγλοι.

Κάπου εδώ θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Παπαδόπουλο που θα ακολουθήσει, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Πριν από τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Φάνης Λιάκος, ευχαριστώ πολύ, στη ραδιοσκηνοθεσία τη δεύτερη ώρα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης την πρώτη. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροτομία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο, παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Δεν έχει τέλος το ξέφρενο ράλι ανόδου στα καύσιμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρακάκος, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ζημιές προκλήθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από ιρανικά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλι της Ιορδανίας, σύμφωνα με το Reuters. Από την έναρξη του πολέμου, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου που επικαλείται το Reuters. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, όπως έγραψε σήμερα η Wall Street Journal. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στην Ιεμένη, καθώς οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα και έφτασαν στα νησιά Χανής. Εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Χέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Χέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όταν το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στον 102 παίρνουμε τη θέση μας στο στούντιο για να ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια. Όπως κάθε φορά έχουμε μαζέψει ό,τι έγινε μέσα στην ημέρα με σκοπό να κλείσετε την μέρα σας χωρίς να σας έχει ξεφύγει τίποτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα έχω τον Κώστα Σαββίδη στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά θέμα συζήτησης σήμερα ήταν ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Όλη την ημέρα ερχόταν πληροφορίες σχετικά με το τι έχει γίνει. Υπάρχουν κάποια δεδομένα μέχρι τώρα, πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Εμείς θα κρατήσουμε αυτά που είναι από επίσημες αρχές, από επίσημα στόματα. Να ξεκινήσουμε με το ότι η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Αφού όμως ολοκληρωθεί η νεκροψία, νεκροτομή από τον ιατροδικαστή, για να ρηχθεί φως στην υπόθεση. Δηλαδή θα καθυστερήσει, θα ενημερώσει η οικογένειά του πότε είναι παρόλα αυτά, για να πάει ο κόσμος να αποδώσει φόρο τιμής στο τελευταίο τους ραντεβού με τον τραγουδιστή. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η Ματίνα Ιπαγώνη, έκανε σήμερα δηλώσεις. Καταδίκασε, λέει, τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που εφαρμόστηκε στον Μαζονάκη χωρίς πλήρη ιατρικό έλεγχο και απεινιδωτή στο ιατρείο. Είπε και άλλα πάρα πολλά. Είπε ότι αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται παρουσία ειδικού γιατρού και μάλιστα σε εξειδικευμένα ιατρία που πρέπει να έχουν την ανάλογη άδεια. Δεν την είχε το συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα η γιατρός που τον εξέτασε, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά της, μπορείτε να το βρείτε, αλλά και όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και υπάρχουν στοιχεία θα το αναφέρουμε, δεν διαθέτει επίσημη ιατρική ειδικότητα και φέρεται να έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς τα απαραίτητα διαγνωστικά βήματα. Για όποιον δεν γνωρίζει, η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη μέθοδος που δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε ασθενή χωρίς πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και ιστορικό, δηλαδή είναι μια σοβαρή μέθοδος. Γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ της μόδας, από πολλούς διάσημους γίνεται για θέμα υγείας, μακροζωίας και νεότητας γίνεται από τους στάρ του Hollywood. Έχουμε ανατροπή στην υπόθεση, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις. Οι δύο γιατροί στην ιδιωτική κλινική, των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, βρέθηκαν ξανά στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών και συνελήφθησαν, αφού σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση επικοινώνησαν με τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Ποια είναι αυτά? Αυτά που ξέρουμε δηλαδή μέχρι τώρα. Έχουν πάρει το υλικό από τις κάμερες. Και ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή την ώρα που του έβαλε φλεβοκαθετήρα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν σε λειτουργία ήδη το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, κάτι που βεβαίωσε φυσικά και διασώστης όταν πήγε, και οι κάμερες δείχνουν τον τραγουδιστή να φτάνει στο ιατρείο λίγο μετά τις 10 και όχι λίγο μετά τις 4, όπως ισχυρίστηκαν στην πρώτη τους κατάθεση. Αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να κινήσει υποψίες. Ξαναλέω, είμαστε πολύ νωρίς. Η οικογένεια έχει ορίσει και ειδικό ερευνητή, τεχνικό σύμβουλο, για να το λέμε πιο σωστά, προκειμένου να εκπροσωπηθεί η οικογένεια στη διαδικασία της νεκροψίας, νεκροτομής και να ρηχθεί πλήρες φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Γιατί προφανώς χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο, θέλει η οικογένεια, για να ξέρουν ακριβώς τι έγινε. Και από το κράτος έχει οριστεί έτσι, μην νομίζετε ότι το αφήσαν έτσι. Υπομονή, σε λίγα 24 ώρα θα ξέρουμε τα πάντα. Είναι κρίμα που έφυγε πραγματικά, τουλάχιστον ας δικαιωθεί η μνήμη του.

Πάμε στην Κέρκυρα, όπου μια πολύ σοβαρή υπόθεση ξετυλίγεται σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου. Ένας άντρας 51 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του. Πώς φτάσαμε στην αποκάλυψη της υπόθεσης? Η μικρή πήγε σε έναν γιατρό για άλλο λόγο, όχι για αυτό. Ο γιατρός φέρεται να εντόπισε ενδείξεις που παρέμπεμπαν σε κακοποίηση και μπράβο του που ασχολήθηκε, δεν είναι δεδομένο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η παρατηρητικότητα ενός γιατρού και η ευσυνειδησία του μπορούν να λύσουν τέτοια προβλήματα. Ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του παιδιού. Ακολούθως η μητέρα απευθύνθηκε στην αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Από τη διαδικασία που έγινε και τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, οδηγήθηκε ο 59χρονος στο τμήμα. Ο άντρας είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, αλβανικής υπηκότητας. Ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί από τον εισαγγελέα. Αρνείται το κατηγορητήριο που υπάρχει. Το κατηγορητήριο είναι βιασμός κατά εξακολούθηση της εγγονής του 8 ετών. Οι γονείς του παιδιού έχουν καταθέσει και οι ίδιοι μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, να πούμε. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να προσδιορίσουν τη χρονική διάρκεια της φερόμενης κακοποίησης, δηλαδή με απλά λόγια να μάθουν πότε ξεκίνησε και πόσο καιρό κρατάει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν, αν γίνεται πάρα πολύ καιρό, από ένα σημείο και μετά, λένε οι παιδοψυχολόγοι, ότι το παιδί χάνει και την αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή, ναι μεν μπορούν να αποσπάσουν την πληροφορία πολλές φορές όχι με ομολογία, με λόγια από ένα παιδί, π.χ. με μια ζωγραφιά μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να αποσπάσουν από ένα ανήλικο παιδί τέτοιας ηλικίας, 8 ετών, το τι έγινε, αλλά δεν μπορούν να το αποσπάσουν το πότε ξεκίνησε, γιατί έχει διαγραφεί από τη μνήμη του. Δηλαδή παλεύει το παιδί να διαγράψει από τη μνήμη του αυτό το κακό που το έχει συμβεί. Γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολο. Φυσικά θα κάνουν ό,τι χρειάζεται η αστυνομική και οι εισαγγελείς και ελπίζουμε να βρεθεί, αν ισχύουν όλα αυτά, στη φυλακή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτοξεύτηκαν οι διεθνείς τιμές καυσίμων, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Σε κλίμα οδύνης, οι κηδείες των δύο πιλότων του Φάντομ, με τιμές ηρώων το Ίστατο Χέρε σε Πύργο και Ιωάννινα. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία εις βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για το λαό, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Χρυσάνθη που λέει ότι πάει για περπάτημα και μας έχει βάλει και μας ακούει στα ακουστικά της, και στο Σπύρο που λέει ότι του κάνουμε τέλεια παρέα και μας ευχαριστεί πολύ γι' αυτό. Τα φιλιά μας και στους δύο. Όλοι εμείς που διαμαρτυρόμαστε κάθε τόσο για το πότε θα βγούμε στη σύνταξη και ότι θα ανέβουν τα όρια ηλικίας κτλ. Τι να πει και ο Άντωνι Χόπκινς που στην ηλικία των 88 ετών θα αναγκαστεί να ξαναγυρίσει ταινία. Ενώ είχε πει ότι θα αποσυρθεί ο λατρεμένος ηθοποιός, φαίνεται ότι ένα καλό σενάριο τον έπεισε να ξαναγυρίσει. Θα πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που θα λέγεται 2048. Είναι μια μεταποκαλυπτική ταινία επιστημονικής φαντασίας, ελπίζουμε. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Σκηνοθετεί ο Timothy Woodward Jr. Είναι καλός σκηνοθέτης. Έχει κάνει με πολύ λίγα χρήματα κάποια πολύ καλά ατμοσφαιρικά θρίλερ. Οπότε κάτι μου λέει ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Το σενάριο είναι το εξής. Το 2048 έχει τελειώσει ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Ο πλανήτης στην επιφάνεια της Γης έχει πεθάνει και οι τελευταίοι εναπομείναντες άνθρωποι αναγκάζονται και καταφεύγουν κάτω από τη Γη για να ζήσουν. Και εκεί ξεκινάει η ιστορία. Μην νομίζετε ότι θα έχει μικρό ρολάκι, θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής ο Άντωνι Χόπκινς. Και αυτά σας λέω, το κάνει στα 88 του έτη. Μακάρι να είναι καλά υγιέστατος και να πάει και μέχρι τα 100, γιατί κατ' εμέ είναι μέσα στους 5 καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών.

Δεν έχει σκεφτεί κανείς να επανενώσει του Σάμπα και να κάνουν μια περιοδία, μια χρονιά? Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι αν αποφασίσουν και ανακοινώσουν οι Σουηδοί ότι θα ξανατραγουδήσουν, δεν θα γεμίσουν στάδια? Πραγματικά απορώ πως δεν το έχει σκεφτεί κάποιος παραγωγός. Σας πάω στον Τραμπ, όπου πλέον δεν τα κρύβει, τα λέει κιόλας όσα σκέφτεται και έχει πάρα πολλά στο μυαλό του, τα οποία εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργα. Δήλωσε χθες ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό. Μέρισμα Τραμπ το βάφτισε, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σημαντικές εκλογές για το Αμερικανικό σύστημα, έτσι όπως κυβερνιέται η χώρα. Είπε λοιπόν ξεκάθαρα, εμένα μου ακούγεται σαν δωροδοκία, δεν ξέρω για εσάς πώς σας ακούγεται, ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε άνω των 18 ετών Αμερικανό, το τόνισε, δηλαδή όσοι μπήκανε στη χώρα και πήραν προσωρινή βίζα δεν τα δικαιούνται, 5.000 ευρώ αν κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μια ακόμη δηλαδή προσπάθεια να πείσει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το κόμμα του, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει πέσει πάρα πολύ η δημοφιλία του. Έχει πέσει κοντά στο 26-27% από το 51-52% που ήταν πριν από ένα χρόνο. Λογικό μου ακούγεται με όσα έχει κάνει. Του καταλογίζουν ότι έχει σύρει την αμερικανική οικονομία σε περιπέτειες για ένα καπρίτσιο. Η επιμονή του με τον πόλεμο στο Ιράν φοβούνται ότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα στην αμερικανική οικονομία. Και του καταλογίζουν ότι σιγά σιγά οι Αμερικανοί χάνουν συμμάχους. Και δεν είναι ψέμα αυτό. Ακούσαμε τις προάλλες τις δηλώσεις που έκανε ο Καναδός πρωθυπουργός, παραδοσιακός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που είπε ότι η Αμερική δεν είναι πια μονόδρομος, υπάρχουν και άλλοι που μπορούμε να στραφούμε, κάτι που δεν είχε ακουστεί σχεδόν ποτέ.

Αρχικά να πούμε ότι επειδή πολλά ακούγονται, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο θα γίνει κανονικά και θα γίνει και μάλιστα προς τιμή του Γιώργου Μαζονάκη, στη μνήμη του δηλαδή, γιατί πολλά ακούστηκαν ότι μπορεί να αναβληθεί. Μια τέτοια παραγωγή που μπορεί να κόστησε και 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν είναι εύκολο να ξαναστηθεί ή να μεταφερθεί. Παρ' όλα αυτά, αρκετές συναυλίες από καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα έχουν αναβληθεί στη μνήμη του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι θέλησαν να το τιμήσουν. Ο Αντώνης Ρέμος θα τραγουδήσει κανονικά το Σάββατο και μάλιστα είπε ότι όλη η συναυλία θα είναι αφαιρωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδικα. Έχουν αντιδράσεις φυσικά για το πού στήθηκε η σκηνή, για το πώς συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στη σκηνή, και σήμερα είχαμε και μια οργισμένη, θα πω εγώ, αντίδραση από την οικογένεια του γλύπτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ευάγγελου Μουστάκα, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, να θυμίσουμε. Μέσα από τα έγινε, η σύζυγος του γλύπτη, η Ζωή Σαβίνα, έγραψε τα εξής: «Ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, ο δημιουργός του μνημείου, θα βγει από το μνήμα του και θα σας κράξει. Κατεβάστε όλα τα σίδερα από πάνω μου. Αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος είναι το σώμα και το έργο της ζωής μου. Πώς τολμήσατε να το εκμεταλλευτείτε με δόλιο, πονηρό ή ανέντιμο τρόπο για να αποκομίσετε προσωπικό έφελος? Δόξα, πολιτικό κέρδος ή προβολή?» αναφέρει στην ανάρτησή της και προσθέτει: «Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν τραγουδά, ακούει τους ήχους των σπαθιών, των μαχών, των εχθρών μας, οι οποίοι ήθελαν και τα έπαθαν. Αμφιβάλλω εάν ο Ρέμος, η εταιρεία και ο Δήμος γνωρίζουν το όνομα του γλύπτη του μνημείου. Μηδέ ένα καθαρισμό δεν το έχετε κάνει, και το χειρότερο, ποτέ, όλοι οι Δήμοι, μηδενός εξαιρουμένου, δεν έχετε κάνει εγκαίνια στο μνημείο. Όλα αυτά τα λέω γιατί τα γνωρίζω, τα έχω ζήσει μαζί του και τα τρία μας παιδιά επίσης. Διαγωνισμούς, αγωνίες, ταξίδια για να βρεθεί το καλύτερο χιτήριο, γιατί τότε δεν είχαμε τα αναγκαία και άλλα πολλά. Τι δεν καταλαβαίνετε, είμαστε η οικογένειά του, πονάμε, κάθε σίδερο μπαίνει στην καρδιά της μνήμης μας και του πολιτισμού της Ελλάδας και της ιστορίας της. Συμμαζευτείτε, παρακαλώ.» Σε σχόλιο της ΔΕ αναφέρει ότι οι δύο της ΓΕ αναζητούν τρόπους και κάνουν επαφές για να αποσυρθούν τα κυκλειδώματα, δηλαδή σκέφτονται να κινηθούν νομικά κατά αυτής της απόφασης των εμπλεκομένων σε αυτή την παραγωγή, να τοποθετήσουν τη σκηνή εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο. Αρκετά οργισμένη, θα την πω εγώ, την συγκεκριμένη αντίδραση. Ο καθένας κρίνει όπως νομίζει.

Ο Ανδρέας ρωτάει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά αφού το ρώτησε, έψαξα και το βρήκα. Αν είχε αφήσει διαθήκη ο Γιώργος Μαζωνάκης, προφανώς έχει κάτι στο μυαλό του ότι δεν έφυγε τυχαία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήθελε να συντάξει διαθήκη μετά τα τελευταία γεγονότα που είχαν συμβεί γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του και τις αμοιβές που είχαν οι άνθρωποι που χειρίζονταν την καριέρα του, αλλά δεν πρόλαβε να συντάξει διαθήκη. Αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν είμαστε και άνθρωποι της οικογένειας για να γνωρίζουμε περισσότερα. Αυτά θα μαθευτούν στο κοντινό μέλλον, δηλαδή πού περνάει η περιουσία του. Αφήνουμε το στούντιο, θα έρθει ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11, επιστρέφουμε αμέσως μετά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Σήμερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύονται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί αύριο, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς στα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα στενά του Ορμούς, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες. Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα σκάφη της υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για το ίδιο. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι πύραβλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Bab el Mament προκαλεί η κατάληψη από τους αντάρτες Χούθη της στρατηγικής σημασίας πόλης Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα, φτάνοντας στα νησιά Χανής. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 150 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παραταταμένο χρονικό διάστημα. Πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ανατολική Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε η αστυνομία. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή τις εθνικότητες των θυμάτων που επέβαιναν στο τουριστικό λεωφορείο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, Παναθηναϊκός και Βυσιά 1-1 μέχρι στιγμής στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε 69-30-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Στέλλα που λέει τι ωραίες μουσικές βάζουμε και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Μπουλχερία και την Κλιμεντίνη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1981 επιστρέφει στην Ισπανία μετά από 40 χρόνια προσφυγιάς η Γκουέρνικα, ο φημισμένος πίνακας του Ισπανού ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο που είχε ζωγραφίσει το 1937. Το 65 ετών γίνεται σήμερα ο Colin Firth, Βρετανός ηθοποιός, πολύ γνωστός, έχει βραβευθεί και με Όσκαρ για τη συγκλονιστική ταινία «Λόγος του Βασιλιά». 57 ετών γίνεται ο Γκάι Ρίτσι, παιδιά. Οι περισσότεροι τον μάθατε ως σύζυγο της Μαντόνα, αλλά είναι πολλά περισσότερα. Έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα δικό του κινηματογραφικό είδος που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει. Έχει πιστούς φαν. Εγώ πλέον, όταν βλέπω Γκάι Ρίτσι, δεν διαβάζω καν το σενάριο. Πάω και τη βλέπω την ταινία. Ακούστε να δείτε πώς μπήκε στη βιομηχανία του Hollywood. Παράτησε το σχολείο και ξεκίνησε να κάνει θελήματα μέσα σε κινηματογραφικά στούντιο με σκοπό να μάθει τα μυστικά της κάμερας. Δεν σπούδασε κινηματογράφο. Τα έμαθε κατευθείαν στην πράξη. Οι πρώτες του δουλειές ήταν μουσικά, βίντεο κλιπ και διαφημίσεις. Με την πρώτη του μεγάλου μήκους, δύο καπνισμένες κάνες, έχει ένα εκπληκτικό ρεκόρ. Την ταινία αυτήν πήγαν και την είδαν όλοι οι Άγγλοι. Όλη η Μεγάλη Βρετανία πήγε και είδε αυτή την ταινία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος πίσω από το τραγούδι που ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη τα Χριστούγεννα. Μιλάμε για το Feliz Navidad και το χιλιανό Χωσέ Φελισιάνο. Γεννήθηκε τυφλός, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να μάθει μόνος του κιθάρα και να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κιθαρίστες στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1991 γεννιέται το βίντεο κλιπ από το τραγούδι των Nirvana, το Smell Like Teen Spirit. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε χωρίς καθόλου χρήματα μέσα σε ένα γυμνάσιο, αφού η δισκογραφική εταιρεία δεν πίστευε και πάρα πολύ σε αυτό το συγκρότημα και θεωρούσε το συγκεκριμένο τραγούδι απλά θόρυβο. Βέβαια δεν δικαιώθηκαν και πάρα πολύ. Και το 1999 ο David Fincher μας αναγκάζει να δούμε τον κόσμο αλλιώς με την πρεμιέρα της ταινίας Fight Club στο Φεστιβάλ της Βενετίας με τους Brad Pitt και Edward Norton. Φαντάζομαι ότι την έχετε δει όλοι. Όποιος δεν το έχει δει, αμέσως να πατήσει το play.

Επειδή έχουμε τους ρεπόρτερς μας στην πόλη και συγκεκριμένα την Τόνια του Σουφλέρου που την απολαμβάνεται καθημερινά εδώ στον 102, ήταν εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη που γίνεται αυτή τη στιγμή και μας μετέφερε, εκτός το ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, και μια πάρα πολύ ωραία στιγμή όπου η Ελεονόρα τραγούδησε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και από κάτω το κοινό την συνόδευσε. Όλοι, μα όλοι, ακούνε δεν ακούνε, ακούγαν δεν ακούγαν Γιώργο Μαζονάκη. Το σημαντικό είναι ότι τον καλλιτέχνη αυτό τον σέβονταν όλοι και είναι από αυτά που τα κέρδισε με την αξία του πραγματικά. Σε όλες τις συναυλίες θα ακολουθήσουν αυτές τις μέρες, φαντάζομαι όλοι θα αναφερθούν στο Γιώργο Μαζονάκη. Κανείς, μα κανείς δεν είχε πει κακή κουβέντα για αυτόν και μάλιστα όλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο στα κοινωνικά δίκτυα. Και αφού αναφερθήκαμε στην συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη, πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη, ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η τριλογία των χρωμάτων του Κισλόφσκι. Από τις 8 η ώρα ξεκινάνε οι ταινίες, θα προβληθούν και οι τρεις. Προειδοποιώ, είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολες, βαριές. Αν δεν είστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ξανασκεφτείτε το. Από τις 8 η ώρα στο Σινέα Πόλων. Οι εκδηλώσεις Παραθυναλός 2026 συνεχίζονται με τη συναυλία Μουσικές των Λιμανιών από τη Σμύρνη στο Μισισιπί, μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπου συνάντηση λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Στην έκθεση αύριο έρχεται ο Ακύλας, ο γνωστός τραγουδοποιός, τραγουδιστής που τον μάθαμε μέσα από το Eurovision. Φυσικά το μεγάλο γεγονός της αυριανής ημέρας είναι η συναυλία των Ημισκουμπρίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια καριέρας επανενώνονται λοιπόν σε μια ξεχωριστή συναυλία. Και αυτά έχετε να κάνετε αύριο. Ό,τι και αν διαλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε την Κηφισιά σε ξαναβολή σε αγώνα. Κέρδισε με 3-1. Ισοφαρίστηκε κάποια στιγμή, ήταν 1-1 το παιχνίδι, αλλά με την εμπειρία του και φυσικά τους πολύ καλούς παίχτες που έχει από το κέντρο και μπροστά ο Παναθηναϊκός, έβαλε άλλα 2 γκολ και πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης. Η Κηφισιά, παρόλα αυτά, παιδιά, επειδή την είδα σε κάποια μάτσα, έχει πάρα πολύ ωραία ομάδα. Δεν παίζει για το αποτέλεσμα, ίσως αυτό πληρώσει στο τέλος, αλλά χαίρεσαι να τη βλέπεις. Είχαμε και Κύπελο. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχτηκε τον Άρη. 1-1 το παιχνίδι. Ισόπαλο από ένα βαθμό πήραν και οι δύο. Και πάμε το Σαββατοκύριακο να δούμε τι κάνουν οι ομάδες της πόλης μας. Το Σάββατο σε 9 η ώρα ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να συνεχίσει το σερί των νικών. Αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στην έδρα του. Δείχνει καλά στοιχεία ο Ηρακλής, ενώ ότι οι μεταγραφές που ήρθαν σωματώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και ανέβασαν την ποιότητα της ομάδας. Μένει να δούμε αν θα πάρει τους 3 βαθμούς για να έρθει ηρεμία στην ομάδα, γιατί πριν από το τελευταίο αγώνα που κέρδισε εκτός έδρας, πολλά ακούγονταν ότι θα φύγει ο Ιταλός προπονητής που έχει και ευτυχώς όμως πήρε παράταση ζωής. Την Κυριακή, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής εδώ στην πόλη μας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη, 9 η ώρα το βράδυ, να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, ήσυχο, να μην έχουμε τίποτα απρόοπτα, ούτε εντός ούτε εκτός γηπέδου, και όλα τα άλλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα. Θα δούμε παιχνίδι, καθαρά, τίποτα άλλο. Έχουμε και Champions League σήμερα, παιχνιδάρες γίνονται. Αυτή κέρδισε, όχι, ισοπαλία Φενέρμπαχτσε 1-1 τη Ρώμα, 1-1 η Αϊτχόβεν τη Σαχτάρ, 1-0 κερδίζει αυτή τη στιγμή η Bayern την Bodo Glimt, 3-0 η Manchester United τη Σαμπάχ, η Κόμο κερδίζει 3-1 την γερμανική Λειψία. Η Κόμο, παιδιά, την έτυχε να τη δω Σαββατοκύριακο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και με παίχτες που δεν τους πιάνει το μάτι σου. Παίζει και ο δικός μας, ο Δουβίκας, και μάλιστα σκοράρει κατά ρυπάς. Είναι από τους κορυφαίους επιθετικούς στο καμπιονάτο. Και 1-0 κερδίζει η Σλάβια Πράγα στην Λαντς. Ωραία παιχνίδια και σήμερα. Χορταστικά. Έχουν μπει πολλά γκολ. Ελπίζω όσοι το βλέπετε να τα απολαύσατε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, τον οποίον υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Εκτοξεύτηκαν οι διεθνείς τιμές καυσίμων, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. 51 ετών άντρας κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Εξιτήριο πήρε η 62χρονη από το τροχαίο με το λεωφορείο του ΑΣΤ. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.
7: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κώστα, η Αναστασία ζήτησε το Always από τους Bon Jovi. Μέχρι να το βρει ο Κώστας, να σας πω ότι ξεκινάνε τα σχολεία, παιδιά. Τα παιδιά επιστρέφουν στα θρανία και έχουν αλλάξει τα πάντα γύρω από τα κηλικία. Ξέρετε, που περιμέναμε το διάλειμμα εμείς, πηγαίναμε, τρώγαμε ό,τι είχε τότε, πίτσες, τυρόπιτες, ζαμπόν, κασέρι. Σε κάθε διάλειμμα φράζαμε και από μία αρτηρία. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι ειδικοί που έχουν επιβάλει τους νέους κανόνες στα κηλικία. Ξεχάστε λοιπόν πατατάκια, μπισκότα, popcorn, παγωτά, αναψυκτικά, σοκολάτες, αλαντικά, επεξεργασμένα τρόφιμα, κακάο, στο πύρτο εξώτερο το κακάο. Δεν υπάρχει πλέον. Τα νέα παιδιά δεν θα μπορούν να φάνε τέτοια πράγματα την ώρα του σχολείου. Και τι έρχεται στη θέση τους? Θα μπορεί να παίρνει από ένα κηλικείο το παιδί καρότα, αγκούρια, ντοματίνια, ριζογκοφρέτες, καλαμποκοφρέτες, ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και σόγιας. Φανταστείτε μας λίγο εμάς, εκεί γύρω στα 90's, να ζητούσαμε από το κηλικείο ένα γάλα αμυγδάλου. Πραγματικά θα γελούσε ο άνθρωπος που είχε το κηλικείο. Όπως είπαμε, απαγορεύεται το κακάο και έρχεται στη θέση του το κεφίρ και άλλα ζυμωμένα γαλακτομικά. Θα μπορούν να παραγγέλνουν γιαούρτι με φρούτα, μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά, ξηρούς, καρπούς. Και σε οτιδήποτε υπάρχει σε σφολιάτα, δηλαδή τυρόπιτες, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρια σε ζάχαρη, αλάτι, λιπαρά, αλλά και ποσότητα. Δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τα 150 γραμμάρια. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παιδική παχυσαρκία. Είμαστε έτοιμοι? Το βρήκαμε το τραγούδι.

Όπως με ενημέρωσε ο Κώστας, το βίντεο κλιπ λέει παίζει Στέφανη Σέιμουρ. Δεν την ήξερα, μπήκα να τη δω. Πανέμορφη. Ήταν μέσα στα 10 πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα της δεκαετίας του 90, μαζί με την Kate Moss, την Naomi Campbell, τη Linda Evangelista και άλλες πολλές, ξέρετε, Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Μετά από που σταμάτησε την καριέρα της σαν μοντέλο, πέρασε και λίγο από το Hollywood, έπαιξε μερικές ταινίες, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Παραμένει ακόμη και σήμερα μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Όπως λέει η Ειρήνη στο μήνυμα που μας έστειλε, αυτό δεν είναι κυλικείο, λέει, πιο πολύ με μανάβικο μοιάζει. Και μένα μου κάνει, με ξενίζει λίγο αυτή η εικόνα ενός κυλικιού, αλλά για να το λένε οι ειδικοί, κάτι παραπάνω ξέρουν. Σας πάω στο 1994, ο σημερινός βασιλιάς της Αγγλίας, ο Κάρολος, τότε πρίγκιπας, βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Μεγάλης Βρετανίας και αποκαλύπτει ότι ήταν άπιστος. Το ξέραν όλοι, τους είχαν πιάσει οι παπαράτσι ότι είχε σχέση κρυφή με την Καμίλα. Απλά πλέον το παραδέχτηκε μπροστά στις κάμερες. Την επόμενη μέρα η πριγκίπισσα Νταϊάννα φοράει ένα πάρα πολύ στενό φόρεμα, αποκαλυπτικό στον μπούστο, αρκετά κοντό για τα δεδομένα της μοναρχίας. Πηγαίνει σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά και γίνεται πανικός. Οι φωτογραφίες κυκλοφορούν παντού, όλοι λένε πόσο κομψή και όμορφη ήταν. Φυσικά από το παλάτι είπανε ότι ήταν ασέβεια προς το θεσμό της μοναρχίας, δεν εμφανίζονται έτσι οι πριγκίπισσες. Δεν την πτώησε καθόλου την Νταϊάννα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτό το φόρεμα βγαίνει σε δημοπρασία. Το έχει σχεδιάσει, περιμένετε να τη βρω, η Χριστίνα Σταμπολιάν, και η τιμή εκκίνησης θα είναι 300.000 δολάρια για όποιον θέλει να το αποκτήσει. Υπέροχο φόρεμα και μας λείπει πάρα πολύ η Νταϊάννα.

Για το πόσο επικίνδυνες είναι οι αισθητικές επεμβάσεις όταν δεν γίνονται από ειδικούς, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Το καταλαβαίνετε και οι ίδιοι και μάλιστα μετά τα τελευταία γεγονότα εδώ στη χώρα μας. Αλλά θα σας πω τα στοιχεία που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις ΗΠΑ, που λένε ότι υπάρχει μια έκρηξη της πλαστικής χειρουργικής. Ποιοι κρατάνε τα ηνία? Οι άνω των 60 και οι κάτω των 24. Τα νούμερα τρομάζουν. Πέρσι μόνο 1,500.000 άνθρωποι, 1.500.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ έκαναν πλαστικές επεμβάσεις χειρουργικές, όχι δηλαδή μπότοξ ή αλουρονικά κτλ. Μπήκανε, βάλαν νηστέρι πάνω τους και από αυτούς το 26% ήταν άνω των 60 ετών και το 24% ήταν κάτω των 24 ετών. Οι πλαστικές επεμβάσεις, λέει, στην Αμερική με την υπογραφή των γονέων ξεκινάνε από τα 16 έτη. Πηγαίνουν τα παιδιά και ζητάνε να αλλάξουν την εμφάνισή τους από 16 ετών. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να τους πειράζει στην εμφάνισή τους στα 16, στα 17, στα 18, ούτε καν στα 25. Είναι όλα τόσο ωραία πάνω μας, η ζωή είναι μπροστά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να θέλουν να κάνουν τέτοιες επεμβάσεις. Τι συμβαίνει τώρα με τους άνδρες? Εκεί που οι άνδρες ήταν ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στις επεμβάσεις τις χειρουργικές, περίπου στο 3%, αυτό εκτινάχθηκε στο 12%. 12% όσων κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής ήταν άνδρες. Πόσα κερδίζει η βιομηχανία της αισθητικής στις ΗΠΑ? Περίπου 120 δισεκατομμύρια το χρόνο. Απίστευτα χρήματα, πραγματικά. Ματαιοδοξία το λέω εγώ. Βοήθησαν πάρα πολύ και τα social media, αλλά αυτή είναι η καιρή μας. Έτσι θα πορευτούμε. Τελείωσε η νυχτερινή βάρδια ή σημερινή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε τον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώνησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι το γεγονός ότι δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα μηχανήματα που διατηρούσε στο ιατρείο του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για στέγαση και οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς στα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτζε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η υψηλή αβεβαιότητα και οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε 2 μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα στενά του Ορμούς, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα σκάφη της υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για το ίδιο. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στη Χεσμπολά και στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης στο ύψομα Αλί Ταχέρ, ολοκληρώνοντας τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κενών σε διδακτικό προσωπικό. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Παναθηναϊκός και Φυσιά 3-1 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται να παρουσιάσει αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.